0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μας, ένουπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

έχει κλείσει και με έχεις αποχαιρετήσει σε έναν κεντρικό

κι αν εσύ δεν θυμάσαι, κι αν εσένα δεν σε νοιάζει πια. Μη με στείλεις πίσω στον κόσμο που από σένα με χώρισε.

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man, καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς, 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

φυσιά με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε.

γιατί μας έλειπησε σαν το μαχαίρι, σκληρά μας χτύπησε, κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Μου λείψατε πάρα πολύ, εύχομαι και εγώ, βέβαια όχι σε όλους. Είναι κάποιοι οι οποίοι θα έλεγαν μακάρι να μην ξαναγυρίσει. Δεν πειράζει, είναι λίγοι αυτοί τελικά. Και αυτό μας χαροποιεί. Άλλωστε, έχετε όλη τη δυνατότητα να αλλάξετε σταθμό ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Τι να πω τώρα, το κλισέ το γνωστό, ο Άγιος μας να μας βοηθάει. Πόσο να βοηθάει κι αυτός, αν δεν βοηθήσουμε κι εμείς μόνοι μας. Τον έχουμε κάνει αυτό τον Άγιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε τον κόσμο που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω, επειδή το περπάτησα σχεδόν όλη την Λιτανία μαζί με την αγαπημένη μου τη Μερούλα μου. Αυτό είπαμε, αυτό διαπιστώσαμε, γιατί κατεβαίνουμε συχνά, κάθε χρόνο σχεδόν. Δεν είχε αυτό τον κόσμο που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Τι συνεπάγεται αυτό, δεν ξέρω, πάρετε το όπως θέλετε. Η ακρίβεια, η απροσπέλαστη πόλη, η αφιλόξενη πόλη. Γιατί εμείς ήρθαμε από το Λυκούδι, ψάχναμε να βρούμε, ψάχναμε. Και επειδή ζούμε εδώ, ξέρουμε κάποια σημεία που μπορεί να βρούμε. Και χωνόμαστε. Αυτή που δεν είναι από εδώ, με τόσους κλειστούς δρόμους λόγω της λιτανίας του Αγίου μας, της περιφοράς της... εντάξει δηλαδή, παιδιά, εχθές φάνηκε η γύμνια μας, αλήθεια. Και τις προηγούμενες ημέρες, παραμονές του Αγίου, η γύμνια μας η μεγάλη. Δυστυχώς. Λοιπόν, σήμερα δεν θα είμαι καλό παιδί. Σήμερα δεν θα είμαι καλό παιδί, γιατί γίνονται σημεία και τέρατα στο Δημοτικό Μεγαρό. Δυστυχώς, οι άνθρωποι εκεί που μας διοικούν δεν το πάνε καλά το καράβι σχετικά με τον αθλητισμό. Γενικότερα με τον αθλητισμό. Και ειδικότερα με την πρώτη ομάδα του νησιού, τον Αψάκυνθος, την ΠΑΕ Αψάκυνθος, η οποία μας κάνει περήφανους πάντα, πάντα. Και τώρα ειδικά που ανέβηκε στην δεύτερη την τάξη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, με 16 συνολικά ομάδες, οι οποίες είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Και ενώ θα είχαμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε εδώ στο νησί μας ομάδες που τις βλέπουμε μόνο από την τηλεόραση, φρόντισαν οι άρχοντες του νησιού αυτό να μην γίνει άμεσα. Και επειδή ακούω πολύ βαρύγδουπες δηλώσεις ότι θα είμαστε έτοιμοι στα μέσα Οκτωβρίου, αν θέλετε να παίξω και τα αποσπάσματα εδώ που μας το έχουν πει οι αρμόδιοι. Άλλοι λένε ότι πάμε για Δεκέμβρη. Εγώ θα είμαι ευχαριστημένος αν το γήπεδο θα είναι έτοιμο το Φεβρουάριο με Μάρτιο. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Είμαι έμπειρος πάνω σε ζητήματα αθλητισμού. Έχω 39, πάμε για 40 χρόνια στην καμπούρα μου δημοσιογραφίας. Και από τα 40 αυτά χρόνια, τα περισσότερα εξ αυτών είναι στο αθλητικό ρεπορτάζ. Οπότε, παιδάκια, εκεί στην Δημοτική Αρχή, δεν λέω στο Δημοτικό Μέγαρο γιατί σήμερα δεν είστε μέσα. Και θα τα πούμε, θα πούμε τι συμβαίνει. Τη φωτιά της ψυχής να σ' αγγίξει. Σταματήστε την καραμέλα. Με πράγματα, λόγια δικά μας, μοναδικά. 21 Νοεμβρίου 2016. Επαναλαμβάνω, 21 Νοεμβρίου 2016. Ο κόσμος της Ακίνθου δεν αντέχει άλλο την κοροϊδία με τα σκουπίδια. Και σε μία...

0: συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Κλείνει το Δημοτικό Μέγαρο. Θυμάστε, με τα σκουπίδια να είναι πεταγμένα από την πλευρά, την πόρτα που μπαίνουμε στο Δημαρχείο, από την πλευρά της πλατείας Σολομού. Πάρα πολλοί κόσμος μαζεύτηκε εκείνο το μεσημέρι, απόγευμα, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν, ή πρωινό, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, αυτό έχει πολύ μικρή σημασία. Σημασία έχει η κίνηση. Η απελπισία των κατοίκων του νησιού, οι οποίοι βρέθηκαν, πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε εκεί, στο κάλεσμα που είχε γίνει, επί Δημαρχίας Παύλου Κολοκοτσά. Επαναλαμβάνω, 21 Νοεμβρίου 2016. 10 χρόνια μετά, 25 Αυγούστου του 2026, το Δημαρχείο ξανακλίνει. Σήμερα γίνεται μια ειρηνική κατάληψη και των δύο εισόδων του Δημαρχείου από αγανακτισμένους πολίτες, παύλα φιλάθλους, διοίκησης και παραγόντων άλλων σωματείων για το θέμα του Δημοτικού μας Σταδίου, φίλες και φίλοι. Με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα, έχουμε πολύ ρεπορτάζ. Θα έχουμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες εκεί, με τον χώρο, Μισάκι, με την τοποθεσία που αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι πολύ, όμως το έκαναν πράξη. Αποφάσισαν την προηγούμενη εβδομάδα, θα ακούσουμε και ηχητικά αποσπάσματα από τη συγκέντρωση που έγινε στο Δημοτικό Στάδιο, έτσι ώστε να ορίσουν τις επόμενες κινήσεις. Γίνε και καταστροφή. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ένα πλούσιο ρεπορτάζ. Από την άλλη πλευρά, η Δημοτική Αρχή. Κι αν ερωτάς μου χάσει, χάνεις δίπλα του και... Μισό λεπτό να δω τον χρόνο που το ανέβασε. Και επιστρέφω. Λοιπόν, έχει ανέβει μια ανακοίνωση. Μία και 7 πρώτα λεπτά τη νύχτα. Τη νύχτα, ξημερώματα δηλαδή σήμερα, Τρίτης. Δεν βρίσκω θάρρος. Όπου ο μήνας έχει 25 Αυγούστου. Λοιπόν, κάνε το... είναι μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου. Είναι μου τεράδωμα και αγιατρευτή πληγή. Το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη, θα το διαβάσω και αργότερα, εμένα, μιας... είναι απαράδεκτη. Σένα... Απαραδεκτή. Μας κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μας. Η Δημοτική Αρχή μιλάει τι άλλο, ότι αγαπάει την ομάδα, αγαπάει τη Ζάκυνθο. Τα γνωστά, ξέρετε. Ο κοινός στόχος ότι είναι ένας, η Ζάκυνθος να επιστρέψει στο γήπεδό της. Εδώ γελάνε. Και θεωρεί ότι παίζονται πολιτικά παιχνίδια πίσω από όλο αυτό. Γιατί λέει, ας την αφήσουμε μακριά και ας την προστατέψουμε από κάθε λογής πολιτικά παιχνίδια. Δηλαδή εδώ φωτογραφίζει ότι από πίσω είναι η αντιπολίτευση. Να θυμίσω στους αγαπητούς κυρίους εκεί στην Δημοτική Αρχή ότι στο συμβούλιο της ομάδας υπάρχει μέλος της, το οποίο μάλιστα βγαίνει και αναταχτά χρονικά διαστήματα, αλλά κάθε μέρα μάλλον, στην εκπομπή του Δημήτρη Πέτα στο El Clásico στον Ερμή. Καλημέρα, Δημήτρη. Και μιλάω για τον κύριο Διονύση Κορονιό, έναν άνθρωπο, έναν παράγοντα, ο οποίος είναι μέσα στην επικοινωνία, είναι κάθε μέρα στα social media, και ο άνθρωπος αυτός τι λέει, το αυτονόητο. Ζητάνε από τη Δημοτική Αρχή να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και ο άνθρωπος αυτός, γιατί μιλάει εδώ η Δημοτική Αρχή ότι παίζονται πολιτικά παιχνίδια, είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέλος της ΔΕΕΠ Ζακύνθου, της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στο νησί. Οπότε, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, αφήστε αυτή το γλυφιτζουράκι για πολιτικά παιχνίδια και τέτοια, και κοιτάξτε να πέσετε με τα μούτρα επάνω στο γήπεδο για να συνεχίσετε τις εργασίες. Και επίσης, επειδή είδαμε κάτι αεροφωτογραφίες από ένα δελτίο τύπου που έβγαλε η Δύναμη Ελπίδας, και μπορεί να πει ο άλλος πολιτικά παιχνίδια, μοντάζ, έχει πέσει Photoshop. Επειδή μας μάζεψαν λοιπόν οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής την προηγούμενη εβδομάδα στο στάδιο για να μιλήσουμε, για να δούμε τι θα κάνουμε και τι ενέργειες θα κάνουμε στο μέλλον. Είδαμε ότι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου είναι σε άθλια κατάσταση. Σε ένα γήπεδο, φίλες και φίλοι, που όταν έρχονταν εδώ όποιες ομάδες ήρθαν, μας έδιναν συγχαρητήρια για την κατάσταση του αγωνιστικού μας χώρου. Ένα στολίδι, έτσι το λέγανε. Παιδιά, λέει, αυτό είναι χαλί, είναι στολίδι. Και δεν το λέγανε όταν το πατούσαν στην αρχή, το λέγανε και στο τέλος. Γιατί ξέρετε, μπορεί να το βλέπεις έτσι, αλλά όταν το πατάς και τρέχεις και κάνεις γεράνιες, μπορεί να σε κουράζει, να είναι βαρύ. Κι όμως όλα τα παιδιά που έπαιζαν, αλλά και όλες οι αποστολές που ξέρουν από γήπεδα, μας έδιναν συγχαρητήρια. Κατάφερε λοιπόν αυτή η δημοτική αρχή να κάψει τον αγωνιστικό χώρο. Και θα μου πεις, οι ίδιοι το κάνανε? Όχι. Το έκανε ο εργολάβος που είχε αναλάβει. Και θα ακούσετε εδώ, διαβάζοντας εγώ το δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής, ότι η ανάδοχος, λέει, εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε, σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έδωσαν, να έχει ολοκληρωθεί εντός λίγων ημερών. Ότι από την προηγούμενη εβδομάδα τους έχουν ενοχλήσει από το Δήμο. Βρέσεις, ειλικρινά τώρα. Τα λεφτά αυτά που πληρώσατε για τον ανάδοχο να... για να φροντίσει το χορτάρι, είναι λεφτά δικά μας. Γιατί το αναφέρετε τώρα εδώ και προσπαθείτε τώρα να παίξετε ένα ωραίο παιχνιδάκι. Αλλά δεν σας βγαίνει το παιχνιδάκι καθόλου. Τα λεφτά λοιπόν αυτά που έχετε δώσει στον ανάδοχο, και είναι πάρα πολλά, έχουν να κάνουν με λεφτά δικά μας. Δικά μου, δικά σου, εσύ που ακούς τώρα ακροατή και ακροάτρια. Και αντί να τον βγάλετε έκπτωτο, να προβείτε σε ενέργειες δικαστικές, γιατί η ομάδα αναγκάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, μετά το κύπελο Ελλάδας όπου έχασε με ένα 6, τέλος πάντων, αυτό περνάει σχεδόν απαρατήρητο, γιατί η ομάδα δεν είχε δελτία, δεν έπαιξαν οι ξένοι κλπ. Εκτός έδρας, ενώ έπαιζε εντός, έπαιξε εκτός, τα γνωστά. Η ομάδα λοιπόν, για να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης Β, τη Β ομάδα, αναγκάστηκε, αντί να έρθει εδώ στη Ζάκυνθο, στο σπίτι της, και να κάνει προπονήσεις στο δημοτικό στάδιο, αναγκάστηκε, και ξέρετε που έμεινε? Έμεινε στη Βιτίνα μία εβδομάδα, και μάλιστα σε δύο ξεχωριστά ξενοδοχεία, γιατί δεν υπήρχε ένα ξενοδοχείο να μείνει όλη η αποστολή. Ξέρετε, εκεί, εντάξει, Βιτίνα είναι, υπάρχει και τουρισμός τώρα, καλοκαίρι. Λοιπόν, αποτέλεσμα, η ομάδα να έχει βάλει όχι μόνο βαθιά το χέρι στην τσέπη, να το έχει βάλει βαθιά στο χέρι, σε όλες τις τσέπες. Και γυρνάτε τώρα και μου λέτε ότι η ανάδοχος εταιρεία σας διαβεβαίωσε ότι θα είναι έτοιμο σε λίγες ημέρες. Ρε, εσείς πλάκα μας κάνετε. Λοιπόν, σας λέω, σήμερα δεν θα είμαι καλό παιδί. Εν τω μεταξύ, επειδή θα βγάλω τον πρόεδρο του ΙΣΠΑΕ ΑΠ Ζάκυνθος σε λίγο, τον κύριο Διονύση Ράψομανίκη, θα βγει και ο κύριος Διονύσης Μουζάκης Μποζόνος, ο οποίος είναι και αυτός εκεί και ήταν και την προηγούμενη φορά στη συνάντηση στην ΜΑΟΞΗ που κάναμε στο γήπεδο μαζί με τον κύριο Κώστα Πέτα, εκπρόσωποι της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, και μάλιστα έκαναν και μία πρόταση. Θα τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, οφείλα να υπάρχει και η φωνή η άλλη. Έστειλα ένα μήνυμα λοιπόν εχθές το βράδυ στον κύριο Νίκο Γκλαβά, τον οποίο τον έχει χρήσει ο δήμαρχός μας, ο κύριος Στασινόπουλος, υπεύθυνο για όλες αυτές τις εργασίες που γίνονται στο δημοτικό στάδιο, και ο κύριος Γκλαβάς αρνήθηκε να βγει στη σημερινή μας εκπομπή. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εγώ θα προσπαθήσω στην πορεία της εκπομπής να επικοινωνήσω τηλεφωνικά με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού. Ναι, υπάρχει αντιδήμαρχος αθλητισμού, φίλες και φίλοι. Υπάρχει. Τώρα τι κάνει, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω, δεν έχει ακουστεί η φωνή του καθόλου σε όλο αυτό που γίνεται. Μπορεί να δουλεύει αθόρυβα ο άνθρωπος και να μην θέλει να βγαίνει στη δημοσιότητα. Οκ. Okay. Πάντως δεν έχει ακουστεί καθόλου. Ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε και τέθηκε θέμα δημοτικού σταδίου δεν πήρε το λόγο ποτέ. Μίλαγε μόνο ο κύριος Γκλαβάς. Απορώ γιατί ο δήμαρχος έβαλε τον κύριο Γκλαβά και όχι τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον κύριο Δρόσο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μιλήσω με τον καθήλυνα αρμόδιο. Θα βάλω και ένα ερωτηματικό στο τέλος, τον κύριο Δρόσο, αν θέλει να βγει ο άνθρωπος να μας ενημερώσει για ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα σχετικά με το δημοτικό στάδιο και γιατί δεν ήταν από πάνω την ώρα που έριξε το λίπασμα και έμαθα το λίπασμα αυτό ήταν για χειμώνα και όχι για καλοκαίρι. Έτσι έμαθα από έγκυρες πηγές, από έγκυρα χείλη. Θα μας πούνε λοιπόν και γιατί χαϊδεύουν την ανάδοχο εταιρεία και δεν προβαίνουν σε άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε. Όλα αυτά θα γίνουν μετά τις 8.30 περίπου.
1: Είναι η καρδιά σου που λέει σαν...
0: Πολλές καλημέρα στο φίλο το Διονύση το Γιακουμελό. Καλημέρα Διονύση μου. Όχι να, γιατί υπήρξε μια έτσι, όχι παρεξήγηση, απλά νόμιζαν ότι εννοώ τον πρόεδρο της κοινότητας του πλάνου. Απλά συνωνυμία είναι. Αλλά να πούμε και καλημέρα και στον πρόεδρο. Γιατί, σιγά. Γεια σου πρόεδρε μου, καλημέρα. Ο Διονυσάκης ήταν ο πρώτος που μας έστειλε το μήνυμά του για ευχές, χρόνια πολλά και καλή επιστροφή. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλή επάνωδο. Ευχαριστώ φίλε, καλή ακρόαση. Και ευχαριστώ για τη στήριξη. Λοιπόν, Γιάννης Γιακουμέλος, χρόνια πολλά φίλε μου, χρόνια πολλά σε όλους. Να είσαι καλά Γιάννη μου, να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου και εσύ. Τις γυναικάρες σου και τις τρεις. Αλήθεια, πώς είναι να είσαι στο σπίτι με τρεις γυναίκες? Χιούμορ κάνω έτσι προς Θεού. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σιγά σιγά μπαίνουν και άλλοι φίλοι. Εντάξει, κάποιοι το είχαν ξεχάσει ότι ξεκινάμε σήμερα. Η αλήθεια είναι.

Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 25 Αυγούστου 2026. Είναι Βαρθολομαίου Αποστόλου και Τίτου Αποστόλου. Σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Τίτος, η Τίτης, η Τίτα και η Τίτη. Εντάξει. Χρόνια τους πολλά, να είναι καλά. Και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων.

0: Εγώ.
1: Ζέστη, ε!
0: Ναι.
1: Πες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Ζεστή είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, καθώς ο υδράργυρος έχει αγγίξει ή και ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές τα τελευταία 24 ώρα. Το ίδιο ισχύει και για σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, αφού ο καιρός θα κινηθεί στο ίδιο μοτίβο και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς στην Ηπειρωτική χώρα. Σύμφωνα πάντα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αναμένονται νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Για να επικεντρωθούμε εδώ στα νησιά του Ιωνίου και στη δυτική Πελοπόννησο, να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα. Γενικά αιθριός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Λοιπόν, οι άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Συν την υγρασία, α, καλά. Κουφόβραση, λιοπύρη, καύσον.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, παιδιά. Έχω έτσι μία διάθεση να ακούσω λίγο ποίηση. Δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς έτσι να ακούσουμε λίγο ποίηση.
1: Καλή σας μέρα. Θα σας διαβάσω το ποίημα μου «Τρία πουλάκια». Δυο πουλάκια και λαϊδούν. Τρία πουλάκια κάθονται. Και εσύ, ωραία και μοιραία, μέσα στην αγωνία σου μασάς τσίχλα από νικοτίνη. Απρέπεια να σε κολακεύω. Παρά τα αυτά, υποκλίνομαι.
0: Την πόρτα, αυτά είναι. Να σπάσει. Έτσι κάθε μέρα θα ακούμε και λίγο ποίηση.
2: Είναι κανείς.
0: Να ξεχρυνιόμαστε, ρε αδερφέ, λίγο, τι λέτε.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα Δοσέλινα που μας παίρνει τηλέφωνο τώρα. Καλημέρα Κώστα μου, να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο και τη Βιργινία από τους όμορφους κήπους. Καλημέρα παιδιά.
1: Καιρός να αρχίσεις ξανά.
0: Πολλά τα μηνύματά σας, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την αγάπη σας. Πολλοί φίλοι εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Δεν σε ξεχάσαμε, μου λέει. Εδώ είμαστε, εδώ περιμένουμε, περιμέναμε.
1: Τίποτα, τίποτα μου να σπάσει.
0: Καλημέρα φίλε Σάκη, καλημέρα. Να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα και στον Ανδρέα. Κομπινέ, καλημέρα. Καλή δουλειά, ευχαριστώ για χθες. Ευχαριστώ. Είσαι άρχοντας. Καλημέρα και στην οικογένεια, Κομνινέ. Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 8, σε λίγο θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε πάμε να δούμε τους χορηγούς μας και θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, το θέμα που θα αναπτύξουμε σήμερα και έχει να κάνει με τις ενέργειες που δεν έχουν γίνει στο δημοτικό στάδιο και η ομάδα μένει ακάλυπτη και καταλαβαίνετε πόσα έξοδα έχει αυτή η ομάδα και πόσα έσοδα χάνει, γιατί χάνει τα διαρκείας, είναι αβέβαιο πότε θα ξεκινήσει, πότε θα μπει στο γήπεδο η ομάδα, είναι αβέβαιο, να το ξέρετε. Εγώ πιστεύω από Φεβρουάριο, κι αν. Κάνει λοιπόν έσοδα από τα διαρκείας που θα πουλούσε πάρα πολλά φέτος, γιατί είναι δέλεαρ η φετινή Β' Εθνική. Κάνει εισιτήρια, έσοδα από τα εισιτήρια, όπου κάποιοι, παιδί μου, εντάξει, δεν θα είχαν να δώσουν 250 ευρώ, αλλά θα πήγαιναν στο γήπεδο τις περισσότερες Κυριακές της σεζόν, της αγωνιστικής σεζόν. Και επίσης χάνει και πολλά έσοδα από τις ταμπέλες, από τις διαφημίσεις.
1: Είναι κανείς. Είναι εδώ.
0: Αλλά ποιον νοιάζει στη Δημοτική Αρχή, νοιάζει κάποιον? Όχι. Αυτό μας το δείχνουν με τις πράξεις τους, δεν το λέω εγώ. Οι πράξεις το λένε, διαφημίσεις.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man, καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς, 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αχλέ μου, σάχλε!
2: Αμάν, τι κάνουμε τώρα?
1: Σε είπε, ζαχλό! Έντα μηνέ! Στο καμπινέ, λέει!
3: Έσμα και! Σαλάμι, ουαλάλεμερ, οσέλεμ, κολοκύθα, πουφ, πουφ, πουφ!
1: Αχ, αν την πελετία! Θα μας πάρει την κελεμπία!
3: Κουρκούτ, αβάλ! Σαλέλε μα βάχα τερε μα ουσλέιν! Μασοίρ καλάλ, αλέμ μα βάχα τερε ουσλέιν! Αθαμά, αθαλέ μαχάν! Σουμάταν, βάχα τερε μα βάχα τερε, σαλάμ μα βάχα τερε βάχα τερε!
1: Εμείς εδώ στο Ελλάδα μιλάμε μόνο ελληνικά.
4: Και εγώ ξέρει ελληνικά.
2: Ξέρει και εγώ ξέρει.
4: Ελάτε κατήσουμε μαζί.
2: Τη γλιτώσαμε.
5: Πες μα είπε μάγκ. Σε βάλ καλέσιζεν.
4: Όνομά μου.
5: Λέει σε βάλ καρέ.
4: Αμπδουλάχ. Εσένα.
2: Ελ Τσεφτίν.
4: Εγώ είμαι από τη Ρήσια. Εσύ.
2: Και εγώ. Βρυλίσια.
6: Ωραίος ο Μουστάκας. Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 8 στο Prisma 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Επιστρέψαμε μετά τις ολιγοημερές διακοπές του καλοκαιριού. Μία εβδομάδα δεν ήμασταν μαζί από την προηγούμενη Δευτέρα έως την Παρασκευή. Η αλήθεια είναι ότι δεν γεμίσαμε μπαταρίες γιατί δουλεύαμε στην άλλη δουλειά. Απλά θα μου πει ο άλλος τώρα, εντάξει δεν σηκώνωσε να νωρίς. Όχι, κάνετε λάθος. 7 η ώρα στο πόδι. Καφεδάκι με φίλους έξω κατά τις 8 η ώρα και 10 η ώρα στην άλλη δουλειά. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς. Θα μου πεις κάνεις μπανάκια. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, αλλά όλο το καλοκαίρι έως τώρα που ο μήνας έχει σήμερα 25, έχω κάνει μόλις ένα μπάνιο και αυτό έγινε την Κυριακή. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό, αφήστε το. Είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την εκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 416 και 6949 81 47 45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα αφήνεις στους ειδικούς. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26 950 22 212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστατα χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 6497 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Στα Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο branch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που θα μας απασχολήσει για σήμερα. Ο Γιαννάκης, ο Γιάννης Γιακουμέλος μου λέει σε πέρασα φίλε, έχω κάνει δύο. Ωραίος. Ναι, έτσι είμαστε εμείς εδώ, που ασχολιόμαστε και με τον τουρισμό. Πού να προλάβεις με τέτοιο τρέξιμο που κάνουμε, πού να έχεις μετά τα κουράγια να πας για μπάνιο. Όμως, έλα που το άτιμο κάνει καλό. Λοιπόν, όπως είπα νωρίτερα, την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι, το προηγούμενο Σάββατο που μας πέρασε, 22 του μήνα, η ομάδα μας, η διοίκηση της ομάδας μας, της ΠΑΕ ΑΠ Ζάκυνθος, έκανε ένα προσκλητήριο. Μας κάλεσε λοιπόν 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου στο Δημοτικό Στάδιο και να δούμε την κατάσταση των εργασιών, ποιων εργασιών δηλαδή. Πηγαίνει ένας εργολάβος με δύο υπαλλήλους, μία τόσο, γιατί έμαθα από έγκυρα χείλη, οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ έγκυρες. Πηγαίνουν μία τόσο, είχαν να πάνε από την προηγούμενη Πέμπτη, πήγανε την παραπάνω Παρασκευή, δηλαδή μετά από 8 μέρες. Δηλαδή, όταν 8 μέρες δεν δουλεύει κανένας, πότε περιμένετε και μας λέτε εκεί στη Δημοτική Αρχή ότι τον βρει, θα είναι όλα έτοιμα? Ποια θα είναι έτοιμα? Πλάκα μας κάνετε. Όλο λόγια. Πω ρε παιδιά, αυτό δηλαδή με τους πολιτικούς, ειλικρινά δεν το αντέχω, δεν μπορώ έτσι να το διαχειριστώ, αλήθεια σας λέω. Και μετά μου λέτε ότι αυτός δεν πρέπει να είναι ο ύμνος της εκπομπής. Όχι, πρέπει να είναι.
0: Σας κοιτάζω στα μάτια και σας δίνω το λόγο μου. Θα σας ακούω περισσότερο. Θα είμαι ειλικρινής.
6: Ναι, καλά.
0: Γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζει.

0: Όλο θα. Αλλά ουσία μηδέν.
1: Θα σε κόψω στα γραπτά. Στα λόγια έχεις ταλέντο, πολλές περγαμίνες.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε το προηγούμενο Σάββατο, μαζευτήκαμε περίπου 50 άτομα και μάλιστα το διακομωδούν στη Δημοτική Αρχή ότι δεν γεμίζουμε λεωφορείο. Αλλά δεν πειράζει. Η απόφαση που βγήκε έγινε πράξη. Η απόφαση που βγήκε είναι να γίνει μια ειρηνική κατάληψη του Δημοτικού Μεγάρου σήμερα το πρωί και όπως έχει γίνει. Έχει μπει λουκέτο, υπάρχουν και φωτογραφίες στο Facebook και στις δύο πόρτες εισόδου του και εξόδου του Δημαρχείου. Υπάρχουν εκεί άνθρωποι της διοίκησης, υπάρχουν φίλοι της ομάδας οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον, το οποίο δεν είναι ευίωνο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο παράγοντας της ομάδας και ο άνθρωπος που τρέχει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα και επικοινωνιακά, ο κύριος Διονύσης Κορονιός, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής εδώ στη Ζάκυνθο της Νέας Δημοκρατίας, παρακαλώ. Γιατί λένε για πολιτικά παιχνίδια στην ανακοίνωση που θα διαβάσω λίγο αργότερα τα της Δημοτικής Αρχής. Για ακούστε λοιπόν τι είπε στον κόσμο που βρέθηκε εκεί ο κύριος Κορονιός το προηγούμενο Σάββατο.
2: Ουσία σας εδώ. Απευθύναμε σαν διοίκηση...
3: Στάκη, πιο δυνατά, ναι.
2: Απευθύναμε σαν διοίκηση ένα κάλεσμα σε όποιον επιθυμεί να έρθει εδώ σήμερα, διότι είμαστε πάρα πολύ προβληματισμένοι από την κατάσταση που βλέπετε και εσείς και στον αγωνιστικό χώρο και στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου, στις οποίες γίνονται κάποιες παρεμβάσεις με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, όχι ικανοποιητικούς και σε καμία περίπτωση τέτοιους ώστε να μας δώσουν και να μας γεμίσουν αισιοδοξία ότι θα είναι εν ελθέτω χρόνο έτοιμες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις που χρειάζονται ώστε να μπορέσουμε να μπορέσει το γήπεδο να αδειοδοτηθεί και η ομάδα της Ζακύνθου να παίξει στην έδρα της. Δοθήσεις της ευκαιρίας, δεν κρύβουμε σαν διοίκηση ότι μας προβληματίζει πέρα από την κατάσταση του Δημοτικού Σταδίου γενικότερα η κατάσταση στους αθλητικούς χώρους του νησιού με γήπεδα παρατημένα στο έλεος του Θεού από δημοτικές διοικήσεις επί σειρά ετών, οι οποίες βλέπουν τον αθλητισμό και την περιουσία, την αθλητική περιουσία του Δήμου ως κακό, αναγκαίο, να του βγάλουμε 100, 120, 150 χιλιάρικα το χρόνο να ξεμπερδεύουμε με δάφτο. Εμείς σαν διοίκηση βλέπουμε τον αθλητισμό σαν επένδυση και όχι σαν δαπάνη και θεωρούμε ότι πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό το λόγο σας καλέσαμε και εδώ να ακούσουμε τη δική σας γνώμη και να ακούσουμε και ιδέες περί κινητοποιήσεων, διότι κακά τα ψέματα, αν δεν γίνει κινητοποίηση, δεν πρόκειται να γίνει αυτό που πρέπει στον χρόνο που πρέπει. Είχαμε τεράστια υπομονή, μα τεράστια υπομονή 2 μήνες, διότι δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να κατηγορηθούμε για πολιτικές σκοπιμότητες και να μπλεχτεί η ομάδα σε τέτοια σενάρια. Γι' αυτό είχαμε αποφασίσει να μην μιλήσουμε και να είμαστε όσο πιο συγκαταβατικοί γίνεται και όσο πιο
3: υπομονετικοί.
2: Δυστυχώς όμως, εδώ η κατάσταση αντί να φτιάχνει, όπως βλέπετε και οι ίδιοι με τα μάτια σας, χειροτερεύει και εμείς σαν διοίκηση δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δηλαδή έχουμε μια ομάδα εκτός Ζακύνθου αυτή τη στιγμή που μας στοιχίζει μία σακούλα λεφτά την ημέρα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, από την Πέμπτη για να πάει να παίξει φιλικό η ομάδα στην Τρίπολη την Κυριακή, στήχησε 9 χιλιάρικα. Αν εδώ υπήρχε γήπεδο, θα στήχιζε 1,5 χιλιάρικα. Αυτά τα 7,5 χιλιάρικα που φύγανε από τον προϋπολογισμό της ομάδας, ποιος θα τα δώσει? Τα 20.000 ευρώ της μία επιπλέον εβδομάδας προετοιμασία που αναγκάστηκε η ομάδα να κάνει εκτός Ζακύνθου, ποιος θα τα πληρώσει? Τα 20.000 που θα χάνει η ομάδα από έσοδα και επιπλέον έξοδα είναι μία πίτα 20.000, δηλαδή 5.000 παραπάνω έξοδα, 15.000 λιγότερα έσοδα, ποιος θα τα πληρώσει και από πού θα καλυφθούν? Βλέπουμε εδώ λοιπόν μια κατάσταση που βλέπετε εσείς. Και εγώ ρωτάω, ο Δήμαρχος θα κάνει αγωγή κατά του εργολάβου αυτού? Και αν δεν κάνει, γιατί δεν θα κάνει? Εγώ, εσείς, στο σπίτι μας, αν έρθει κάποιος και υπογράψουμε μια σύμβαση να πάρει μια δουλειά 20, 25, 30 χιλιάδες και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, θα τον πληρώσουμε?
4: Όχι, βέβαια.
2: Τι θα κάνουμε? Θα του πούμε, αδερφέ μου, πήγαινε σπιτάκι σου, πήγαινε στην ευχή της Παναγίας, κάτσε να βρούμε κανέναν άλλο να κάνουμε τη δουλειά μας. Για ποιο λόγο λοιπόν μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καταγγελία της σύμβασης με αυτόν τον εργολάβο? Διότι εδώ υπάρχουν ερωτήματα, γιατί κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είμαστε μαλάκες. Για να αρχίσουμε να μιλάμε και τη γλώσσα του δρόμου που την ξέρουμε πολύ καλά εμείς. Μαλάκες δεν είμαστε. Υπάρχουν ερωτήματα. Και υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Και όχι να τα περνάμε από τον εαυτή μας και να κάνουμε δεν ακούσαμε και να μην απαντάμε. Το παπάω, παπάω ήταν μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα δεν έχει παπάω. Από εδώ και πέρα είμαστε απέναντι. Δεν είμαστε απέναντι στη δημοτική αρχή αυτή. Είμαστε απέναντι στο σύνολο των δημοτικών αρχών τα τελευταία 10-12 χρόνια. Διότι έχουν εγκαταλείψει ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Τα έχουν εγκαταλείψει.
1: Κοιτάζω, στη ματιά βάζω, μη μου φύγεις ποτέ, μη μου τα πεις κανά πριν.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ ΑΠ Ζάκυνθος, τον κύριο Διονύση Κορονιό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, για ακόμα μία φορά, γιατί λένε για πολιτικά παιχνίδια στην Δημοτική Αρχή, πάνε να ρίξουν τον μπαλάκι στην αντιπολίτευση, ότι αυτή είναι πίσω από όλα αυτά, για να κάνουν κακό στη Δημοτική Αρχή και γενικότερα στον τοπικό αθλητισμό. Ε, παιδιά, μας κοροϊδεύετε. Ο κύριος Κορονιός είναι, επαναλαμβάνω, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νησί. Ο άνθρωπος όμως δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του και μπράβο του. Το παπάω, παπάω λέει τελείωσε. Ακούσατε τι λεφτά χαλάνε οι άνθρωποι, τι λεφτά βγάζουν από την τσέπη τους, από το υστέρημά τους, από τα λεφτά της οικογένειάς τους, για να συντηρήσουν την ομάδα και να την κρατήσουν εκεί ψηλά, στη Β' Εθνική, που την πήγανε οι ίδιοι με κόπο και υδρότα. Και έρχονται τώρα οι της Δημοτικής Αρχής και λένε, ναι μωρέ, εντάξει, θα προλάβουμε. Όλα για τον αθλητισμό. Ποιον αθλητισμό? Πλάκα μας κάνετε. Hey, hey.

Λοιπόν, θα πάω να καλέσω να κάνουμε μια πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία εκεί με το Δημοτικό Μέγαρο, τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΠ Ζάκυνθος, τον κύριο Διονύση Ράψομανίκη. Επιστρέφω σε λίγο.

Λοιπόν, δεν το σηκώνει ο κύριος Ραψομανίκης. Πήρα έναν άλλο φίλο που είναι εκεί. Μου είπε ότι αυτή τη στιγμή η διοίκηση, τα μέλη της διοίκησης που είναι εκεί στο Δημαρχείο, μιλάνε, λέει, με τον Δήμαρχο. Είναι και ο Δήμαρχος εκεί. Και μάλλον θα ανέβουν επάνω να συζητήσουν. Οπότε θα πάω να καλέσω τον Διονύση Μουζάκη. Ή θα περιμένω λίγο, μήπως μας πάρει ο κύριος Ραψομανίκης, για να δούμε. Λοιπόν, η κατάσταση είναι τραγική σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις, τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί γενικότερα. Βρέθηκαν πάρα πολλά σωματεία, φίλες και φίλοι. Στη συνάντηση του Σαββάτου στο γήπεδο, πάρα πολλά σωματεία ποδοσφαιρικά, εκπρόσωποι των σωματείων ήταν εκεί. Και μπράβο τους. Και μπράβο και στη διοίκηση, και ακούσαμε τον κύριο Κορονιό που δεν είπε μόνο για το πρόβλημα του Δημοτικού Σταδίου, μίλησε για γενικότερα τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί. Έριξε τις ευθύνες και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Και βέβαια σε ένα σημείο μεγάλο, έτσι, ποσοστό έχει δίκιο. Όμως, όταν η κυβέρνηση η ίδια έδινε κάθε χρόνο παράταση ενός έτους για την αδειοδότηση των γηπέδων, όλες οι δημοτικές αρχές ανά την Ελλάδα επαναπαύονταν. Σου λέει, γιατί να χαλάσουμε λεφτά από τη στιγμή που ήδη το ίδιο το κράτος έρχεται και μας λέει σας δίνω παράταση ένα έτος. Και γινόταν συνέχεια. Αυτό σταμάτησε τώρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς για την τωρινή Δημοτική Αρχή, σταμάτησε τώρα. Δυστυχώς για την τωρινή Δημοτική Αρχή, η Super League 2 που έκανε το λάθος, γιατί, εντάξει τώρα το διακομωδώ λίγο, που έκανε το λάθος η διοίκηση του ΑΠ Ζάκηθος και ανέβασε την ομάδα στη Β' Εθνική, η Super League 2 λοιπόν έρχεται και βάζει κάποιους όρους σε ό,τι αφορά το σπίτι εντός ή εκτός εισαγωγικών της εκάστοτε ομάδας που θα αγωνιστεί φέτος στην Β' Εθνική. Παλιά έτσι τη λέγαμε, Super League 2 όπως τη λέμε σήμερα. Λοιπόν, ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί. Και αντί να πέσουν με τα μούτρα να βοηθήσουν την ομάδα, γυρνάνε και λένε ότι η ομάδα είναι ανώνυμη εταιρεία και να τρέξει μόνη της ή κάτι τέτοια. Ρε, είστε σοβαροί. Πλάκα μας κάνετε τώρα. Τώρα μάλλον δεν μιλάτε σοβαρά. Σκοστά σκουπίδια, τα ίδια μια ζωή. Εντάξει, μία ζωή εμείς που ασχολιόμαστε με τον αθλητισμό είμαστε παιδιά ενός κατώτερου θεού. Κανείς δεν μας παίρνει σοβαρά, λες και εμείς δεν ψηφίζουμε. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και δεν είναι μόνο οι αθλητές που είναι πάνω των 18 ετών κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημίες στο νησί, και ποδοσφαίρου και μπάσκετ και βόλεϊ. Υπάρχει ο Στίβος τις Αγιές με πάρα πολλές διακρίσεις και μπράβο τους. Και όλα τα σωματεία, κολύμβηση. Όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν παιδιά κάτω των 18, όμως οι γονείς τους ψηφίζουν. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν να κάνει τίποτα καμία δημοτική αρχή και είναι ελαχίστων στο παρελθόν, πώς να τους ψηφίσεις ρε φίλε, όταν δεν νοιάζονται για το παιδί σου, δεν νοιάζονται για το μέλλον αυτού του τόπου. Πώς να νοιαστούν και αυτοί οι άνθρωποι και να έρθουν να πούν, α, πάνε να ψηφίσουμε το δήμαρχό μας, ναι, έχει κάνει τόσα για μας οριστά, και για τα παιδιά μας. Όλα θα ήταν μια χαρά αν δεν υπήρχαν πουλές. Λοιπόν, πάμε χρονικά να διαβάσουμε κάποια δελτία τύπου που έχουν βγει. Στιγμές, αν δεν υπήρχαν οι στιγμές που πρέπει να κοιτάξεις. Και μετά τις 9 θα μιλήσουμε με ανθρώπους που βρίσκονται στο Δημαρχείο.

0: Λοιπόν, έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου πριν από 2 ημέρες η Δύναμη Ελπίδας και έχει φωτογραφίες από ψηλά, από drone, στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το δημοτικό στάδιο, το χορτάρι, ο αγωνιστικός χώρος. Είναι σε αθλιωτάτη κατάσταση.
1: Και αυτό...
0: Αθλιωτάτη.
1: Άστο να σε...
0: Ντροπή και έσχος. Δεν λέω τίποτα άλλο. Δύο λέξεις. Ντροπή, έσχος. Λοιπόν, δημοτικό στάδιο Ζακύνθου, ώρα για απαντήσεις και πράξεις. Ύστερα από προγραμματισμένη συνάντηση με ανθρώπους του δημοτικού στάδιου Ζακύνθου, η Δύναμη Ελπίδας εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση που επικρατεί. Οι εργασίες παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση και δεν προχωρούν με τον απαιτούμενο ρυθμό, ενώ παράλληλα η εικόνα του αγωνιστικού χώρου είναι ιδιαίτερα προβληματική, με καμένο χορτάρι, καθυζήσεις και κάποιες συνθέτουν μια εικόνα που δεν αρμόζει σε ένα γήπεδο που καλείται να φιλοξενήσει αγώνες εθνικής κατηγορίας. Γνωρίζουμε ότι στη διαδικασία επιλογής της προσφοράς για τη φροντίδα του αγωνιστικού χώρου υπήρχε προσφορά από ειδικό γεωπόνο, η οποία ήταν οικονομικότερη και περιλάμβανε περισσότερες εργασίες, ενώ ο Δήμος φέρεται να επέλεξει ακριβότερη προσφορά με λιγότερες παρεμβάσεις. Εφόσον τα παραπάνω ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα ζήτημα που απαιτεί άμεσες και ξεκάθαρες εξηγήσεις από τη Δημοτική Αρχή. Δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνει το Δήμος με μεγαλύτερο κόστος και ταυτόχρονα ο αγωνιστικός χώρος να παρουσιάζει την σημερινή εικόνα. Και συνεχίζει η Δύναμη Ελπίδας. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους φιλάθλους αλλά και μεγάλη αβεβαιότητα στον Αψάκυνθος, που δεν γνωρίζει με βεβαιότητα αν και πότε θα μπορέσει να αγωνιστεί στη φυσική του έδρα. Η Δύναμη Ελπίδας ζητά από τη Δημοτική Αρχή σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πότε ολοκληρώνονται οι εργασίες, πότε θα είναι το στάδιο λειτουργικό και αδειοδοτημένο, τι θα γίνει άμεσα με τον αγωνιστικό χώρο. Ποια προσφορά επιλέχθηκε για τη φροντίδα του αγωνιστικού χώρου και με ποια κριτήρια? Γιατί επιλέχθηκε ακριβότερη προσφορά με λιγότερες εργασίες? Ποια λύση έχει εξασφαλιστεί ώστε ο ΑΠΣ Ζάκυνθος να αγωνιστεί στην έδρα του? Ο ΑΠΣ Ζάκυνθος και οι φύλαθλοι δεν μπορούν να παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας. Το δημοτικό στάδιο πρέπει να είναι ασφαλές, λειτουργικό και αντάξιο της ομάδας και της Ζακύνθου. Και ένα απλό ερώτημα προς τη Δημοτική Αρχή. Υπάρχει τμήμα αθλητισμού στο Δήμο? Υπάρχει αντιδήμαρχος αθλητισμού? Και τελικά, ποιος έχει την ευθύνη για αυτή την κατάσταση? Η Ζάκυνθος χρειάζεται απαντήσεις. Χρειάζεται έργο, χρειάζεται λύση. Δύναμη Ελπίδας, Ζάκυνθος. Μάλιστα.
1: Θα έρθω εκεί στα σκοτεινά χωρίς...
0: Τώρα, αν υπάρχει αντιδήμαρχος αθλητισμού, ο οποίος είναι και έμισθος, 1.400 ευρώ το μήνα. Όταν 1.400 ευρώ το μήνα δεν παίρνει ένα γκαρσόνι, μια κοπέλα σε ρεσεψιόν και άλλες πολλές ειδικότητες που τους βγαίνει το λάδι, για να μην πω τίποτα άλλο, σε εξοντωτικά ωράρια για ένα κομμάτι ψωμί. Και ο αντιδήμαρχος αθλητισμού παίρνει 1.400 ευρώ το μήνα, το μισό μισθό του δημάρχου. Αλλά δεν έχουμε δει κάτι. Έργα, με έργα. Έχουμε δει κάτι? Τα γήπεδα είναι σε άθλια κατάσταση 2,5 χρόνια τώρα. Δεν έχουμε δει μία αθλητική διοργάνωση να γίνεται στο νησί το καλοκαίρι, στην πλατεία. Σε αυτά τα 2,5 χρόνια. Να μαζέψει κόσμο, να μαζέψει τα παιδιά μας, να διασκεδάσουν, τον κόσμο να ανέβει στις κερκίδες, να δει όπως γινόταν παλιά. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Τίποτα. Και ας βγει ο κύριος Δρόσος, γιατί γι' αυτόν λέμε τώρα, να βγει με στοιχεία και να μας πει έχει γίνει εκείνο, έχει γίνει το άλλο. Εδώ καταφέραν να καταστρέψουν το χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου τώρα, τι λέμε.
1: Θα έρθω κάπου εκεί κοντά να το θυμάσαι.
0: Και βγαίνουν και βγάζουν μία ανακοίνωση τη νύχτα, 1:10 απόψε ξημερώματα Τρίτης. Ναι, περιμέναν να μπει, να γίνει η περιφορά του Αγίου μάλλον. Οι άνθρωποι, εντάξει. Και θα σας διαβάσω σε λίγο, αλλά αν οδηγείτε, σταματήστε λίγο στην άκρη, μη σας φύγει το τιμόνι. Ή αν είστε όρθιοι, καθίστε κάπου να ακούσετε αυτή την απίστευτο δελτίο τύπου. Αλήθεια, αυτοί που ασχολούνται με τα, αυτά που γράφουν στο Δήμαρχο, που διαβάζει ή τα δελτία τύπου, έχουν μυρουδιά λίγο από αθλητισμό? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί θα το καταλάβετε. Πάμε διαφημίσεις.

0: και δύο.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
12: Πρίσμα 92.
13: Το γνωστόν τέρας του Λοχ Νες, το περίφημον τέρας της ομονίμου λίμνης της Σκωτίας, ενεφανίστη χθες εκτάκτος

0: Είδατε μόνο το κεφάλι.
1: Είδα και ένα δόντι.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε, το είδατε το τέρας να βγάζει το κεφάλι του από το νερό?
1: Όχι, το νερό το έχει πιει.
0: Εσείς μπορείτε να μας το περιγράψετε?
1: Ποιο, το νερό?
0: Όχι, θα ήθελα αν μπορείτε να μας περιγράψετε το τέρας.
1: Το τέρας έφυγε, δεν το είδα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Prisma 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, άρτια αφιχθής από τις διακοπές αυτές του καλοκαιριού. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί έχουμε εξελίξεις στο Δημαρχείο, φίλες και φίλοι. Είναι το μέλος της και Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Διονύσης Μουζάκης, πρώην Αντιδήμαρχος Αθλητισμού. Κύριε Μουζάκη, καλημέρα. Φίλε Διονύση, καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλους τους Ζακυνθινούς, με υγεία, βοήθειά μας ο Άγιος, να μας δίνει δύναμη, κουράγιο.
0: Μακάρι.
1: Αλλά
0: πόσο άλλο να μας δίνει δύναμη και
1: να προχωρήσουμε.
0: Λοιπόν, για πες μας, είσαι από την αρχή εκεί, από την ώρα που μαζεύτηκε ο κόσμος, τι ακριβώς συμβαίνει, τι έχει γίνει, κάτι έγινε, θα ήθελα να μας ενημερώσεις.
1: Έγινε μια κατάληψη στο Δήμο. Κλείστηκαν και οι δύο εισόδοι.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια και με την κατανόηση των υπαλλήλων του Δήμου, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν αντιστάθηκαν σε αυτό το αίτημα που έθεσε η ομάδα. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να πούμε ότι η ομάδα έπρεπε κάποια στιγμή
0: να αντιδράσει,
1: να κάνει κάποιες διαδικασίες, να ακουστεί λίγο περισσότερα πέρα από τις υποσχέσεις και τα λόγια που μέχρι τώρα δινόταν από τη Δημοτική Αρχή. Και δεν έβλεπε μέχρι τώρα τίποτα από τα αποτελέσματα ουσιαστικά. Έπρεπε κάπως να δείξει ότι πρέπει και ο Δήμος αυτά που λέει και να τα υλοποιήσει, αλλά και να τα υλοποιήσει σε όσο το πιο δυνατό πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε μέρα τώρα που περνάει δεν ξαναέρχεται. 6 του μηνός ξεκινάει το...
0: 6 Σεπτέμβρη, ναι, τώρα.
1: Ακριβώς 6 Σεπτέμβρη ξεκινάει το πρωτάθλημα.
0: Την άλλη Κυριακή.
1: Μέρα που θα περνάει ακριβώς, ναι, θα λείπουν χρήματα από τα ταμεία της ομάδος. Γιατί πέρα από όλα αυτά, διαλύθηκε όπως είδατε και το χώρο στο γήπεδο.
0: Ναι, βέβαια. Εκεί
1: και
0: τι έχει γίνει.
1: Αποφασίστηκε, θα τα πούμε. Ναι, ναι. Αποφασίστηκε μια κατάληψη η οποία πραγματικά έγινε. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει ακόμα λειτουργήσει ο Δήμος. Υπάλληλοι. Και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για την κατανόηση και τη συμβατικότητά τους. Περιμέναν υπομονετικά έξω στα πέριξ της πλατείας.
0: Έληξε η κατάληψη.
1: Ήρθε ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Έδωσε κάποιες εξηγήσεις, μίλησε σε όλους τους παρευρισκόμενους που ήταν. Έδωσε κάποιες εξηγήσεις, του έγιναν κάποιες ερωτήσεις. Βέβαια, αυτά που είπε ήταν τα ίδια που λέει συνέχεια. Το πιο νέο είναι ότι έδωσε παράταση ως προς την διάρκεια της αδειοδότησης του γηπέδου να είναι έτοιμο εκεί που πήγαινε Οκτώβρη. Τώρα είπε μέχρι τέλος της χρονιάς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πήρε παράταση άλλους 2 μήνες.
0: Ναι, αλλά αν πάνε έτσι δεν πρόκειται ούτε το Δεκέμβρη να είναι έτοιμο.
1: Όλα όμως, Γιώργο, πρέπει να σου πω ότι ξεκινάνε από την αδειοδότηση στατικότητας της κερκίδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που μας ανησυχεί εμάς, που ξέρουμε λίγο παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: 26 Ιουλίου έχουν πάρθει τα δείγματα.
0: Και περιμένουμε.
1: Έχουμε φτάσει ακριβώς ένα μήνα, ενώ
0: ακριβώς
1: μας είπαν σε 10 μέρες ότι θα δώσουν τα αποτελέσματα. Έχουμε φτάσει ένα μήνα και δεν έχουν δοθεί τα αποτελέσματα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι οι εργασίες και να γίνουν

0: αν δεν έχει αδειοδότηση η στατικότητα της κερκίδας, όλα θα είναι περιτά.
1: Κύριε Μουζάκη, συγγνώμη, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεύτερη φορά πήρανε δείγματα από την κερκίδα. Είχαν ξαναπάρει όταν είχαν πάρει δείγματα για την κερκίδα που ήταν ακατάλληλη, που είχε βγει ακατάλληλη ακριβώς, με το σεισμό του 2018. Άρα, ακριβώς. Εδώ υπάρχει το θέατρο του παραλόγου, έτσι. Και καθυστερούμε χωρίς λόγο.
0: Οι πληροφορίες για αυτή την. Επειδή ρωτήσαμε κι εμείς να μάθουμε το τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Ναι.
0: Γιατί όντως παθήκαν τα δείγματα. Πάρθηκαν από κάποιον, δεν πάρθηκαν από τον ίδιο που πήρε τα δείγματα τότε.
1: Ναι.
0: Πάρθηκαν από κάποιο άλλο εργολάβο, ο οποίος πήρε κάποια δείγματα που δεν πήρε από τα, από τα απαραίτητα σημεία που έπρεπε να πάρει, πήρε από άλλα, αλλά δεν προχώρησε ποτέ αυτή η διαδικασία από ό,τι έμαθα, γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα να
1: πληρωθεί,
0: να προχωρήσει τότε. Ακριβώς. Είχαν μείνει σε κάποιο σημείο και δεν ξέρουν και πού υπάρχουν πλέον αυτά τα δείγματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μετά από πληροφορία.
1: Ένα μήνα λοιπόν, ενώ έχει πληρωθεί.
0: Όμως αυτή είναι όλη η ανησυχία, είναι για τη στατικότητα. Υπάρχει η διαδικασία, η χρονοβόρα που πραγματικά.
1: Κύριε Μουζάκη, μήπως δεν έχει πληρωθεί και αυτός ο εργολάβος που πήρε τα δείγματα πριν από ένα μήνα. Λέω εγώ τώρα, έτσι με το φτωχό μου το μυαλό, έτσι.
0: Και
1: να μην δίνει τα δείγματα, τα αποτελέσματα.
0: Μας είπαν τότε ότι θα είναι σε 10 μέρες.
1: Το θυμόμαστε. Και έχουν περάσει 29.
0: Αποτελέσματα, αλλά έχει περάσει ακριβώς έναν μήνα. Βέβαια, ο Δήμαρχος είπε ότι οι πληροφορίες του είναι ότι θα πάρει αδειοδότηση. Κάποιες άλλες όμως πληροφορίες λένε ότι δύσκολα βάλουν την υπογραφή τους, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή η κερκίδα ήταν κολλητά με μια κερκίδα που έχει βρεθεί ακατάλληλη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η οποία είναι ουσιαστικά ακατάλληλη και έχει βγει ένα κονδύλι 500.000, 780.000 είναι βέβαια η μελέτη, για να επαναλειτουργήσει πάλι, για να γίνει επισκευή της.
1: Μάλιστα.
0: Άρα υπάρχει μια σκέψη και υπάρχει και μια φημολογία ότι δύσκολα κάποιος μηχανικός μπορεί να βάλει την υπογραφή του, έτσι ώστε αυτή η κερκίδα που έχει μείνει να είναι κατάλληλη προς χρήση. Βέβαια όλα αυτά θα τα δούμε στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή όμως η ουσία είναι ότι καθυστερούν πολύ όλες οι εργασίες γενικά. Αυτά τα κουβούκλια που πρέπει να πάρθουν, είπε ότι το λιγότερο που θα, γιατί θέλει γραφειοκρατικές διαδικασίες, το λιγότερο που θα είναι εδώ θα είναι 2 μήνες. Άρα αν έχουμε τώρα 24 Αυγούστου, πάμε μετά από 24 Οκτώβρη για να έρθουν τα κουβούκλια, τα οποία θα γίνει διαγωνιστική μέθοδος με δημοπρασία κανονική. Άρα μέχρι να έρθουν να μπουν θα πάμε από Νοέμβρη. Ο Δήμαρχος έδωσε μέχρι τέλη και Δεκέμβρη. Τώρα αυτή τη στιγμή πραγματικά τους ομάδες τους λυπάμαι, γιατί έχουν ματώσει. Το κάθε μέρα τους στοιχίζει 3.000 με 3.500 έξοδα έξτρα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ, δεν είναι στη Ζάκυνθο. Γύρω φέρνουν, γύρω βολάνε, γύρω. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και για 20 μέρες, το λιγότερο, εγώ πιστεύω ότι θα είναι πάνω από μήνα, δεν θα μπορούν να κάνουν είτε προπόνηση στο γήπεδο.
1: Πάμε σε αυτό τώρα, πάμε στο χορτάρι.
0: Γιατί κάει και το χόρτο.
1: Τι έγινε.
0: Είδατε, πραγματικά, εγώ τόσα χρόνια, δηλαδή από τον καιρό που μπήκε χόρτο στο γήπεδο, πρώτη φορά πραγματικά το είδα σε αυτή την κατάσταση. Ήταν πάρα πολύ, δηλαδή η εικόνα ήταν πολύ λυπηρή, δηλαδή ήταν πραγματικά η πόνε σε καρδιά μου όταν το είδα.
1: Ναι, όντως, σε όλους μας.
0: Ψαθή, όταν σου λέω ψαθή. Και όχι μόνο αυτό, αν ήσουν στο γήπεδο θα βλέπεις. Οι κάμπιες γύρω-γύρω από το τατάν, μιλάμε μιλιόνια.
1: Ναι, ισχύει,
0: δηλαδή,
1: το είδα.
0: Ξαναδεί, είχαν βγει κάμπιες από το γήπεδο και είχαν πάει στο τατάν γύρω-γύρω. Πράγματα δηλαδή αδιανόητα.
1: Και δεν μιλάει κανένας. Από το Δήμο δεν μιλάει κανένας. Δεν υπάρχει κανείς να βγει να ενημερώσει τον κόσμο, ούτε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, ούτε ο Δήμαρχος. Δεν βγήκε μία ανακοίνωση να μας πούνε, ναι, εντάξει, συγγνώμη, ένα συγγνώμη, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, στο λεξικό σας δεν υπάρχει λέξη συγγνώμη.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος να ενδιαφέρεται γενικώς για τον αθλητισμό σε αυτή τη δημοτική αρχή. Και το λέω με πόνο ψυχής. Και δεν είναι το να κάνουμε κάποιες ατομικές και περιορισμένες κλίμακες παρεμβάσεις. Μιλάμε να έχει κάποιο όραμα, να έχει κάποια αγάπη, έτσι ώστε να μπορεί αυτά τα πράγματα και να τα προλαβαίνει, αλλά και να μπορεί να τα αξιοποιήσει και να τα επεκτείνει. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ενδιαφέρεται πραγματικά για τον αθλητισμό γενικότερα, αλλά και δει για το ποδόσφαιρο. Τώρα μιλάμε για τη μεγαλύτερη ομάδα. Ξέρετε κάτι. Όλοι ήμασταν αλώσιμοι. Δημάρχοι, δημοτικοί συμβούλοι, προέδροι, όλοι. Αυτό που μένει, μένει η ομάδα. Μένει Απς Ζάκηθος. Αυτόν ξέρουν όλοι από τον καιρό που ιδρύθηκε το 1961. Όλοι έχουν περάσει, είτε προέδροι, είτε παίχτες, είτε συμβούλοι στο σώμα. Όμως αυτό ακολουθούν όλοι και αυτό πιστεύουν. Άρα με αυτό δεν πρέπει να παίζεις. Δεν είναι εξάρτηση και δεν είναι εκτίμα κανενός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, έχει πάει το διοικητικό συμβούλιο πάλι πάνω στο δήμαρχο. Τώρα τι να τους πει από ό,τι έδωσε εξηγήσεις δεν ξέρω. Πάλι να τους εξηγήσει. Είναι αυτά που λέει συνέχεια. Τους τα λέει, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, εμείς ευελπιστούμε πραγματικά και σαν αντιπολίτευση έχουμε ψηφίσει όλα τα κονδύλια που αφορούν το δημοτικό στάδιο και όχι μόνο. Και όχι μόνο τα έχουμε ψηφίσει. Εμείς δεν τα έχουμε καν παρακολουθήσει. Εάν μας είπαν ότι είναι αυτά τα χρήματα να...
1: Ναι, σωστά, αλλαθούν, σωστά, ναι, ναι.
0: Ό,τι σας έχουν πει. Έχουμε συγκατάθεσή μας. Αυτή τη στιγμή σας λέω, ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιος και δουλεύει στο στάδιο. Δεν υπάρχει με καμία σύμβαση, καμία συνεννόηση. Εμείς είμαστε πραγματικά εκεί, το συμμεριζόμαστε. Υπάρχει μια σιωπηρή συμφωνία μεταξύ μας, αλλά να τελειώσει, να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να μπορέσει να μπει η ομάδα στο σπίτι της και στο γήπεδο της.
1: Να ρωτήσω, κύριε Μουζάκη, κάτι. Από τη Δημοτική Αρχή, ποιοι ήταν σήμερα εκεί μαζί με τον Δήμαρχο? Ήταν κάποιος άλλος, ήταν ο κύριος Νίκος Γκλαβάς?
0: Μόνος του ήρθε τώρα πριν τις 9 παρατέταρτο ο Δήμαρχος.
1: Μα ο υπεύθυνος για τις εργασίες στο γήπεδο...
0: Όταν σας λέω στην κυριολεξία, κανείς κανένας...
1: Ούτε ο αντιδήμαρχος αθλητισμού.
0: Τίποτα, κανείς. Κανείς.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Κανείς. Ο πρώτος άνθρωπος της Δημοτικής Αρχής που παρουσιάστηκε από τις 7 η ώρα που έχει γίνει αυτή η συμβολική κατάληψη ήταν 9 παρατέταρτο παρά 10 που στο Δήμαρχο.
1: Πάντως μπορεί να παρακολουθούσαν από το σκοπό με κι άλλα να βλέπαν, ας πούμε, ποιοι είναι εκεί στο Δημοτικό Μέγαρο. Τι να πω, δεν ξέρω ειλικρινά.
0: Κρατούσε βέβαια και αυτή η κατάληψη, γιατί ήταν καμιά 50 άτομα, 60 άτομα. Δεν έφευγε κανείς. Υπήρχε μια συμφωνία και με τους υπαλλήλους που πραγματικά ήταν πολύ. Κατανοούσαν το πρόβλημα και ήταν πολύ συγκαταβατικοί. Κανείς δεν. Έτσι με το.
1: Ναι, να πει κάποιος, ρε παιδί μου, ότι θέλω να μπω μέσα.
0: Ναι, πραγματικά περίμενα υπομονητικά.
1: Ξέρετε, κύριε...
0: Αυτή η κατάληψη, ναι. Μέχρι που ήρθε ο Δήμαρχος και προφανώς είδε το αδιέξοδο ότι μπορεί αυτό να συνεχιστεί μέχρι όσο πάει και έκαμε την εμφάνισή του.
1: Μάλιστα. Ξέρετε, αυτή η κατάληψη, έστω αυτές τις λίγες ώρες που διήρκεσε, κάνει έσοδα ο Δήμος. Γιατί κάποιος μπορεί να ήθελε να ανέβει επάνω να πληρώσει και όπως καταλαβαίνετε αυτό πονάει, κύριε Μουζάκη.
0: Όλα είναι αλυσίδα, Γιώργο. Ναι, όλα είναι αλυσίδα. Ακόμα και οι υπάλληλοι που δεν δούλευαν και καθυστέρησαν 2-3 ώρες.
1: Κάποιες διαδικασίες.
0: Είναι καθυστέρηση διαδικασιών, διαγωνισμών, όλο αυτό. Είναι αλυσίδα όλα αυτά.
1: Όμως,
0: η ομάδα αυτό είπε, ότι κάνουμε μια συμβολική κατάληψη. Όμως να είσαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα κάνει πραγματική κατάληψη.
1: Ναι.
0: Που δεν θα μπαίνουν καθόλου μέσα. Και τότε ίσως.
1: Να πονέσει
0: να
1: πιο πολύ.
0: Με τα χειρότερα, ναι. Γιατί τότε θα γίνει πραγματικά. Εγώ την υπολογίζω προς τα τέλη Οκτώβρη.
1: Πάντως, κύριε Μουζάκη, είναι μια μαύρη σελίδα αυτή για αυτή τη Δημοτική Αρχή στη θητεία της. Διότι κατάληψη στο Δημαρχείο έχει ξαναγίνει 21 Νοεμβρίου του 2016 επί Δημαρχίας του κυρίου Παύλου Κολοκοτσά με τα σκουπίδια.
0: Τα σκουπίδια.
1: Το θυμόμαστε όλοι αυτό.
0: Ναι.
1: Πέρασαν λοιπόν 10 χρόνια.
0: Τα σκουπίδια στους δρόμους. Ναι. Και δεν δούλευε τίποτα, ήταν μήνες.
1: Ναι, πέρασαν λοιπόν 10 χρόνια και έχουμε τώρα για το δημοτικό στάδιο μια ειρηνική κατάληψη λίγων ωρών, αλλά υπήρξε κατάληψη, υπήρξε κλείσιμο του Δημαρχείου. Είναι, ας πούμε, αυτό δεν είναι στα υπέρ της Δημοτικής Αρχής.
0: Θέλουμε εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω και τις τάξεις ασφαλείας, γιατί ήταν εκεί και ο διοικητής της ασφαλείας και διάφοροι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, οι οποίοι πραγματικά και αυτοί καταλαβαίνουν το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί μας έλεγαν και εμείς μαζί σας είμαστε. Απλώς Όντως, ναι, εντάξει, τη δουλειά τους κάνανε. Όπως έπρεπε, ότι δεν υπήρχε καμία προστριβή, δεν υπήρχε κανένα παρατράγουδο. Όλοι ήταν συγκαταβατικοί και ήταν, μπορούσαν να καταλάβουν το πρόβλημα. Γι' αυτό και δεν υπήρχε κανένα παρατράγουδο. Και πραγματικά, μέχρι να έρθει ο Δήμαρχος, γιατί αν δεν ερχόταν, δεν θα άνοιγε και ο Δήμος, να μπορέσει να λύξει έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η κατάληψη.
1: Κλείνοντας, κύριε Μουζάκη, θα ήθελα να ασχοληθούμε με κάτι άλλο που έγινε το προηγούμενο Σάββατο στη συνάντηση που έγινε στο Δημοτικό Στάδιο, στην Κερκίδα συγκεκριμένα. Ο κύριος Ανδρέας Γκούσκος, ο οποίος εκπροσωπούσε την Δόξα Πηγαδακίων, είπε το εξής. Έκανε μια πολύ σοβαρή έτσι, πρόταση να γίνει στο επόμενο μάλλον Δημοτικό Συμβούλιο να μαζευτούν όλα τα σωματεία του νησιού, όχι μόνο τα ποδοσφαιρικά, όλα τα αθλητικά σωματεία, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση, ρυθμική, γυμναστική, ακροβατική, όλα τα πάντα.
0: Και ακαδημίες,
1: να... Ναι, όλοι ασχολούνται, όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό τέλος πάντων, και να δώσουν ένα βροντερό παρόν να γεμίσουν την αίθουσα του πνευματικού κέντρου για να δείξουν τη δύναμή τους. Εσείς λοιπόν, ως παράταξη Δύναμη Ελπίδας που βρεθήκατε εκεί μαζί με τον κύριο Κώστα Πέτα, κάνατε μία πρόταση άλλη. Γιατί επειδή θα, ναι, επειδή θα αργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, για πείτε.
0: Είπαμε ότι βάσει νόμου μας δίνει το δικαίωμα το κράτος. Σαν παράταξη να κάνουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από αίτηση τουλάχιστον 10 Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης. Έχουμε το δικαίωμα που δεν το είχαμε πιο παλιά.
1: Σωστά.
0: Βέβαια τώρα έχουν αλλοιωθεί οι λογοδοσίες.
1: Ναι, όντως,
0: ήταν
1: όντως.
0: Κάθε 2 μήνες που είχαμε δικαίωμα να κάνουμε μια ερώτηση, τώρα αυτό έχει πάει κάθε 4 μήνες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως ξέρεις Γιώργο, εμείς ένα τέτοιο Δημοτικό Συμβούλιο το έχουμε χαραμίσει, να πούμε έτσι, δηλαδή το έχουμε εξαντλήσει πάλι, καλώντας πάλι για το Δημοτικό Στάδιο.
1: Έτσι.
0: Εδώ και 1 μήνα έχουμε κάνει πάλι έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση πάλι δική μας.
1: Σωστά.
0: Για το Δημοτικό Στάδιο.
1: Ακριβώς. Εσείς μαζί με την παράταξη του κύριου Αρετάκη.
0: Θα συνεννοηθούμε ακριβώς πάλι με τη διοίκηση της ομάδος και αν πραγματικά θέλει και με την ΕΦΣ να γίνει έτσι ώστε να παρευρεθούν όλα τα αθλητικά σωματεία για να διεκδικήσουν αυτό που είναι, εμείς θα είμαστε θετικοί να συνεννοηθούμε και με τις άλλες παρατάξεις, επιτοπλίστων με την παράταξη του κυρίου Αρετάκη, που οι ψήφοι δικοί μας φτάνουν, 10 ψήφοι, γιατί η παράταξη του κυρίου Κωνσταντίνου μπορεί να είναι σύμφωνη σε όλα, αλλά ποτέ δεν συμμετέχει και δεν ομονοεί έτσι ώστε να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα λέει όχι, αλλά όταν πηγαίνουμε στα έξτρα έχει άποψη και λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, εντάξει, γιατί μπορώ να πω ας πούμε ότι στο Δήμο Κεφαλινίας,
1: ναι,
0: η παράταξη του, η αντίστοιχη
1: η λαϊκή συσπήρωση
0: της Κεφαλινίας έχει μετάχει σε 15 τέτοιες αποφάσεις.
1: Να, μάλιστα.
0: Εδώ ακριβώς σε 15 τέτοιες έκτακτες αποφάσεις που είναι για το Δήμο Κεφαλινιάς συμμετέχει. Στο δικό μας το Δήμο λέει είναι το κόμμα, είναι το τέτοιο. Δεν μπορεί να είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά.
1: Ναι, όντως. Τέλος πάντων, δικαίωμά τους είναι.
0: Θα συμφωνία με την ομάδα, αν και εφόσον πραγματικά να αξιοποιήσουμε άλλη μια τέτοια, ένα τέτοιο δικαίωμα που μας δίνει ο νόμος, να κάνουμε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο πάλι για αυτό το συγκεκριμένο θέμα και θα το πλατιάσουμε σε όλες τις αθλητικές υποδομές.
1: Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ήσασταν λεπτομερέστατος. Μας μεταφέρατε το κλίμα του Δημοτικού Μεγάρου. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή συνέχεια. Και θα το παρακολουθούμε το θέμα από κοντά. Είστε άνθρωπος του αθλητισμού. Είπαμε πρώην αντιδήμαρχος αθλητισμού. Οπότε είστε ο καθήλυνα αρμόδιος για να μας ενημερώνετε για το θέμα αυτό από την παράταξη.
0: Και γιατί μπορεί να μας ακούνε πολλοί και να μην ξέρουν εγώ τι σχέση έχω με το. Γιατί λένε εντάξει, αντιπολίτευση είναι στο τέτοιο. Πρέπει να ενημερώσουμε ότι ήμουνα επί 17 συνεχή έτη ποδοσφαιριστής στο μεγάλο σύλλογο του
1: νησιού μας.
0: Ήμουνα τουλάχιστον για 10 χρόνια αρχηγός. Τα χρόνια εκείνα που παίζαμε, πληρώναμε από την τσέπη μας, δεν δίναμε. Εγώ χορτάρι δεν γνώρισα ποτέ. Εγώ τελείωσα την ποδοσφαιρική μου καριέρα σε αυτό το επίπεδο όταν έμπαινε το χόρτο. Άρα, όταν έμπαινε το χόρτο, ναι Γιώργο, έχουμε φάει τα γόνατά μας, τα άκρες μας, τα πόδια μας, τους αγκώνες μας. έχουν αφήσει αποτύπωμα από το χαλίκι που παίζαμε. Άρα εγώ επιτοπλίστων πρώτα είμαι παλέμαχος ποδοσφαιριστής σε αυτές τις συγκεντρώσεις και μετά είμαι πολιτικός, να το πούμε έτσι, τον όρο.
1: Και κλείνοντας, δεν ξέρω, διαβάσατε το δελτίο τύπου που έστειλε μία και επτά πρώτα λεπτά τη νύχτα?
0: Έτσι, τις νύχτες κάνουν δελτία τύπου, πραγματικά, ναι, ήταν αυτό.
1: Το διαβάσατε?
0: Αυτό ήταν και άτοπο και άοσμο και άχρωμο και δηλαδή...
1: Όχι, θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο. Θα ήθελα να μου το απαντήσετε αυτό. Λέει λοιπόν, ο κοινός στόχος είναι ένας, η Ζάκυνθος να επιστρέψει στο γήπεδό της. Ας την αφήσουμε μακριά και ας την προστατέψουμε από κάθε λογής πολιτικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Τι πολιτικά παιχνίδια,
0: δηλαδή. Δηλαδή,
1: η δύναμη ελπίδας, η αρετή και τόλμη και η λαϊκή συσπήρωση καταστρέψανε το χορτάρι. Ή δεν θέλουν. Γιατί τα πολιτικά παιχνίδια ποια είναι, δηλαδή.
0: Κοίταξε, ο πνιγμένος λέει πάνω πιαστεί από τα μια μαλλιά του. Αυτή τη στιγμή ξέρουν ότι φέρανε, λένε, την καλύτερη εταιρεία που έχει αναλάβει Καραϊσκάκη και όλα τα μεγάλα γήπεδα στο εδώ, σε εμάς. Ναι. Αλλάξανε αυτόν γεωπόνο που έχει, αλλά το δικό μας το γήπεδο δεν είναι είτε Καραϊσκάκι,
1: έτσι, μπράβο,
0: είτε Λεωφόρος,
1: έτσι.
0: Είναι άλλου τύπου γήπεδων εδώ, δεν είναι είτε καν του πύργου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θέλει εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, γιατί έχουμε άλλα νερά, έχουμε πολλή υγρασία και θέλει άλλο τρόπο διαχείρισης, και είδατε και τα αποτελέσματα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουζάκη.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να
1: είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μαζί μας τηλεφωνικά ήταν ο κύριος Διονύσης Μουζάκης Μποζόνος, ο πρώην αντιδήμαρχος αθλητισμού και νυν δημοτικός σύμβουλος με την αντιπολίτευση, με τη δύναμη ελπίδας του κυρίου Γιώργου Τσουρνάκη. Ένας άνθρωπος που έχει φάει, όπως ακούσατε, τα νιάτα του στα γήπεδα και φορώντας τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας του νησιού, του ΑΠ Ζάκυνθος. Έχει ματώσει στην κυριολεξία ο άνθρωπος, γιατί όλοι υδρώνουν, έτσι, για τη φανέλα, αλλά τη φανέλα μάλλον, αλλά έχει ματώσει κιόλας, γιατί έχει παίξει στα πέτρινα χρόνια που το γήπεδο ήταν γαρμπίλι κάτω, και επειδή έχουμε παίξει όλοι ποδόσφαιρο, εγώ λιγότερο γιατί μου άρεσε πιο πολύ το μπάσκετ και το βόλεϊ, έχω παίξει όμως λίγο και στην Αμαλιάδα την πρόλαβα και αυτή με γαρμπίλι κάτω στο γήπεδο του Αστέρα και του Εθνικού. Όταν έπεφτες κάτω να κάνεις τάκλιν, άστο, έφευγε κομμάτι ολόκληρο. Και πήγαινες μετά να φορέσεις το τζιν και έτσουζε. Στα μπουζουκιά να σε πάει. Ένα πράγμα, όπως λέει, Σούζι Τσούζι. Πεις πως θα σπάει, αχ καημένη, αχ καημένη. Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τις 9, πάμε να διαβάσουμε, φίλες και φίλοι, πριν πάμε στο τελευταίο, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή για το Δημοτικό Στάδιο, όπως γράφει, στις 1 και 7 πρώτα λεπτά. Τη νύχτα, ξημερώματα Τρίτης. Ο Δήμος Ζακύνθου κατανοεί την αγωνία των φιλάθλων και των ανθρώπων του αθλητισμού για την επιστροφή του ΑΠ Ζάκυνθος στη φυσική του έδρα. Αυτός είναι και ο στόχος της Δημοτικής Αρχής, να είναι ένα από τα ελάχιστα αδειοδοτημένα γήπεδα στην Ελλάδα και στο νησί μας. Για όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί σχετικά με το Δημοτικό Στάδιο, ο Δήμος έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και υλοποιεί απολύτως μόνος του και με δικούς του πόρους. Αμέλειες και ελλείψεις δεκαετιών καλύπτονται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα με κατεπίγουσες διαδικασίες δημοσίου και με χρήματα της ζακυνθινής κοινωνίας για πρώτη φορά στο νησί μας. Σχετικά με το χλωοτάπητα, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η ανάδοχος εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε, σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έδωσαν, να έχει ολοκληρωθεί εντός λίγων ημερών. Το Δημοτικό Στάδιο ολοκληρώνεται και αδειοδοτείται με έργα, διαδικασίες και θεσμικές αποφάσεις, πάντα σε συνεργασία με την ομάδα και σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης της ΕΠΟ και της Super League 2. Ο Δήμος σέβεται απολύτως το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Είμαστε δίπλα στην αγωνία όλων των Ζακυνθινών και την επιθυμία η ομάδα να παίξει στην έδρα της, γιατί η ομάδα δεν είναι μία ακόμα ομάδα της Ζακύνθου, είναι η Ζάκυνθος. Με κεφαλαία η λέξη Ζάκυνθος, είναι η μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Έλα ρε, αλήθεια. Συγγνώμη παιδιά, γιατί δεν το ήξερα. Συγγνώμη, ε. Και συνεχίζω. Μάλλον συνεχίζω να διαβάζω το δελτίο τύπου, ναι. Δεν μπορεί όμως να θεωρήσει αποδεκτή την κατάληψη και το κλείσιμο του Δημαρχείου ή άλλων δημοτικών κτίριων, καθώς αυτό σημαίνει παρεμπόδιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πολιτών. Απειλές για καταλήψεις και κλεισίματα των υπηρεσιών του Δήμου, που με υπερβάλλον ζήλο προσπαθούν να φέρουν εις πέρας αυτό το μεγάλο και έκτακτο βάρος υπό την πίεση του χρόνου. Δεν θα δεχτούμε και ζητούμε από τη διοίκηση της ομάδας να σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων και της Δημοτικής Αρχής, ώστε να δούμε την ομάδα μας να παίζει μια μέρα νωρίτερα στην έδρα μας. Οι πόρτες του Δήμου είναι ανοιχτές στον διάλογο. Η Δημοτική Αρχή είναι στο γήπεδο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις. Συγγνώμη τώρα. Η Δημοτική Αρχή είναι στο γήπεδο. Από πότε? Συγγνώμη, γιατί. Θα μας βγάλουν και τυφλούς τώρα, έτσι. Πού είναι στο γήπεδο, με έναν εργολάβο και δύο εργατές? Anyway, αυτό είναι δικό μου, συγγνώμη, είναι μια σκέψη δικιά μου την οποία την... Το φωνάζω έτσι δυνατά. Ο κοινός στόχος συνεχίζει είναι ένας. Η Ζάκυνθος να επιστρέψει στο γήπεδό της. Ας την αφήσουμε μακριά και ας την προστατέψουμε από κάθε λογής πολιτικά παιχνίδια. Και κλείνει αυτό το δελτίο. Ο Δήμος Ζακύνθου παραμένει προσιλωμένος σε αυτό το στόχο και στις δεσμεύσεις του απέναντι στην ομάδα και στους Ζακυνθινούς. Μπράβο. Δεν διαβάσαμε όμως πουθενά, γιατί βγήκε στη μία τη νύχτα αυτή η ανακοίνωση. Δεν διαβάσαμε πουθενά αυτό που είπε ο Δήμαρχος σήμερα, ότι πήρε παράταση ή αδειοδότηση για 2 μήνες. Αντί για Οκτώβρη θα πάει Δεκέμβρη. Δεν μας το λένε εδώ στο δελτίο τύπου. Γιατί βρε παιδιά? Γιατί έπρεπε να το πει ο Δήμαρχος, δηλαδή έτσι surprise, σουπριζέ που το διαβάζουμε έτσι μερικοί. Σας αρέσουν οι εκπλήξεις, ε? Λοιπόν, διαφημίσεις των 9:30, επιστρέφω σε λίγο.

0: 30 και 2. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.
5: Γιατί σε μπουζουριάσανε?
6: Ψιλοπράματα, ληστεία μεταφώνου. Δουλειά της ρουτίνα να ούμε.
5: Έτσι για ξεμούδιασμα, ε.
6: Ακριβώς, με πιάσες. Το ονοματάκι σου?
5: Λευτέρης Παγκανινάκης. Το δικό σου?
6: Βλάσης Μπούκας. Στο επάγγελμα λειτουργώ ποιος κοριός, η κορσές, η νταβάς, η λουλάς, η κουβάς, η αυτιάς, η μούργος.
5: Ως μούργος σίγουρα. Έχεις οικογένεια, είσαι παντρεμένος?
6: Ληστείες κάνω, όχι μαλακίες.
5: Εγώ είμαι ο πρώτος.
6: Στις ληστείες?
5: Στις μαλακίες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Απλά προσπάθησα να βρω κάποιον από τη διοίκηση. Μίλησα όσο μπορούσε βέβαια ο άνθρωπος με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ψάκηδος, τον κύριο Διονύση Ραψομανίκη. Άκουγα και τον δήμαρχο μέσα. Είναι ακόμα στον δήμαρχο και μιλάνε τα μέλη της διοίκησης. Αν προλάβουμε μέχρι τις 10 που θα κλείσουμε, διαφορετικά αύριο.

0: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231.
1: Με την καρδιά στον νόμο και ας πάω κάθε νόμο.
0: Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδαγαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του.
1: Σε βρω και ότι έχω στην πόλη να ξέρεις πως το...
0: Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα... σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Αγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13, στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.

Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει ακόμα η συνάντηση. Στο γραφείο του Δημάρχου, με τον Δήμαρχο και τα μέλη της διοίκησης του ΑΠΣ, της ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος. Αν υπάρξει κάποιο νεότερο έως τις 10 που θα είμαστε στον αέρα, θα, και φυσικά βέβαια θα σας το μεταφέρουμε.

0: Η εφημερίδα Ημέρα στο Facebook έχει ανεβάσει ένα βιντεάκι με ανθρώπους και του ΑΠΣ Ζάκυνθος, της ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος, αλλά και φιλάθλους, οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο, στην πλατεία Σολομού. Και γράφει: από τις 6.30 το πρωί πραγματοποιεί ειρηνική κατάληψη στο Δημαρχείο ΑΠΣ Ζάκυνθος. Οι πόρτες παραμένουν κλειστές και με τους δημοτικούς υπαλλήλους να παραμένουν εκτός, και φίλους και μέλη της διοίκησης της ομάδας αλλά και φίλους του αθλητισμού του νησιού να διαμαρτύρονται για την τεράστια καθυστέρηση στα έργα στο δημοτικό στάδιο αλλά και την κατάσταση στις αθλητικές υποδομές του νησιού. Ένα νησί το οποίο δεν έχει κλειστό γυμναστήριο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το είχε κατεδαφίσει το προηγούμενο λόγω ακαταλληλότητας ο τότε δήμαρχος ο κύριος Παύλος Κολοκοτσάς. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία κίνηση. Τώρα τελευταία γίνονται κάποιες προσπάθειες με τον κύριο Βρούτσι, τον υφυπουργό αθλητισμού και τον βουλευτή βέβαια εδώ της Ζακύνθου, τον κύριο Διονύση Ακτύπη. Κατασκευαστεί επιτέλους ένα κλειστό γυμναστήριο, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ απεσιόδοξος ότι θα γίνει άμεσα, αυτό εννοώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει κολυμβητήριο στη Ζάκυνθο. Αν είναι δυνατόν σε ένα νησί να μην υπάρχει κολυμβητήριο και να αναγκάζονται τώρα τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να κάνουν προπόνηση σε μια ιδιωτική πισίνα 15 μέτρων. Βέβαια υπάρχει και άλλη ιδιωτική πισίνα μεγαλύτερη και δεν υπάρχει κολυμβητήριο δημοτικό, φίλες και φίλοι, αν είναι δυνατόν. Και φυσικά και για αυτά τα δύο, και για το δημοτικό κλειστό γυμναστήριο αλλά και για το δημοτικό κολυμβητήριο, δεν φταίει η τωρινή δημοτική αρχή, αν είναι δυνατόν, αυτό έλειπε. Όμως επί θητείας της γίνονται κάποιες προσπάθειες να δημιουργηθεί το κλειστό γυμναστήριο στο δημοτικό μας στάδιο, εκεί που ήταν και η έδρα βέβαια της ΑΓΕΣ τόσα χρόνια και του ΖΑΟ στο βόλεϊ. Εντάξει, είναι μεγάλη υπόθεση τώρα, καλή και η Παναγούλα, δεν λέω, αλλά είναι ένα κλειστό γυμναστήριο μιας σχολικής μονάδας και ότι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Μην μιλήσω για τα γήπεδα, τα οποία είναι σε άθλια, τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Ειδικά σε αυτό το έρμο, το γήπεδο του Αγγερικού, μιλάμε. Πρόσφατα έκλεψαν, είχε βγει και εδώ ο Ανδρέας Ογκούσκος και είχε μιλήσει στην εκπομπή μας, έκλεψαν τα αποδυτήρια της Δόξας Πηγαδακίων, πήραν πολλά πράγματα μέσα, υλικό των παικτριών αλλά και των παικτών της Δόξας Πηγαδακίων, πήραν μπάλες. Και όπως άκουσα και τον Ανδρέα τον Κούσκο που έλεγε στον Δημήτρη τον Πέτα στην εκπομπή El Clásico, βλέπανε μπάλες εκεί στον καταβλισμό των Ρωμά να πηγαίνουν και να έρχονται. Μάλιστα κάποιοι λέει εξ αυτών και από τον καταβλισμό που παίζουν και ποδόσφαιρο σε άλλη ομάδα του νησιού, πήγαν μερικές μπάλες και ένα-δύο ζευγάρια αθλητικά παπούτσια ποδοσφαιρικά θα γύρισαν πίσω στην ομάδα.
1: Μου να βλέπει πως θέλω ακόμα το δικό σου το στόμα να παίρνει ανάσα η ζωή.
0: Δυστυχώς αυτή η τωρινή δημοτική αρχή γύρω, αλλά και η προηγούμενη, η αλήθεια είναι, μιλάμε τώρα για 6,5 συνεχόμενα έτη, τα τελευταία 6,5 χρόνια, δυστυχώς δεν ασχολούνται καθόλου μα καθόλου με τον αθλητισμό του νησιού μας. Αν κάνω λάθος, εδώ είμαι, παρακαλώ πολύ, 2695044000, το κινητό μου το ξέρουν οι αρμόδιοι. Ας με πάρουν ένα τηλέφωνο και να μου πούνε είσαι λάθος, έχουμε κάνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και εγώ, σε αντίθεση με αυτούς, θα ζητήσω συγγνώμη. Γιατί φοράω το παντελόνι μου, το τιμώ. Και αν έχω κάνει λάθος, θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Αυτοί όμως δεν βγαίνουν δημόσια να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που δεν κάνουν ή για αυτά που κάνουν αλλά δεν τα κάνουν σωστά. Ας πούμε τώρα, χάλασε το χορτάρι στο δημοτικό στάδιο. βγήκε κάποιος να πάρει την ευθύνη από τη Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν φταίει η Δημοτική Αρχή, ποιος φταίει? Δημοτικό στάδιο είναι. Δηλαδή, αν γίνει κάτι μέσα στο σπίτι μου, δεν θα φταίω εγώ, θα τα ρίξω στο γείτονα. Να σοβαρευτούμε λίγο και να βγούμε και λίγο από το καβούκι μας, κύριε της Δημοτικής Αρχής. Εσείς που ασχολείστε με τον αθλητισμό, πού είστε? Πού είστε? Έχετε φτιάξει, και μάλιστα το διατυμπανίσατε τότε στις αρχές, ότι φτιάξατε αθλητικό οργανισμό, όχι αθλητικό οργανισμό, αθλητική επιτροπή. Πού είναι η αθλητική επιτροπή? Έχει συνεδριάσει ποτέ τα τελευταία χρόνια, εκτός από την αρχή? Και εν τω μεταξύ μας κάνετε κάποιες αθλητικές επιτροπές, τουριστικές επιτροπές, αποτελούμενες από 50 άτομα, για να βολέψουμε τους δικούς μας που δεν βγήκανε και να μην είναι έτσι δυσαρεστημένοι, να τους έχουμε από κοντά. Όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Βγαίνει ο καθένας στις επιτροπές, γιατί είχα παρακολουθήσει μερικές. Και άρχιζε ο καθένας να λέει το μακρύ και το κοντό του. Εγώ όταν ήμουν τάδε, τότε τάδε, έκανα εκείνο. Εγώ έκανα το άλλο και εγώ έτσι και εγώ αλλιώ. Έχω όλοι, εγώ. Και το αποτέλεσμα, βλέπετε τι γίνεται στο νησί με τον τουρισμό. Μία από τα ίδια και μία από τα χειρότερα. Γιατί μην μου πείτε ότι θα πρέπει να χτυπάμε παλαμάκια. Έλα. Και μένουμε στον αθλητισμό. Πού είναι η επιτροπή λοιπόν αυτή του αθλητισμού, ε? Κύριε Αντιδήμαρχε, πού είναι η επιτροπή, πότε έχει συνεδριάσει, τι έχει βγάλει, τι αποτέλεσμα έχει βγάλει, τι έχετε κάνει μέχρι τώρα? Κουλούρα. Κουλούρα. Όχι Θεσσαλονίκης, κουλούρα Ζακύνθου.
2: Στην καρδιά μου ένα πουλί.
0: Αλλά βλέπεις, το καλοκαίρι έχουμε άλλες εργασίες. Πού να προλάβουμε τώρα να ασχοληθούμε με τα γήπεδα που είναι κλειστά και θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι? Έχουμε άλλες εργασίες.
2: Έλα εκεί με λιώνει το μαράζι. Κι αν κελάει εκεί, κι αν κελάει.
0: Δεν ξέρω ειλικρινά σε αυτό το νησί. Δεν ξέρω τι γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια, τώρα πέντε πλέον.
2: Μέσα στα μαύρα σου κύρα μου τα μαλλιά.
0: Και αντί να λέμε κάθε χρόνο και καλύτερα, λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα.
2: Μην

0: Αύριο θα ασχοληθούμε και με την ΕΠΣΕ Ζακύνθου. Θα προσπαθήσω να έχω μαζί μου τον πρώην πλέον πρόεδρο, γιατί έχει βγει έκπτωτη η διοίκηση της ΕΠΣΕ Ζακύνθου, τον κύριο Νίκο Κοντονή. Να μας πει τι ακριβώς συνέβη και τι μέλη γενέστε, έτσι. Ποια είναι τα μηνύματα των ομάδων, εδώ των τοπικών ομάδων, των συμβουλίων των τοπικών ομάδων. Και σίγουρα μιλάει μαζί τους. Ε. Εδώ ένας φίλος μου λέει, Γιώργο μου, όλοι έχουν περάσει από το γήπεδο, κανένας δεν ασχολήθηκε ποτέ. Είπαμε, φίλε ακροατή που μας έστειλε στο μήνυμα και το είπα και νωρίτερα, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τις προηγούμενες τοπικές εδώ αρχές, δημοτικές αρχές, περιφέρειες κλπ. Δυστυχώς το ίδιο το κράτος, έδινε το δικαίωμα σε όλες τις, δημοτικές αρχές και να παίρνουν παράταση για την καταλληλότητα των γηπέδων για ένα χρόνο. Το θυμάστε αυτό, το ξέρετε οι περισσότεροι, όσοι ασχολείστε ειδικά με τον αθλητισμό. Οπότε τους έδιναν το δικαίωμα να πούνε, έλα μωρέ τώρα, τι να πάμε να κάνουμε παρεμβάσεις στα γήπεδα, σίγα. Αφού ξέρουμε ότι θα βγάλει η ανακοίνωση η κυβέρνηση και θα πει παράταση για έναν ακόμα χρόνο. Έλα όμως που αυτά τελείωσαν. Έλα όμως που έρχεται φέτος η Super League 2 ή Β' Εθνική η διοίκηση και λέει, παιδιά, τέλος, ό,τι ξέρατε, αυτές τις προδιαγραφές πρέπει να έχετε διαφορετικά. Δεν παίζετε στην έδρα σας. Και θα μου πεις, έπεσε σε αυτή τη δημοτική αρχή. Ε, τι να κάνουμε. Ο Δήμος έχει συνέχεια. Έχει συνέχεια. Αλλά κύριοι της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος πρέπει να έχει και συνέπεια. Και εδώ ο βαθμός δεν είναι καλός, δυστυχώς. Και δεν είναι μόνο στον αθλητισμό ότι δεν υπάρχει συνέπεια. Είναι στο σύνολο. Και αυτό είναι το πιο απογοητευτικό. Και επειδή ξέρω και ο Δήμαρχος και η Συναπτό αλλά και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης, επειδή μπαίνουν στα social media και παρακολουθούν αφού γκράζονται, γιατί είναι ένα πολύ καλό δείγμα δημοσκόπησης αν θέλετε, το οποίο δεν πληρώνει κανένας τίποτα, ούτε η Δημοτική Αρχή ούτε η Αντιπολίτευση για να κάνει μια δημοσκόπηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε διάφορα θέματα που ανεβαίνουν, είτε από συμπολίτες μας που βγάζουν κάποιες φωτογραφίες με κάποια έτσι πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την πραγματικότητα και την καθημερινότητα που γίνονται στο νησί μας, αλλά και εμείς που ανεβάζουμε οι δημοσιογράφοι από τα διάφορα μέσα που δουλεύουμε, βλέπουμε από κάτω τα σχόλια, εκ των οποίων τα περισσότερα, αν όχι όλα, είναι κατά της Δημοτικής Αρχής. Και μάλιστα μερικά που είναι υπέρ της Δημοτικής Αρχής, είτε είναι με ψευδόνυμα, είναι τρόλ δηλαδή, ή είναι κάποιοι φίλοι του Δημάρχου από απέναντι, από τον πύργο, γιατί το ξέρω, τους ξέρω, ξέρω ποιοι είναι. Ξέρω πολύ καλά γιατί από εκεί είμαι, έχω μεγαλώσει με αυτούς, πολιτικοί είναι κι αυτοί. Και βγαίνουν και λένε μπράβο Δήμαρχε, συνέχισε έτσι το έργο σου και αυτά. Με τυρανάνε. Και λέω τώρα, τι λένε.
1: Δεν κάνεις μόνη σου τραμπάλα, καταλαβαίνω ζυγουάλα.
0: Έτσι που λέτε παιδιά, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι τα σχόλια που διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Και επίσης, αυτοί που ανεβάζουνε και γράφουν και σχολιάζουν τη Δημοτική Αρχή έχουν ονοματεπώνυμο. Δεν είναι τρολ. Δεν βγαίνει να γράφει Ασκάγιας Μπαρούτης, παράδειγμα, να υπογράφει με αυτό το ψευδόνυμο και να έχει μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, το λιμάνι της Ζακύνθου.
1: Δεν είναι δεσμός.
0: Παράδειγμα λέμε τώρα.
1: Είναι υπαρκτός ο σχιαλισμός ανάμεσα.
0: Α, και τώρα που είπα λιμάνι της Ζακύνθου. Ανανέωσε, λέει, τη θητεία του για ακόμη μία τριετία, πόσο είναι, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Αναστάσιος Πλέσας. Έχει γίνει φοβερό έργο στο λιμένα της Ζακύνθου και πέριξ αυτού και γενικότερα σε ό,τι αφορά το Λιμενικό Ταμείο, οπότε ανανεώθηκε η θητεία του.
1: Πού είναι το μεράκι, πού είναι η λαχτάρα.
0: Εντάξει. Εντάξει, Ζάκυνθος. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ήταν η πρώτη εκπομπή μετά τη μικρή αυτή παρένθεση των διακοπών. Εντάξει, εντός εισαγωγικών. Δεν ήταν διακοπές, δεν πήγα πουθενά. Επιστρέψαμε. Έργο λέει που έχει γίνει στο λιμάνι, μου γράφει εδώ ένας φίλος. Έχεις μείνει έκθαμβος. Λοιπόν, θα πρέπει να σας αφήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε αύριο, την ίδια πάντα ώρα. 8 και 3 πρώτα λεπτά. Δεν έχει τελειώσει η συνάντηση των μελών της διοίκησης στο Απζάκυνθος, της ΠΑΕ Απζάκυνθος, με τον Δήμαρχο. Οπότε θα τα πούμε αύριο με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, τον κύριο Διονύση Ραψουμανίκη.
1: Θα βγάλω από τις σκέψεις μου.
0: Για να δούμε τι υπόθηκε.
1: Όλες μου τι.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Prisma 92. Έρχεται η πρώτη σύνδεση με Real FM. Μέχρι τις 12. 12 με 2 επιστρέφει μετά από 2 εβδομάδες, παρακαλώ. Διακοπών. Η αγαπημένη μας Μαριέτα Ποταμίτη θα είναι μαζί σας. 12 με 2. Come back. Come back, όχι to school. Το come back to school θα το κάνουν τα παιδιά σας. Ο Σονούπο. Έφτασε ο καιρός. Come back to studio. Έρχεται λοιπόν η Μαριέτα. Καλημέρα Μαριέτα μου. Καλή αρχή και σε σένα.
1: Και πώς να δεις το όραμα.
0: 12 με 2 μαζί σας, με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και καλεσμένους. Από τις 2 μέχρι τις 5 νέα σύνδεση με τον Real FM. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Και από τις 8 μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί ελληνική μουσική. Εδώ από το Prisma 92. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια να έχετε στην ημέρα σας. Προσοχή στους δρόμους. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
3: Ουκρανία σε δηληστήριο στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός επίθεσης της Μόσχας στη Ζαπορίζια.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με κορυφαίο τον διεθνή τερματοφύλακα Χρήστο Μανδά, η Λάτσιο κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Μπολόνια για το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Με 4-0 η Ρώμα νίκησε τη Φιωρεντίνα. Ο διεθνής αμυντικός Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είχε την πρώτη συμμετοχή με τη Ρώμα όταν πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι στο 68 λεπτό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά και στο στούντιο του Real FM και για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Ο Νίκος Σαμπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και η Εύη Βουγιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και δεν είπαμε τίποτα για αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών.
1: Τελικά τίποτα.
0: Για τις
1: ανακοινώσεις.
0: Ποιες
1: ανακοινώσεις.
0: Αυτές τέλος πάντων
1: παρουσίασης. Υπήρχαν βαρύγδουποι τίτλοι για μια οικονομική επικείμενη. D-Day.
0: Έρχεται η καταστροφή.
1: Που θα παρέλει την Τεχεράνη, τους συμμάχους της, τους εταίρους της, δεν ξέρω ποιους, όποιους τέλος πάντων βοηθούσαν οικονομικά το Ιράν. Αλλά ήταν πολύ κατώτερες των προσδοκιών, των δημοσιογράφων τουλάχιστον.
0: Νομίζω το συνηθίζει αυτό, γιατί όταν χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονη ρητορική ο Τραμπ και λεξιλόγιο.
1: Το έκανε μόνο ο Τραμπ όμως, αν επιτρέψει.
0: Να σου πω.
1: Αλλά ο Μπέσεν δεν φαντάζομαι ότι παίρνει μόνο την πρωτοβουλία.
0: Με όποιον λέει δάσκαλο καθίσει, τέτοια γράμματα θα μάθει και τα σχετικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, είπαμε και εμείς, θα έρθει πραγματικά η μέρα της καταστροφής.
1: Ναι. Αλλά δεν. Περιορίστηκες απειλές σε δύο ώρες προσαρμογή.
0: Και ξέρεις και κάτι. Εγώ νομίζω ότι πάλι ρίχνει το μπαλάκι στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, όποιοι τολμήσετε να συνεργαστείτε ή να έχετε αυτό και τα λοιπά με το Ιράν, τότε και εμείς θα διακόψουμε τις σχέσεις και τα λοιπά, θα διακόψουμε τις συναλλαγές, θα κάνουμε θαράνουμε και θα δείτε τι θα πάθετε και θα έρθουν σκληρότερες κυρώσεις και τα σχετικά.
1: Ναι, αλλά δεν τολμά να συγκρουστεί ανοιχτά με αυτούς που αγοράζουμε, με τους πραγματικούς
0: δηλαδή,
1: αγοραστές του Ιρανικού πετρελαίου.
0: Νούμερο ένα η Κίνα.
1: Δεν τολμά.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολος αντίπαλος. Δεν είναι οποιοδήποτε. Λοιπόν,
1: Ρωσία.
0: Κυρώσεις οι οποίες ούτως ή άλλως και στο παρελθόν. Επειδή από κυρώσεις ερχόμαστε όσον αφορά το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια. Οι κυρώσεις, ας πούμε, που ανακοινώθηκαν ήταν για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την τεχνολογία, την ναυτιλία. Είναι τομείς στους οποίους έχει στηριχθεί το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια για να υποστηρίξει την οικονομία του και το πρόγραμμά του, το όποιο πρόγραμμά του. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν ήταν άνθρακας ο θησαυρός.
1: Άνθρακας ήταν και σου λέω και αρνήθηκε και να διευκρινίσει και ποιες συγκεκριμένες χώρες θα τεθούν στο στόχαστρο ή πότε θα τεθούν σε ισχύ αυτές οι ποινές, οι κυρώσεις, οι αμερικανικές.
0: Πάντως λέει ο Τραμπ θα έχει επικοινωνίες, λέει, με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο για να τους απευθύνει το αίτημα να διακόψουν τις σχέσεις και τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Θα μιλήσει δηλαδή και με το Xi Jinping και θα του πει σταμάτα να αγοράσει πετρέλαιο.
1: Αυτό σου λέω. Οπωσδήποτε. Είπε το Υπουργείο Οικονομικών πάντως Αμερικής, ανακοίνωσε και κυρώσει 60 φυσικά πρόσωπα οντότητες πλοία. Δεν περιλαμβάνονται όμως σε κανένα από αυτά, μια που λέει Ελισάβετ, για την Κίνα, κανένα από τα κινέζικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι ύποπτα σε εισαγωγικά για την χρηματοδότηση του Ιρανικού πετρελαϊκού.
0: Να ανοίξει νέο μέτωπο με την Κίνα αυτή τη στιγμή.
1: Είπε ο Μπέσεντ, γιατί να θέλω να την άξω το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι μια στιγμή για να είναι σημαντικό να δώσουμε στον κόσμο μια περίοδο προσαρμογής, αλλά πρέπει να κινηθείτε γρήγορα και να είμαστε σοβαροί. Είναι γνωστό όμως ότι η Κίνα αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια το μεγαλύτερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου, απορροφώντας περίπου
0: το 80%. Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ έχει έρθει σε ένα ψηλό αδιέξοδο.
1: Έλα, εντάξει, είναι
0: το
1: σε
0: λέω ψηλό έτσι για να είμαι και λίγο πιο γενική.
1: Είναι σε αδιέξοδο. Έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές. Και
0: πόσες εβδομάδες ήταν να κρατήσουν οι επιχειρήσεις όταν άρχισαν να αρχίσουν Μάρτιο? Τίποτα. Τρεις, τέσσερις, πέντε, μέχρι εκεί το πηγαίναμε.
1: Δεν θυμάμαι. Μετά ήταν άλλες δύο, μετά ήταν άλλες τρεις. Δεν θυμάμαι τώρα. Ειλικρινά δεν θυμάμαι.
0: Μετά το καλοκαίρι μπήκαμε στη φάση των διαπραγματεύσεων. Πάνε όλα καλά. Εντάξει, θα τελειώσει.
1: Μετά την κατάπαυση.
0: Εκεχηρίες, αυτά το ένα το άλλο. Δεν πάει καλά.

0: Όχι, δεν πάει. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι επειδή υπάρχει πολύ γκρίνια στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες.
1: Προσπαθεί να μαζέψει τα σημάδια αυτά τώρα.
0: Ναι, προσπαθεί. Δεν μπορεί όμως να κλιμακώσει στρατιωτικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές. Αυτό είναι κάτι που εκμεταλλεύεται και η Τεχεράνη. Η δημοφιλία του έχει πέσει στα τάρταρα. Έβλεπα κάτι έρευνες, είναι στο 33%. Άλλη μια φορά έχει φτάσει στην πολύ παλιά, την πρώτη θητεία. Λοιπόν, είναι...
1: Και χάνει και σε τομείς που παραδοσιακά οι Ρεπουμπλικάνοι πήγαιναν καλά. Βέβαια. Δηλαδή στα οικονομικά και χάνει, στην ναι. εθνική ασφάλεια ήταν δύο τομείς που παραδοσιακά υπερτερούσαν των Δημοκρατικών και φαίνεται ότι τους χάνει.
0: Ναι, γιατί πλέον φαίνεται ο Αμερικανός αισθάνεται την πίεση στην τσέπη του, δηλαδή στην αντλία.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε...
1: Άλλωστε είχε εκλεγεί με κάποιες υποσχέσεις και όσον αφορά τα καύσιμα και όσον αφορά τον πληθωρισμό στη χώρα, γιατί είχε εξαπολύσει έντονη επίθεση κατά τον Τζο Μπάιντεν τα προηγούμενα χρόνια για την οικονομική διαχείριση και για την εμπλοκή του και τη βοήθεια και τη στήριξη στην Ουκρανία στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, και ότι δεν έκανε όσα όφιλε να κάνει ούτως ώστε να βάλει φρένο στον πόλεμο εκείνο, και τώρα βλέπουμε ότι έχει εμπλακεί σε μία άλλη σύραξη, η οποία από ό,τι φαίνεται, Στεφανία,
0: θέλει να έχει καλύτερη συμφωνία για το πυρηνικό, και τελικά φαίνεται ότι είναι αυτό που λες, ότι ενεπλάκησε ένα πόλεμο χωρίς αφή διέξοδο. Και το ίδιο, λίγο διαφορετικά βεβαίως, χρήση ανάλυση έκανε και στην Ουκρανία, αλλά τέλος πάντων. Όπως λέει και ο Σπύρος Παπαδάκης, σου δώσουμε τον Νόμπελ, είναι να τελειώνουμε.
1: Λες να ηρεμήσει μετά από αυτό?
0: Ναι.
1: Τι ελπίδες εσύ πιστεύεις να έχει μετά από όλα αυτά που έχει κάνει? Να το δω και αυτό
0: ή
1: να συμβαίνει.
0: Ένα Όσκαρ,
1: να το δω. Λοιπόν. Ένα Όσκαρ πιο εύκολα του δίνουμε.
0: Πιο εύκολα.
1: Εντάξει, αυτά τα βιντεάκια και οι αφήσεις και το ένα και το άλλο που κυκλοφορεί και το έχει παίξει από Μεσσίας μέχρι δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εντάξει, ας του δώσουμε.
0: Ναι.
1: Ας του δώσουμε το χρυσό βατόμουρο, βρε αδερφέ, στο τέλος. Ναι. Κάτι ας του δώσουμε.
0: Έχει και ένα ρεπορτάζ το Άξιος σήμερα που λέει ότι τιμές του ντίζελ απειλούν να πυροδοτήσουν νέο κύμα πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι το ενεργειακό σοκ αρχίζει και γίνεται αισθητό. Είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι τιμές των πετρελαίου ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε είναι ο πιο πιθανός παράγοντας αύξησης του πληθωρισμού.
1: Λοιπόν, και με αυτά πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση αμέσως, γιατί εδώ μας απασχολούν οφειλές δικές μας. Οφειλές που μπορεί να έχουμε και ως προς την εφορία και ως προς τις τράπεζες και ως προς τους services, οι οποίες συσσωρεύονται και ψάχνουμε τρόπο να τις ρυθμίσουμε. Γι' αυτό είπαμε να επικοινωνήσουμε με τη δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, που ξέρει τα θέματα πολύ καλύτερα από εμάς, για να μας δώσει τα φώτα της. Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ακούμε ότι έρχονται, θα πούμε κατευθείαν στα βαθιά για τον εξοδικαστικό, ότι έρχονται αλλαγές μέσα στον Σεπτέμβριο και ότι θα είναι αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο ώστε να ενταχθούν και περισσότεροι οφειλέτες στην ρύθμιση. Είναι έτσι και τι γνωρίζουμε για αυτές τις αλλαγές?
2: Ισχύει ότι θα έχουν ήδη έρθει κάποιες αλλαγές που αφορούν όσους χρωστούν 5.000 και άνω, προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτές οι οφειλές στον εξοδικαστικό, ενώ στα μέσα Σεπτέμβρη αναμένουμε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να υπάρξει και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Θα είναι μια διαδικασία που θα γίνεται ακριβώς όπως γινόταν τώρα ο εξοδικαστικός μηχανισμός, όπου ο ετών θα επιλέγει να προστατεύσει το σπίτι του, να ρυθμίσει μέχρι το ύψος της εμπορικής αξίας του ακινήτου και ό,τι άλλο ακίνητο έχει, το οποίο προφανώς θα ήθελε να το εκποιήσει με κάποιο τρόπο και δεν μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια, θα εκποιείται μέσω της διαδικασίας του πληστηριασμού και θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πληρώνει μία δόση η οποία θα είναι πιο λογική σε σχέση με τα ποσά που είχαμε δει όλο αυτό τον καιρό, που φωνάζουμε και λέμε ότι ο εξοδικαστικός βγάζει κάποια υπέρογκα ποσά στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος και μπαίνει στη ρύθμιση και μετά βγαίνει από τη ρύθμιση, διότι ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι μια προστασία πρόσκαιρη, και μετά αναγκάζεται να χάσει τη ρύθμιση, να ξανακάνει διαπραγματεύσεις, να μπει σε έναν κικαιώνα ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. θέλουμε μία μόνιμη λύση και φαίνεται ότι αυτή, βέβαια να δούμε την εφαρμογή της στην πράξη, για να δούμε αν όντως είναι έτσι τα πράγματα και αν όντως βοηθηθεί ο κόσμος.
0: Αυτό, όταν λέτε περιουσιακά στοιχεία, μιλάτε μόνο για ακίνητα, έτσι?
2: Μόνο για ακίνητα, ναι.
0: Μόνο για ακίνητα. Ωραία. Και αν, για παράδειγμα, δεν δεχθεί την αντιπρόταση, ο φιλέτης τι συμβαίνει?
2: Σε περίπτωση που απορριφθεί η πρόταση που βγάζει ο εξοδικαστικός, τότε πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Δηλαδή να πάμε στη λύση της διμερούς διαπραγμάτευσης ή σε κάποια άλλη λύση που μπορούμε να βρούμε, δικαστική. Αλλά δεν έχουμε κάποια άλλη λύση μέσω του εξοδικαστικού. Μετά πρέπει από τη στιγμή που θα απορρίψουμε την πρόταση που θα κάνει ο εξοδικαστικός να περιμένουμε έναν χρόνο για να κάνουμε ξανά την ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.
0: Κάποιος που έχει ρύθμιση από το Σεπτέμβριο και από τα μέσα Σεπτεμβρίου μπορεί να υποβάλει να επανυποβάλει αίτηση στον εξοδικαστικό?
2: Βεβαίως, αν δεν έχει συμπληρωθεί το ένα έτος που ανέφερα προηγουμένως, μπορεί να κάνει νέα αίτηση. Και μπορεί, άμα θέλει, να επιλέξει τα ρυθμισμένα, να μην τα ξαναρυθμίσει. Αν του έχει δηλαδή μια καλή ρύθμιση όσον αφορά αυτά που έχει ρυθμίσει, τις οφειλές που έχει ρυθμίσει, να ζητήσει αυτή τη στιγμή να ρυθμίσει ό,τι δεν είχε ρυθμιστεί και ήταν, ας πούμε, σε κάποια άλλη ρύθμιση η οποία δεν ήταν τόσο καλή σε σχέση με αυτή που θα μπορούσε να κάνει μέσω του εξοδικαστικού.
0: Μια διευκρινιστική. Ναι. Αυτό ισχύει αν έχει καταγγελθεί η ρύθμιση ή και αν κάποιος αντιρρείται?
2: Αν τηρείται η ρύθμιση, μπορεί να επιλέξει, αν θέλει, να μπει στον εξοδικαστικό. Είναι θέμα επιλογής που κάνει ο ετών.
0: Ναι.
2: Αν κρίνει ότι μέσω του εξοδικαστικού θα βρει μια καλύτερη ρύθμιση, μπορεί να ζητήσει μέσω του συστήματος να την θέσει υπόψη του εξοδικαστικού και να ρυθμιστεί και αυτό το ποσό.
1: Αν είχε μπει στον εξοδικαστικό, αλλά για κάποιο λόγο δεν κατάφερε να είναι τυπικός στην ρύθμιση και να πληρώνει τις δόσεις του, από εδώ και πέρα τι θα γίνει?
2: Μπορεί να κάνει νέα αίτηση.
1: Μπορεί να κάνει.
2: Αν θα βγάλει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα, τι έχει αλλάξει, μπορεί να έχουν αλλάξει τα εισοδήματά του, μπορεί να έχουν αλλάξει τα περιουσιακά του στοιχεία.
1: Ναι, θέλω να πω το γεγονός ότι δεν ήταν τυπικός στις πληρωμές του την πρώτη φορά.
2: Μπορεί να υποβάλει, να παρέλθει το έτος. Να παρέλθει το έτος και να μπορέσει να υποβάλει ξανά αίτηση στον εξοδικαστικό. Μπορεί τα οικονομικά του να είναι καλύτερα και τώρα να μπορεί να ακολουθήσει τη ρύθμιση. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά σαν γενικός κανόνας να πούμε ότι μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση στον εξοδικαστικό, να περάσει ο χρόνος, οι 12 μήνες, και μετά ξανακάνει την αίτηση στον εξοδικαστικό.
1: Τώρα, όλα αυτά αφορούν τις οφειλές προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία? Είναι διαφορετικό το καθεστώς όσον αφορά χρέη προς τράπεζες ή προς servicers?
2: Λοιπόν, καταρχάς αφορά ο εξοδικαστικός τα χρέη προς το δημόσιο, όπως είπατε, ασφαλιστικά ταμεία, servicers, funds, τράπεζες, καθώς επίσης και τους δήμους. Μπορούμε να εντάξουμε όλα αυτά τα χρέη. Η διαφοροποίηση είναι ότι προς τον ΕΦΚΑ και το δημόσιο μπορούμε να πετύχουμε έως 240 δόσεις. 240, όταν λέμε, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός δόσεων που μπορούμε να πετύχουμε. Δεν σημαίνει ότι όποιος μπαίνει στον εξοδικαστικό φτάνει σε αυτόν τον αριθμό.
1: Αυτό κρίνεται ανάλογα με τα χρέη και τα περιουσιακά στοιχεία και το τι μπορείς να αποπληρώσεις σε βάθος χρόνου.
2: Ακριβώς, και βάση του εισοδήματος. Ο αλγόριθμος, αφού έχει γίνει άρση του φορολογικού απορρίτου και του τραπεζικού, βλέπει ουσιαστικά όλα αυτά τα δεδομένα και στο τέλος βγάζει τον τελικό αριθμό δόσεων, αν υπάρξει κούρεμα, ανάλογα με την περίπτωση. Και γιατί κούρεμα μπορεί να υπάρξει. Όταν κάποιος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, θα σας το πω τώρα από την εμπειρία μου, αν και ο γενικός κανόνας δεν ορίζει αυτό, λέει ότι ακόμα και αν έχεις περιουσία η οποία είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις οφειλές σου, μπορεί να δεις κούρεμα, αλλά εγώ θα σας πω από τη δική μου εμπειρία που έχω κάνει πολλούς εξοδικαστικούς, βλέπω μόνο στις περιπτώσεις, κυρίως στις περιπτώσεις που δεν έχει κάποιος περιουσιακά στοιχεία να συμβαίνει το κούρεμα. Επίσης, να σας πω ότι πρέπει στις καταθέσεις κάποιου να είναι σχεδόν μηδαμινές, δηλαδή μηδενικές για να δει κούρεμα. Mm. Αν κάποιος έχει πάρει, ας πούμε, κάποιο εφάπαξ και το δει αυτό ο εξοδικαστικός, έχει πάρει, ξέρω εγώ, κάποια αποζημίωση από κάποιο τροχαίο και υπάρχει, παρότι ο άνθρωπος είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση κατά τα άλλα, αυτό θα ληφθεί υπόψη.
0: Άρα είναι εξατομικευμένο και το κούρεμα προφανώς και ο υπολογισμός της ρύθμισης.
2: Ναι. Και να πούμε ότι
0: στον υπολογισμό, ναι.
2: Στα χρέη προς τις τράπεζες, ναι, και ναι, τα funds, μπορούμε να φτάσουμε τις 420 δόσεις. Εκεί όντως βλέπουμε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων. Δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε τις τράπεζες και τα funds, βλέπουμε μεγάλο αριθμό δόσεων. Όμως το πρόβλημα είναι ότι τις περισσότερες φορές το ποσό που ανεβάζουν ότι οφείλει κάποιος δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Δηλαδή
2: βάζουν υπέρογκους τόκους και έχουν ανατοκίσει τα ποσά πάρα πολλές φορές. Εκεί γίνεται όλο το μεγάλο πρόβλημα.
1: Γιατί αυτό είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε φορέα να βάλει ό,τι τόκους θεωρεί.
2: Αυτό δεν το είναι... κάνουν οι services.
0: Το κάνουν οι services χωρίς ενημέρωση, χωρίς
1: έλεγχο, χωρίς να υπάρχει...
0: Δεν το ήξερε ο Φιλέτης, φαντάζομαι αυτό.
2: Οι services συνέχεια βάζουν ότι χρωστάει κάποιος πολύ υψηλά ποσά, καμία σχέση με τα ποσά τα οποία γνωρίζει τις περισσότερες φορές ο δανειολήπτης. Θα σας πω ότι πολλές φορές έρχονται στο γραφείο και μου λένε, ξέρω εγώ, χρωστάω 100.000.
1: Ναι.
2: Και όταν εμένα μου βγαίνει το αποτέλεσμα, βλέπω 300.000.
0: Το οποίο δεν ξέρω, το οποίο πώς έχει προκύψει.
2: Αυτό είναι από τους τόκους που έχουν βάλει πάνω στο
0: για τους οποίους ο δανειολήπτης ήταν ενήμερος, υπάρχουν κάποια υψηλά γράμματα, ήταν ενήμερος.
2: Δεν λέω για ενήμερους.
0: Όχι, αν ήταν ενημερός για τους τόκους. Θέλω να πω πώς προκύπτουν οι τόκοι. Τον έχει ενημερώσει κάποιος πώς προκύπτει, αυτό εννοώ ενημερός.
2: Όχι, όχι, δεν τους ενημερώνουν. Δεν τους ενημερώνουν, ποτέ δεν τους ενημερώνουν. Ούτε θα μπουν στη διαδικασία να ενημερώσουν. Ο μόνος τρόπος εκεί είναι να ενημερώσει το δικαστήριο, δηλαδή να πάμε δικαστικά.
1: Βγαίνει άκρη σε αυτές τις υποθέσεις, κυρία Φραγκάκη, γιατί εδώ τώρα λέτε για ένα δάνειο 100.000 να φτάσει να είναι τριπλάσια η τιμή του, η αξία του και αυτά που χρωστάει ο δανειολήπτης, έτσι, γιατί έτσι το αποφάσισε το εκάστοτε φαν, το εκάστοτε σέρβισερ.
2: Εγώ θα σας πω από την εμπειρία μου ότι γενικά το να έχεις να διαπραγματευτείς ένα ποσό με τους σέρβισερς θέλει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο, θέλει γερά νεύρα για να φτάσει το αποτέλεσμα που θες, και πάντα το κέραιο σημείο της υπόθεσης είναι τι περιουσία έχει ο δανειολήπτης. Δηλαδή αν η περιουσία του είναι χαμηλή, εκεί είναι πολύ εύκολα. Ας λένε ότι χρωστάς και ένα εκατομμύριο, μπορείς να το ρίξεις πάρα πολύ χαμηλά τα ποσά. Αν όμως έχεις ένα σπίτι στην Κηφισιά το οποίο αξίζει ένα εκατομμύριο και έχεις πάρει ένα δάνειο 50.000, θα εμείνουν στο τρελό ποσό το οποίο ζητάνε.
1: Γιατί ξέρουν ότι μπορούν να πάρουν από αυτά
2: μπορούν
1: που έχεις.
2: Μπορούν να πάρουν, να το βγάλουν στον πληστηριασμό, να σε φτάσουν σε ένα σημείο ακόμα και να πουλήσεις το σπίτι σου προκειμένου να τους αποπληρώσεις.
1: Ναι, άρα ο αυτό σημαίνει ότι είναι έρμεο κάθε δανειολήπτης στο σέρβις, ανάλογα με το τι, ποια είναι η περιουσιακή μου κατάσταση. Έτσι. Και τι βλέπουν ότι έχω εγώ, να ζητάνε ό,τι θέλουν και τα μαλλιά της κεφαλής τους δηλαδή.
2: Με αυτό υπάρχει μια ασυδοσία πάρα πολλά χρόνια που το λέμε αυτό το πράγμα.
0: Συνεχώς.
2: Και αποδεικνύεται με κάθε υπόθεση, εγώ θα σας πω. Δεν θα σας πω με συγκεκριμένες υποθέσεις. Εγώ θα σας πω με κάθε υπόθεση. Γιατί δεν είναι λογικό να υπολογίζουμε εμείς με ένα συγκεκριμένο. Που γνωρίζουμε πώς υπολογίζονται οι τόκοι. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο να βλέπουμε ότι το ποσό θα ήταν αυτό και μετά να μας ζητάνε ένα ποσό πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτό που έχουμε υπολογίσει.
0: Κυρία Φραγκάκη, συγγνώμη, οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα να απορρίπτουν προτάσεις χωρίς να αιτιολογήσουν, ενώ ουσιαστικά...
2: Αιτιολογούν.
0: Αναλυτικά.
2: Αλλά οι αιτιολογίες δεν είναι αναλυτικές. Λένε ότι δεν ήσουν ασυνεπής, ότι απέρριψες.
0: Άρα δεν υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα με την οποία γίνεται η αξιολόγηση και η αιτιολόγηση.
2: Και στα οικονομικά δεδομένα κάποιες φορές στηρίζονται και λένε ότι η πρόταση που θα βγει δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο ετών. Και αυτός είναι ένας λόγος που επικαλούνται. Αλλά είναι μονολεκτικές οι απαντήσεις που δίνουν.
0: Άρα δεν υπάρχει ουσιαστική δική αιτιολόγηση.
2: Δεν υπάρχει. Μόνο για τους ευάλωτους ευτυχώς είναι υποχρεωτική η ένταξη, δηλαδή η αποδοχή από τους σέρβισες, εκεί δεν μπορούν να πούν όχι. Εμείς ζητάμε αυτό να γίνει και για όλους, όχι μόνο για τους ευάλωτους. Ναι. Δηλαδή είναι μια αλλαγή που την περιμένουμε και πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Επίσης μια άλλη αλλαγή που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα είναι σε αυτό που σας λέω στα ποσά. Θα μπορούσε να μπει και ένας πραγματογνώμονας τραπεζικός, ο οποίος να υπολογίζει και εκείνος το σωστό ποσό και να μην αναγκαζόμαστε εμείς να δίνουμε τρελά χρήματα σε πραγματογνώμονες, οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν, τραπεζικοί πραγματογνώμονες κάνουν αυτή τη δουλειά. Να βάζει δηλαδή το κράτος όταν υπάρχει αμφισβήτηση του πραγματικού ποσού οφειλής. Επίσης μία άλλη αλλαγή που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, ειδικά τώρα που θα γίνει η προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι όντως έτσι να εφαρμοστεί, δηλαδή να μην ακούμε ότι το ποσό είναι τεράστιο και η εμπορική αξία είναι τεράστια, να εκποιείται δηλαδή και το ακίνητο και πρακτικά να μην επωφελεί το δανειολήπτης. Γι' αυτό σας λέω, αυτό πρέπει να το δούμε στην εφαρμογή του πώς θα γίνεται και θα σας πω μετά αν όντως δίνει τη λύση που θα θέλαμε να δώσει. Θα έπρεπε να πάει πιο κοντά στην διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή στο νόμο Κατσέλη αυτό που λαμβανόταν υπόψη ήταν η αντικειμενική αξία. Εκεί τα πράγματα θα, του ακινήτου, εκεί τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα και για μας και βεβαίως πιστεύω και για το κράτος. Η αντικειμενική αξία δεν αμφισβητείται, άρα αν πηγαίναμε κοντά στην αντικειμενική αξία, εκεί πέρα θα ήταν λογικό να πούμε ότι εντάξει είναι σωστό το ποσό και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Όταν όμως λένε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη την αξία του ακινήτου και ζητάμε όλο το ποσό το οποίο ουσιαστικά το έχουν υπολογίσει με τον δικό τους μονοδικό τρόπο να πω, τότε δεν βγαίνει μια βιώσιμη λύση. Δηλαδή υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν ακόμα και μπορούν να γίνουν. Σίγουρα να πω ότι ο εξοδικαστικός αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερος σε σχέση με αυτό που ήταν. Δεν συγκρίνεται, δεν υπάρχει σύγκριση σε σχέση με το πώς ήταν ο εξοδικαστικός πριν 6, 5, 4 χρόνια.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλα περιθώρια, ναι.
2: Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης για να μπορέσει ο κόσμος να έχει αυτό το όπλο, αυτό το εργαλείο και να μπορεί να λύνει τα θέματά του, των οφειλών.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Φραγκάκη για τις κατοδοπιστικές απαντήσεις. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
4: Real FM. Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά. Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο. Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά. Και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
5: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Πρίσμα 90 και 2. Στους 97,8.

0: Έχεις καταλάβει, Στεφανία, ότι δεν μας αντέχουν για πολλή ώρα και έχουμε εναλλαγή εδώ στους ηχολήπτες.
1: Α, νόμιζα για ακροατές, είμαι εδώ,
0: σταθεροί. Γίνεται χαμός από τα μηνύματα. Έχει έρθει λοιπόν στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη η Μαρία Χριστοδούλου για να δούμε πόσο θα αντέξει και η Μαρία μαζί μας. Εντάξει, ελπίζω για την επόμενη.
1: Θα αντέξει μέχρι το τέλος.
0: Μια μισή ώρα είναι, μια μισή ωρίτσα είναι, Μαρία, δεν είναι τίποτα.
1: Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ελισάβετ Σαλαμάρα
0: και Στεφανία Κασίμη.
1: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Να πούμε, μου είχε έρθει ειδοποίηση από το ΕΝΙΚΟΣ εδώ και κάποια ώρα ότι έχει σημάνει συναγερμό στη Γερμανία για νέο δρόμο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Υπάρχουν υποψίες για τρομοκρατία.
0: Μάλιστα,
1: ότι είναι τρομοκρατική.
0: Αυτά τα drone
1: ενέργεια.
0: Το τελευταίο διάστημα, αλλά εδώ πέρα μάλλον είναι και πιο σοβαρό.
1: Ναι, αν, θα δούμε
0: την εξέλιξη του.
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω το εξής. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών και ένας κόσμος γεμάτο προνόμια και εκτόσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτερία Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτερία, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτερία App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτερία ή καλέστε στο 18311.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Λοιπόν, έλεγες για αυτό στην Ρόδο, μέχρι να περάσουμε στην επόμενη συνέντευξή μας, νομίζω έχουμε ένα-δύο λεπτά. Λέγαμε νωρίτερα για τη Ρόδο, για την επιχείρηση που κατέλαβε την διάσημη παραλία Anthony Quinn με εμπρολοκαθίσματα χωρίς να πληρώνει μίσθωμα ουσιαστικά και έχει επιπρόσθημα 37.000 ευρώ. Επίσης, θυμάσαι στη Χαλκιδική τι έγινε, πώς την είπες στην παραλία, Γερα...
1: Ήταν η Γερακίνη.
0: Πριν από λίγες μέρες, πριν καμιά εβδομάδα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Τώρα βλέπω σήμερα ότι έγινε επιχείρηση για την απελευθέρωση κοινόχρηση του χώρου από απακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία Καλυβών στην Χαλκιδική, πάλι από το Δήμο Πολυγύρου.
1: Επειδή στην πρώτη περίπτωση ήταν πολιτών οι ομπρέλες, δεν
0: βλέπω.
1: Ήταν επιχειρηματίες.
0: Είναι ομπρέλες και νομίζω έτσι όπως βλέπω στις εικόνες, ναι, είναι και παράνομες κατασκευές που τοποθετηθήκαν στην παραλία. Η μία έχει απακτωθεί με σίδερο, η άλλη με τσιμέντο. Τώρα. Ναι,
1: είναι η τρίτη επιχείρηση μέσα σε λίγες μέρες στη Χαλκιδική. Είχε προηγηθεί και σε μια άλλη παραλία που είχαν αφαιρέσει και κάτι σκηνές με.
0: Αυτό είναι. Η άλλη με τη σκηνή που λες είναι με την.
1: Με φιάλες υγραερίου.
0: Με φιάλες και φωτό. Και, ακριβώς. Αυτό είναι στο νότιο. Αυτό που λες για τις φιάλες.
1: Ναι.
0: Είναι στις παραλίες Κρυαρίτσι και Αρετές στη δημοτική ενότητα Τωρώνης.
1: Ακριβώς.
0: Στο νότιο τμήμα του Δήμου Σιθωνίας. Εκεί και τις αυθαίρετες κατασκηνώσεις. Και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις από τον Αγιαλό. Και εκεί όντως εντοπίστηκαν φιάλες υγραερίου και άλλα υλικά που προφανώς ήταν επικίνδυνα.
1: Έτσι,
0: δεν για την ασφάλεια των πολιτών και το περιβάλλον.
1: Δεν
0: το
1: είναι
0: λέμε...
1: απλά ότι γινόταν κατάληψη. Όχι. Είναι και επικίνδυνο.
0: Το λέμε και σε συνέχεια, συνέχεια της είδησης για το κάμπινγκ στο Σέλι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Το τελευταίο διάστημα συζητάμε για τους καύσωνες στην Ευρώπη. Εμείς καλά την είχαμε μέχρι τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Περάσαμε πιο δροσερά από άλλα καλοκαίρια. Αλλά οι τελευταίες μέρες μας το φύλαγε για να μας κάνει τα σαραντάρια. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μας ακούτε? Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Θα προσπαθήσουμε
1: να τον ξανακαλέσουμε. Ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι διάβαζα τα στοιχεία για τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Mm-hmm. Όχι των θαλασσών, των ωκεανών.
0: Των ωκεανών.
1: Το Σάββατο 22 Αυγούστου, λέει, ήταν οι ωκεανοί στο θερμότερο σημείο τους από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
0: Η θερμοκρασία.
1: Από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν, η μέση θερμοκρασία τους ξεπερνούσε τους 21 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα, έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούτε?
3: Ναι, σας ακούω. Μια χαρά. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Πριν περάσουμε στους ωκεανούς και στο πόσο θερμοί ήταν τις προηγούμενες ημέρες, λίγο να πούμε για αυτόν τον καύσωνα που δεν τον περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Λέγαμε ότι μια χαρά το βγάλαμε το καλοκαίρι φέτος.
0: Ότι θα υποφέρουν μόνο οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι.
1: Αλλά, ναι. Τελικά υποφέρουμε κι εμείς.
3: Ξέρεις τον γαμπρό που
1: ναι.
3: Κοιτάξτε, να πούμε λίγο γι' αυτό. Όντως μιλάμε για ένα καύσωνα, είμαστε στην τέταρτη μέρα του. Είναι στο τέλος του καλοκαιριού. Έχει συμβεί και στο παρελθόν βέβαια, δεν είναι τόσο συχνό. Όπως είπατε πολύ σωστά, είχαμε γλιτώσει τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέχρι τώρα, με εξαίρεση στα μέσα Ιουλίου που είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες για ένα μικρό όμως χρονικό διάστημα. Αυτό που θα χαρακτηρίζει τον τωρινό καύσωνα είναι το σύντασή του, γιατί δεν είναι ένας ακραίος καύσωνας. Έχει ζέστη, έχει πολύ ζέστη, έχει ενοχλητική ζέστη σε πολλές περιοχές, αλλά είναι η διάρκεια του. Και αυτό είναι που θα κουράσει και τους περισσότερους από τους ανθρώπους. Ακριβώς λόγω.
1: Έχουμε ήδη αρχίσει να κουραζόμαστε,
3: βέβαια,
1: κύριε Λαγουβάρδο.
3: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τόσο ακραίος όσο, για παράδειγμα, οι καύσωνες που είδαμε με χιλιάδες νεκρούς σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Ισπανία.
3: Όχι, έτσι.
0: Ναι. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε πιο εξοικειωμένοι, πιο προετοιμασμένοι λόγω του. Ήταν εκεί.
3: Καύσωνα, γιατί έχουμε βιώσει καύσωνα ακραίου του 24, του 23, πέρσι σε μικρότερο βαθμό, δηλαδή δεν έχουμε ξεφύγει από την κατάσταση. Αν δείτε, μια και το αναφέρεστε και στην Ευρώπη, αυτή τη δεκαετία που βιώνουμε, έχουμε συνεχώς μεγάλους καύσωνες κάπου στην Ευρώπη. Το 21, το 23, το 24 και το 25 είχαμε πολύ μεγάλους καύσωνες στη χώρα μας. Τώρα έχουμε και αυτόν ο οποίος είναι λίγο πιο μέτρο σε μεγάλη διάρκεια. Το 22 και το 26 όμως και φέτος είχαμε πολύ μεγάλες και ακραίους καύσωνες στη Δυτική και Δυτική Ευρώπη. Και μάλιστα φέτος ξεκίνησαν στη Δυτική Ευρώπη οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες με αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα τα τέλος Μαΐου. Πολύ νωρίς, ακριβώς. Είδαμε θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές περιοχές. Θερμοκρασίες που δεν είχαν ποτέ σημειωθεί μέχρι τώρα, προφανώς οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, και όμως εκεί είχαμε μια ακραία συμπεριφορά. Σε εμάς το καλοκαίρι είναι λίγο πιο ήπιο, με αυτή τη θερμή περίοδο των καύσωνων που δεν είμαι τώρα, αλλά αν προσέξουμε θα έχουμε πρόβλημα γιατί δεν είναι ακραίος. Το επαναλαμβάνω, το είπατε και εσείς άλλωστε. Ενοχλεί, ενοχλούν ειδικά στις μεγάλες πόλεις και υψηλές θερμοκρασίες το βράδυ, που είναι ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγοντας, γιατί μας κουράζει όλο το 24ωρο, δεν σου αφήνει ένα παράθυρο να κούφιζες. Μέχρι αργά το βράδυ να βγεις, θα μου τεχθείς στην Αθήνα για παράδειγμα, βλέπει και χθες και προχθές, μέχρι 10, 11, 12 η ώρα που εμείς πιο έτσι συλλογικοί άνθρωποι κυκλοφορούμε να το πω, συλλογικοί εντός εισαγωγικών βέβαια, η θερμοκρασία 30-31 βαθμούς, 32.
1: Ναι, πολύ υψηλή για τέτοια ώρα το βράδυ, πολύ υψηλή η θερμοκρασία.
3: Και πέφτει λίγο στους 26-27 βαθμούς τα ξημερώματα, αλλά μετά αρχίζει πάλι η νέα άνοδος.
1: Και αυτό που καταλαβαίνουμε θα κρατήσει, κύριε Διευθυντά.
3: Ναι, μάλλον μέχρι το τέλος του μήνα έτσι, αλλά με κάποιες μέρες θα είναι τα πράγματα λίγο χειρότερα, σε κάποιες άλλες θα είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή παίζει ρόλο ο άνεμος πολύ στη διαμόρφωση της θερμοκρασίας. Επομένως και το ανεμολογικό πεδίο θα βοηθήσει λίγο το Σαββατοκύριακο να πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά. Δυτική Ελλάδα με βορειοελλάδες πτυχές που έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά η Αθήνα για παράδειγμα θα είναι και σήμερα υψηλές θερμοκρασίες και Τετάρτη και την Πέμπτη, θα δω και την Παρασκευή και να πέσει λίγο πάνω τα κανονικά, βέβαια θα είναι πάντα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανόν να ανέβει και νέο την επόμενη εβδομάδα. Θα τα δούμε όμως σιγά σιγά, και μετά από την 6η 7η ημέρα δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πρόγνωση. Η τάση όμως είναι να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για πολλές ημέρες. Χωρίς όμως, το παραλαμβάνω, μια ακραία συμπεριφορά των θερμοκρασιών.
1: Και πολύ χειρότερη αίσθηση, γιατί σε περιοχές που έχει και υγρασία, διαβάζαμε ας πούμε για την Πρέβεζα, η οποία είχε τυπικά, είχε 33 βαθμούς, ξέρω εγώ, αλλά η υγρασία ανέβαζε την αίσθηση πάρα πολύ.
0: Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, που ήμουν εγώ στα τέλη Ολύμπου, δεν είχε καύσωνα. Ήταν σαν να έχει καύσωνα.
3: Σε αυτές τις περιοχές που αναφέρεσαι, το πρόβλημα είναι πολύ καιρό τώρα. Πολύ καιρό. Η Δυτική Ελλάδα, γιατί πάντα και τις περιοχές που κοιτάμε την Αθήνα και περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας, αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και όταν οι ποιότερες θερμοκρασίες λόγω των ισχυρών μελτεμίων που είχαμε τέλος Ιουλίου, όπως είπατε, τον Αύγουστο, η Δυτική Ελλάδα υπέφερε από το συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και κυρίως σχετική υγρασία. Οι δείκτες δυσφορίας, δηλαδή σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ήταν για πολλές ημέρες και εβδομάδες πολύ ψηλές. Ναι. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι.
1: Ναι.
3: Παρόλο που απόλυτες τιμές, όπως είπατε,
0: ναι. Αυτό ακριβώς που λέω και σου λέω εγώ στην Κέρκυρα, ένιωθα ότι ήταν απίστευτη δυσφορία. Δεν μπορούσες να σταθείς. Ενώ δεν είχε πολύ υψηλές
1: θερμοκρασίες. Αυτό, ο συνδυασμός με την υγρασία.
0: Να πάμε στους πολύ ενδιαφέρον θέμα για τους ωκεανούς.
1: Γιατί διαβάζαμε ότι το Σάββατο που μας πέρασε, οι ωκεανοί του κόσμου ήταν θερμότεροι από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί. Η μέση θερμοκρασία ξεπερνούσε στην επιφάνεια πάντα τους 21 βαθμούς Κελσίου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
3: Κοιτάξτε, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καταρχάς δείχνει το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής. Οι υψηλές θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας ανεβάζουν τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Και 21 βαθμοί στο μέσον όρο σε όλες τις θάλασσες, προφανώς είναι κάτι πολύ μεγάλο. Να πω εδώ ότι στη Δυτική Μεσόγειο, όλο αυτό το καλοκαίρι που υπέφερνε οι άνθρωποι τις υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε και πάρα πολύ ζεστές θάλασσες, πάνω από 30-32 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο, τιμές που δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί μέχρι τώρα. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις καταρχάς στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στην θαλάσσια ζωή, ειδικά όταν ανεβαίνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα οι θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μεσόγειο, όπως επίσης αυξάνεται η εξάτμιση, περισσότερη διαδρομή στην ατμόσφαιρα. Περισσότερη διαδρομή στην ατμόσφαιρα σημαίνει και πιο βροχοφόρα συστήματα. Mm. Δηλαδή, μια ζεστή θάλασσα δίνει τροφοδοτεί με περισσότερους υδρατμούς. Ένα βαρομετρικό χαμηλότερο που θα έχει πάρει στη Μεσόγειο, θα αρχίσουν να σχηματίζονται τώρα αρχές του φθινοπόρου και τα κάνουν πιο βροχερά.
0: Υπάρχει και όρος θαλάσσια κύματα καύσωνα. Διάβαζα ένα δημοσίευμα.
3: Θαλάσσιο
0: κύματα καύσωνα.
3: Ναι, τώρα ακριβώς είναι το αποτέλεσμα.
1: Μαθαίνουμε όσο περνάει.
3: Ατμοσφαιρικών καυσώνων. Τώρα μιλάμε πλέον για θαλάσσιους καύσωνα. Την τελευταία πενταετία το ακούμε όλο και συχνότερα. Και στη χώρα, μην πάμε πολύ μακριά. Φέτος έχουμε δροσερή θάλασσα στο Αιγαίο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Ήταν το μεγαλύτερο μέρος του παρακολουθού, το δροσερότερο σημείο όλη τη Μεσογείου λόγω τη αιμονή των μελτεμιών. Όμως του καύσωνα που είπαμε και πριν το 23, το 24, το 21, είχαμε δει θερμοκρασίες 30 βαθμών. Που δημιούργησαν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Και προβλήματα νότερες στις εκτοκαλλιέργειες, στις μηδοκαλλιέργειες. Οι μηδοκαλλιέργειες στο Θερμαϊκό έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ από τα θαλάσσια.
1: Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών έχει να κάνει με αυτό που λέμε το φαινόμενο Ελνίνιο ή είναι δύο διαφορετικά πράγματα?
3: Όχι, το φαινόμενο Ελνίνιο είναι τοπικό φαινόμενο αύξησης θερμοκρασίας σε ένα σημείο στον Ελληνικό ωκεανό, κοντά στον Ισημερινό, στις ακτές της Λατινικής Αμερικής. Είναι ένα περιοδικό φαινόμενο, με την έννοια που δεν εμφανίζεται αυστηρά περιοδικά, κάθε κάποια χρόνια, 2-3-5 χρόνια. Και σε αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Ήδη οι θερμοκρασίες στην περιοχή έχουν ξεπεράσει και τα 3 βαθμούς στις κανονικές τιμές και 4 σε κάποιες άλλες περιοχές.
1: Ναι.
3: Και στην αιχμή του, που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το δικό μας χειμώνα, δηλαδή το έμπρο δικαίωμα Ιανουάριο, θα δούμε πιθανότητα ένα Ελνίνιο που δεν έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Ακούστηκε λίγο ανησυχητικό. Θα δούμε ένα Ελνίνιο που δεν έχουμε ξαναδεί. Τι εννοείται?
3: Όσον αφορά το πόσο θερμές θα είναι οι θάλασσες στην περιοχή, γιατί Το Ελνίνιο ορίζεται σαν μια σημαντική θετική απόκληση, δηλαδή θερμότερα νερά σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ελληνικού ωκεανού. Αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή φέρνει περισσότερες βροχές για παράδειγμα στη Λατινική Αμερική, μεγαλύτερη ξηρασία στην άλλη μεριά του ελληνικού, όπως στην Αυστραλία και την Ινδονησία, υψηλότερες θερμοκρασίες γενικά σε όλη την περιοχή και με αποτέλεσμα να ανεβαίνει και ο μέσος όρος θερμοκρασίας του πλανήτη.
0: Όχι άρα, δεν είναι ότι επηρεάζει, άρα δεν επηρεάζει άμεσα για παράδειγμα τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και την Ελλάδα κυρίως.
3: Δεν έχει καμία σχέση, δεν έχουμε καμία σχέση με τις θερμοκρασίες.
0: Γιατί, γιατί το λέμε, αλλά δεν ξέρουμε και τι ακριβώς είναι, ναι.
3: Όχι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει ένα μέρος του πλανήτη και το επηρεάζει σημαντικά όσο πιο ισχυρό είναι. Ανεβάζει σε ένα σημείο του πλανήτη αρκετά τις θερμοκρασίες και επομένως και περαιτέρω, επομένως στην γενική αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας λόγω της κλιματικής αλλαγής, της χρονιάς Ελνίνιο προστίθεται και αυτό σε κάποιες περιοχές, ανεβαίνει ακόμα περισσότερο ο μέσος όρος και αυτός χρονιάς Ελνίνιο όπως το 2015-2016, το 2023-2024 και πιθανότητα και τώρα είχαμε και τους υψηλότερους μέσους όρους. Δηλαδή έχουμε τη συνεχή αύξηση θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, χρονιάς Ελνίνιο προστίθεται κάτι ακόμα.
0: Άρα φέτος θα έχουμε ισχυρό Ελνίνιο.
3: Ναι, πιθανότητα είναι πολύ ισχυρό.
0: Πότε είχαμε πάλι κάτι αντίστοιχο?
3: Το 2023-2024 ήταν ισχυρό επίσης, όχι όμως τόσο, και το 2015-2016, αν θυμάμαι καλά, ήταν επίσης ισχυρό.
1: Άρα βλέπετε ότι αυτό χειροτερεύει, ότι γίνεται όλο και πιο ισχυρό?
3: Ναι, το ειδικά φαίνεται ότι αυτό, τώρα το φαίνεται, το λέω γιατί δεν έχουμε τις πραγματικές τιμές, τώρα μιλάμε με τις προγνώσεις που κάνουν μεγάλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού ή το πώς εξελικούν οι θερμοκρασίες, φαίνεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων δεκαετιών. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε σε αυτά τα σημεία και το συγκρίνουμε και με το παρελθόν, τουλάχιστον με την εποχή που είχαμε μετρήσεις. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να πάμε και πάρα πολύ πίσω με μετρήσεις.
0: Αναπτύσσεται κάθε χρόνο αυτό για να καταλάβουμε.
3: Όχι,
0: να το διευκρινίσουμε, γιατί εσείς τα ξέρετε, εμείς δεν τα ξέρουμε.
3: Έχει το αντίθετο το που είναι η Λαμίνια, που είναι ψυχρότερα νερά, το είχαμε και αυτό. Αλλά είναι εντυπωσιακή άνοδο τη θερμοκρασία πολύ γρήγορα. Το Δεκέμβρη, για παράδειγμα, πριν από 7-8 μήνες, ήταν αρκετά ψυχρά τα νερά εκεί. Τώρα έχουν ανέβει εντυπωσιακά υψηλά και θα ανέβουν κι άλλο. Δεν είμαστε ακόμα στην κορύφωση του φαινομένου.
1: Όλα αυτά, γιατί με συγχωρείτε, μιλάμε για πρωτοφανείς καύσωνες στην Ευρώπη και όλο και πιο συχνούς και ακραίους καύσωνες. Μιλάμε για ισχυρό Ελνίνιο φέτος, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, και όπως φαίνεται τα τελευταία χρόνια, μάλλον ακολουθεί μια πεπατημένη και γίνεται όλο και πιο ισχυρό.
0: Φέτος που θα πάει και το 27 και σε διακόπτει. Ναι. Αυτό συνεχίζεται έτσι και το 27.
3: Θα συνεχιστεί και τις υποτιμίες του 27. Ναι. Μετά να αποκλιμακωθεί και να περάσουμε στη δουλειά.
1: Αυτά όλα συνδέονται με την κλιματική κρίση και θα τα βλέπουμε να γίνονται όλο και πιο πολύ? Είμαστε σε ένα σημείο που η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ή κάτι μπορεί να γίνει ακόμα και τώρα?
3: Λοιπόν, να πούμε, το Ελνίνιο πάντα υπήρχε ένα φαινόμενο εκατοντά ετιών. Σίγουρα γίνεται πιο ισχυρό, ότι γίνεται πιο ισχυρό όπως τώρα βοηθάει και η κλιματική αλλαγή. Οι καύσωνες που λέτε πάντα υπήρχαν. Προφανώς τώρα όμως γίνονται συχνότεροι και αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια. Και αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Σίγουρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα και πιο συχνά, αυτό είναι καταγεγραμμένο και στη χώρα μας, ακόμα δεν είναι κάτι το θεωρητικό, και αυτό επίσης είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Θα είμαστε ισχυρότερα, όχι κάθε χρονιά θα είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη, προφανώς. Η γενική τάση όμως είναι οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, μόλις και οι θερμοκρασίες της θάλασσας και να έχουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα.
1: Ναι, μέχρι πότε είναι το. Μέχρι πόσο και πόσο θα αντέξουμε.
3: Ακριβώς, και πόσο θα αντέξουμε. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί όλα αυτά οφείλονται στις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Όσο και με λιγνίτες, πετρέλαια, φυσικό αέριο, τα οποία κλείουν θερμοκηπικά αέρια στην ατμόσφαιρα, αυτό το πρόβλημα θα παραμένει. Αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος, που είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα υπάρχουν και πισωγυρίσματα. Γιατί θέλουν κάποιες χώρες να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν γρήγορα, δεν τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε πάνω στον πλανήτη μας. Τώρα θα πρέπει να πιέζουμε τις κουβέντες που κάνουμε με την ψήφο μας, με οτιδήποτε μπορούμε να μπει ένα φρένο στην κλιματική αλλαγή και στις επομένως στις εκπομπές των αρρύθμων εκπίων που την προκαλούν, αλλά αυτό θα πάρει δεκαετίες για να φέρουμε τα αποτελέσματα, με το κομμάτι να μπορούμε να προσαρμοστούμε τουλάχιστον σε αυτές τις νέες καταστάσεις, οι οποίες διαμορφώνονται. Οι οποίες είναι δύσκολες.
0: Ναι, εντάξει, αλλά η αλλαγή κλίμα. Αυτό αλλάζει το κλίμα, είναι δεδομένο. Αλλά αλλάζουν μετά και ενεργειακές ανάγκες, που ενεργειακές ανάγκες είναι κοστίζουν.
3: Θα δούμε τι μπορεί.
0: Θέλω να πω, η κλιματική αλλαγή κοστίζει.
3: Προφανώς κοστίζει. Κοστίζει όμως και περισσότερο το να μην κάνεις κάτι. Γιατί δεν κοστίζει να πας σε άλλο τρόπο να παράγεις.
0: Ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Παραγωγή σου, αλλά το κόστος τελικά από εγώ μες ανθρώπου λίγη στην παραγωγή, ξέρετε προβλήματα που έχει η αγροτική παραγωγή φέτος και στην Ευρώπη από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Πολύ μεγάλο είναι ένα κόστος αυτό, να το πληρώσουμε. το πρόσωπο σε ανέλυψη σε μεγαλύτερες τιμές.
0: Ναι. Αυτό μας γράφουν και οι ακροατές, ότι το Ελληνίδα θα επηρεάσει τις τιμές του καφέ, λέει, του κακάου και άλλων προϊόντων που έρχονται από την περιοχή. Ναι.
3: Ακριβώς. Μην πάμε τόσο μακριά. Είπα, η παραγωγή στην Ευρώπη ήττεται αυτή τη στιγμή από τις πολύ ψηλές υποκρισίες που έχουν προηγηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Ναι, αυτό ακούσαμε, και κάποιες εκτιμήσεις και για τις καλλιέργειες ελαιόδεντρων και για το λάδι, τι θα δούμε τιμές, γιατί είχαμε και τις μεγάλες φωτιές και στην Ισπανία και στην Γαλλία.
3: Ακριβώς.
1: Χώρες που παράγουν λάδι.
3: Υπάρχει ένα, το επένδυση κλιματική αλλαγή κοστίζει ήδη. Πρέπει να ξέρει τη ζωή μας, την ευεξία μας, στο πώς ζούμε, στο πώς αισθανόμαστε, το πώς αισθανόμαστε μέσα στις πόλεις, το οποίο επαναλαμβάνω και το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ως το αποτέλεσμα των καυσώνων, υποφέρουμε περισσότερο στις πόλεις από ό,τι στην Ήπεθρο. Και όλες οι περιπτώσεις που έχουν, σας είπα, στην αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, σε πολλές άλλες ξηρασία που δημιουργούν προβλήματα, στην παραγωγή ενέργειας. Υπάρχουν συνολικά προβλήματα τα οποία στοιχίζουν επίσης πάρα πολύ. Επομένως, δεν είναι ακόμα και αυστηρά οικονομικά να το δούμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
3: Άμεσα.
1: Πρέπει να κάνουμε κάτι, εδώ και καιρό χτυπούν το καμπανάκι οι ειδικοί. Κύριε Λαγκουβάρδο, να σας ευχαριστήσουμε
3: πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Καλά, καλή συνέχεια. Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν, Medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
5: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
5: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Πάπανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8, στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στις πόλεις που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα κορυφής μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς. Στο επίκεντρο οι επισκέψεις Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντάει η Αμαλίας.
10: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, ημέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, Ελισάβετ, μέχρι το δελτίο ειδήσεων και την αλλαγή ώρας.
1: Ναι, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έλεγε ο Λαγουβάρδος.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, και το πρέπει να κάνουμε κάτι, επιτέλους, γιατί ήδη πληρώνουμε την κλιματική κρίση.
0: Ναι, και κάθε φορά που, ξέρεις, βλέπουμε συνόδους και όλα τα υπόλοιπα που συγκεντρώνονται ισχυροί του κόσμου. Ναι. Αποφασίζονται κάποια πράγματα, δεν ξέρω τι εφαρμόζονται. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ θεωρητικά όλα αυτά.
1: Νομίζω...
0: Όχι, δεν τα βλέπω πολύ θεωρητικά. Πρακτικά είναι, αλλά μένουν στη θεωρία.
1: Είναι και πολύ λίγα και πολύ αργά, ίσως.
0: Αργά είναι σίγουρα.
1: Μέχρι να κινητοποιηθούν οι ηγέτες.
0: Ακόμα και να παίρναμε σήμερα.
1: Ακριβώς. Θέλουμε και πώς. Δεκαετίες για να αποδώσουν.
0: Δεκαετίες. Λοιπόν, καλημέρα στην. Ναι, δεν το ξέραμε, το ξεχάσαμε, είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε, ναι, πρώτα και καθυστερήσαμε.
1: Το καθυστερήσαμε, διότι, να σου πω κάτι, όταν καταρχάς
0: είναι θέμα προτεραιότητων,
1: ο πλανητάρχης, μάλιστα κάνει υπαναχωρή από συμφωνίες και αποφάσεις που είχαν για το κλίμα το προηγούμενο διάστημα. Ένα παράδειγμα. Άλλοι ηγέτες, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, γιατί δεν θέλουν να επηρεαστεί η βιομηχανία τους, η ανάπτυξή τους.
0: Ναι, ειδικά σε αναψυχόμενο.
1: Δεν είχε καταλάβει κανείς τι θα πληρώσουμε και στην οικονομία.
0: Αυτό σου λέω για χαζούς τους.
1: Λόγω της κλιματικής κρίσης.
0: Λες να τα συζητάμε μόνο εμείς εδώ στο Μαρούσι, λες να μην τα ξέρει κανένας άλλος. Κάποιος σύμβουλος του Τραμπ να μην τα ξέρει αυτά.
1: Ή
0: οποιοδήποτε Τραμπ. Δεν είναι, λες να μην τα ξέρουν. Εδώ διάβαζα κάπου ότι οι Ασιάτες, λέει, θα τρώνε ρωσικό ρύζι λόγω του Ελνίνιου. Ξέχασα να σου το πω πριν.
1: Να τα. Λοιπόν, κοίτα, μία που μπήκαμε.
0: Γιατί
1: που
0: θα μειωθεί η παραγωγή ρυζιού.
1: Μία που μας κάνει τώρα η Μαρία ότι πρέπει
0: τίποτα,
1: να πάμε.
0: Τότε μία καλημέρα. Μόνο η Θεοδώρα πήρε καλημέρα και ο Καβοντορίτης. Τίποτα άλλο.
1: Εντάξει. Οι υπόλοιποι μετά, παιδιά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή, είναι ανυπομονή για το πάνω.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθεια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
8: Σε κολόνα, εκτός κινδύνου, νοσηλεύονται 3 νεαροί. Στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκη θα οδηγηθεί ο 40χρονος που κατηγορείται από την 35χρονη ενδιαστάση σύζυγό του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 85 άτομα από δύο λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Ήταν στη συγκεκριμένη λίστα εδώ και 47 χρόνια. Απαλλαχτήκαμε από ένα βαρύ φορτίο, δήλωσε ο πρόεδρος της Συρίας.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ελλάδα στην ελεύθερη πάλι στην τρίτη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Στην πρώτη θέση ήταν ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης στα 86 κιλά και ο Νταούρεν Κουρουκλίεφ στα 97 κιλά. Την τρίτη θέση πήρε στα 125 κιλά ο Αζαμάτ Χωσόνοφ. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Τρίτη ώρα εκπομπής. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ελισάβετ, θα μου επιτρέψεις να πω λίγες καλημέρες, γιατί έχω βάλει το σημαίακι.
1: Α, έχεις βάλει τα σημαίακια.
0: Ναι, ναι, για τις καλημέρες.
1: Έλα, θα σου επιτρέψω πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική, γιατί είναι, μετά ξέχασέ τα. Μετά θα λέμε καλησπέρα, σιγά-σιγά.
0: Τώρα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Τώρα θα, μετά εννοείς θα λέμε καλησπέρα. Μετά εννοείς.
1: Πλησιάζουμε μετά προς τις 12.
0: Καλησπέρες. Εγώ δεν λέω από τις 12 καλησπέρες.
1: Δεν λες από τις 12, δεν είσαι από αυτούς.
0: Το γράφω καμιά φορά, γιατί με έχετε επηρεάσει. Γενικά η άποψή μου είναι όχι.
1: Το έχω συνηθίσει πια.
0: Ναι, η άποψή μου είναι όχι, παρότι το γράφω γιατί με έχετε επηρεάσει.
1: Ναι, όταν λες στο δεύτερο πληθυντικό, σε ποιοι σε έχουν
0: επηρεάσει? Πολλοί που πιστεύουν ότι πρέπει να λες καλησπέρα από τις 12.
1: Δεν πιστεύω αν πρέπει να λες, είναι συνήθεια νομίζω εγώ περισσότερο.
0: Ναι, τελικά με κολλήσατε.
1: Το συνήθισα. Και έτσι ναι. Μετά τις 12, εντάξει, όχι ίσως αμέσως μετά τις 12, μου φαίνεται λίγο νωρίς.
0: Δεν σου φαίνεται νωρίς, ναι. Ναι, κοίτα, πέρυσι έλεγα καλησπέρα στις 12.
1: Ναι, έχω την εντύπωση βέβαια, σε άλλες χώρες θέλω να σου πω, ότι μπορεί να λένε καλημέρα. Λες, στη Γαλλία είχα ακούσει να λένε bonjour και να το λένε μετά το απόγευμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Τέλος πάντων, για πες μερικές καλημέρες.
0: Καλημέρα στον Χρήστο, λοιπόν. Οι οδηγοί δεν εφαρμόζονται, γνωρίζουν τον κόκκι, τα ποδήλατα και τα πατίνια ακόμα χειρότερα. Επειδή δεν έχουν ιδέα. Άρα τι φταίει.
1: Άρα είμαστε όλοι. Δεν ξέρω αν δεν ξέρουμε τον κοκ, αν είναι αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν τον εφαρμόζουμε κιόλας. Γνωρίζει κάποιο κόσμο κάποιου κανόνε, δεν μπορεί να μην ξέρουμε κάποιου βασικού κανόνε.
0: Μια πω και την ιστορία, να πω και μια με αυτή με το βίντεο, με τον οδηγό, ναι. Την εμπειρία σου.
1: Α, με την αυτό που έλεγα, ναι, που λοιπόν, τον κατηγγείλα, ναι.
0: Λέει ο Νικηφόρος, πριν κανένα χρόνο το Facebook μου πέταξε βίντεο από Ελλάδα από οδηγό. Ερωτηματικό. Κρατούσε το κινητό και δείχνει το καντρά να τρέχει με πάνω από 200 χιλιόμετρα. Έστειλε το βίντεο στα social τη αστυνομία για να μου απαντήσουν. Ότι μπορούν να κάνουν κάτι μόνο αν τον βρουν επαυτοφόρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Στέφανο. Μας βιαχτεί διάθεση με τα καλά του λόγια.
1: Πάντα κάθε μέρα.
0: Καλημέρα και στην Φανή. Καλημέρα και στον...

0: Ο Μάρκο με την πεθερά του τα έχει βάλει ξανά.
1: Είναι στάνταρ τα μηνύματα. Θα είχε σπάσει ρεκόρ. Είναι πολύ πιθανό να έχει σπάσει ρεκόρ άμα έχετε τέτοια σχέση με την πεθερά σου.
0: Έτσι.
1: Και στο άλμα και στην ταχύτητα, δεν ξέρω εγώ τι. Καλημέρα στον Φώτη από τις Σέρες. Λέει το 1977, λέει, η θερμοκρασία, όχι το 87 μάλλον, ήταν 47 βαθμοί. Ήταν ο πρώτος πολύ μεγάλος καύσωνας που πέθανε και πόσος
0: κόσμος.
1: Τώρα λέει έχουμε 39 βαθμούς και έχουμε τρελαθεί. Φώτη, δεν νομίζω ότι είναι το απόλυτο της θερμοκρασίας αυτό που προκαλεί ανησυχία. Είναι
0: η διάρκεια.
1: Το παρατεταμένο.
0: Αυτό.
1: Η διάρκεια, η μεγάλη ξηρασία, είναι η άνοδος θερμοκρασίας ωκεανούς που σημαίνει λιώσιμο πάγων, που σημαίνει άνοδο της στάθμης, που σημαίνει καταστροφές όπως ακούσαμε και από τον κύριο Λαγουβάρδο στα θαλάσσια οικοσυστήματα, και αυτά είναι όλα μία αλυσίδα, και το ένα οδηγεί στο άλλο. Δεν είναι λοιπόν αν κάναμε έναν απόλυτο αριθμό 47 βαθμοί τότε, γιατί μετά μπορεί να πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και να μην είχαμε καύσωνα. Είναι το πόσο διακυκούν. Κοίτα την Ευρώπη τώρα. Ήτανε πολύ συνηθισμένο αυτό που είδαμε, 5 κύματα καύσωνα από τα τέλη Μαΐου μέχρι τώρα.
0: Καθόλου.
1: Σε χώρες οι οποίες ήταν δροσερές χώρες παραδοσιακά τα καλοκαίρια. Και αυτές είχαν παλιότερα καύσωνα. Και εκεί έκανε πάνω από 30-35 βαθμούς τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό μπορεί να γινόταν μία φορά στη δεκαετία, μία φορά στα 7 χρόνια. Η συχνότητα που την οποία έγινε φέτος είναι ανησυχητική.

0: Ελισάβετ μου, βλέπω και την πρώτη δημοσκόπηση μετά τη θερινή ανάπαυλα. Λοιπόν, την έκανε η εταιρεία interview για την Politic και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με 26,5%. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, είναι η ερώτηση. 26,5 λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,5% στην δεύτερη θέση. Άρα 12 μονάδες, ναι, η διαφορά. Πασόκ τρίτο με 10%, η Ελληνική Λύση με 9%. Κουκουέ 6,1, η Ελπίδα 3,6, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 2,9, Μέρα 25 2,8, ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1%. Λοιπόν.
1: Άρα πόσα κόμματα περνάνε το 6, το 3%?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: 7. Δηλαδή βλέπουν από τα κομματική βουλή αν γίνονταν εκλογές επόμενες μέρες.
0: Ναι, ναι. Αλλά κοίτα, και οι μισολεπτά 3, 4, 5, 6, 7, ναι. Λοιπόν, και η Πλεύση Ελευθερία, ας πούμε, είναι στο 2,9 και η Μέρα 25 στο 2,8. Πολύ κοντά αυτά, ε.
1: Ναι.
0: Στο 3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για την διακυβέρνηση της χώρας με 29,3%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%. Και επίσης το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες καταγράφει ένα μικρό προβάδισμα. Το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, ένα 46% πτάστηκε υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Ναι.
1: Άρα στα βασικά συμπεράσματα βλέπουμε ότι πάλι έχουμε ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Αν η φωτογραφία της στιγμής, τουλάχιστον
0: πάντα
1: αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι δεν θα υπήρχε αυτοδυναμία, δείχνει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σταθερά στην δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε μία επτακομματική βουλή σύμφωνα με αυτά που έχουν επιλέξει όσοι απάντησαν στην δημοσκόπηση της interview. Πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να συζητήσουμε και τα της ΔΕΘ, γιατί σε λίγες μέρες από τώρα.
0: Βεβαίως. Να προσθέσω, γιατί είμαστε σε προεκλογική. Θα τα λέμε από εδώ και πέρα, Ελισάβετ μου. Βουλευτής νοτίου τομέα.
1: Νοτίου τομέα, σωστά. Έτσι. Είμαστε σε προεκλογική σεζόν. Πώς να το κάνουμε. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν έχουμε.
1: Επίσης.
0: Με δύσκολη χρονιά θα είναι.
1: Τώρα να αρχίσουμε από αυτό το τελευταίο που έλεγε η Στεφανία, γιατί είδαμε και την πρώτη δημοσκόπηση των τελευταίων εβδομάδων. Είχαμε κάποιες εβδομάδες να δούμε δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι σταθερά εδώ υπάρχει η επιλογή του κόσμου να μην δίνει αυτοδυναμία, να προηγείται μεν η Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς να λαμβάνει αυτοδυναμία. Και σταθερά βλέπουμε στη δεύτερη θέση να έχει πλέον παγιωθεί, κύριε Χριστίδη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, κοιτάξτε. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν έχω προλάβει να δω την συγκεκριμένη δημοσκόπηση αναλυτικά. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι περιγράφεται μια εικόνα αντίστοιχη με αυτή η οποία βρισκόταν, ας πούμε, στα τέλη του καλοκαιριού. Επομένως, θέλω να πω ότι για μένα που βλέπω τα πράγματα και ως ένας νέος βουλευτής στην πολιτική ζωή του τόπου, το πιο σημαντικό από όλα είναι να δούμε τι είναι αυτό το οποίο κατατάσσει τον καθένα στη θέση την οποία παίρνει. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια επιλογή τα τελευταία χρόνια. Η επιλογή αυτή είναι η προγραμματική τοποθέτηση επί των ζητημάτων. Και βλέπετε ότι η επιλογή αυτή δικαιώνεται. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι αυτό το οποίο συνέβη.
1: Πώς δικαιώνεται, κύριε Χριστίδη? Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς δικαιώνεται όταν βλέπουμε να είστε πλέον στην τρίτη θέση και να είστε σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά και να σας έχει περάσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήρθε πριν λίγους μήνες επανήλθε στο σκηνικό.
2: Ένα λεπτό. Εγώ καταλαβαίνω τη λογική την οποία περιγράφετε, αλλά θέλω να ακουστεί ένα επιχείρημα και ο κόσμος θα μας αξιολογήσει όλους. Το βασικό ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Ποιος δικαιώθηκε περισσότερο από όλους στην περίπτωση των πανεπιστημίων που έφερε ο κύριος Πιερακάκης με τον κύριο Μητσοτάκη? Ο ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Πιερακάκη περιέγραφαν ότι έρχεται το Yale, η Σορβόνη, το Harvard και άλλα 10 πανεπιστήμια κορυφαία, εκ των οποίων δεν έχει έρθει ούτε μισό. Ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται ότι είναι κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά υπέρ της λειτουργίας των πανεπιστημίων, που ήρθε το ΣΤΕ και ακύρωσε. Αυτό γιατί το λέω? Το λέω διότι από εδώ και μπρος καταλαβαίνω τις φωνές, καταλαβαίνω τις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνω αν θέλετε τον τρόπο τον οποίο καθένας θα επιχειρεί στο δημόσιο διάλογο να δημιουργήσει εντυπώσεις, αλλά υπάρχει και η πολιτική. Και εκεί έξω, όταν υπάρχουν 10.000 φοιτητές οι οποίοι ψάχνουν επιλογή, βγαίνει η κυβέρνηση, τους δεσμεύεται ότι η επιλογή είναι αυτή που κάνουν, και ένα χρόνο μετά δυστυχώς ο χρόνος αυτός έχει πάει χαμένος εξαιτίας της κυβέρνησης, τότε πρέπει να επιλέξουμε πολιτικές. Άρα εμείς θα επιμείνουμε σε αυτόν τον άξονα.
0: Κύριε Χριστίδη, μήπως έχετε κάνει τότε λάθος, γιατί το Πασότ πράγματι έχει προτάσεις. Πράγματι κάνει αντιπολίτευση. Και μάλιστα, όπως έχετε πει και εσείς αρκετές φορές, πολλές από τις προτάσεις του Πασόκ έχουν υιοθετηθεί μήνες μετά, καιρό μετά από την κυβέρνηση. Η οποία στην αρχή μιλάει για λαϊκισμό. Το έχετε βγάλει, το έχετε πει πολλές φορές σε ανακοινώσεις σας. Μήπως τις επικοινωνείτε λάθος, ή μήπως έχετε δώσει έμφαση σε λάθος ζητήματα. Έχετε σηκώσει δηλαδή ψηλά ζητήματα τα οποία ενδεχομένως δεν αγγίζουν την κοινωνία τόσο πολύ?
2: Κοιτάξτε, είμαστε αναγκασμένοι πολλές φορές να απαντάμε σε ερωτήματα τα οποία είναι ίσον σημασία σε σχέση με το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαπιστώσει, το έχω πει πολλές φορές και εγώ, όπως και πολλοί ακόμα άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα χαρτοφυλάκια μας σε επίπεδο καθημερινότητας. Και πιστεύω ότι ο κόσμος του Πασόκ, έτσι όπως τον συνάντησα και όλη αυτή την περίοδο, αυτό το οποίο θέλει είναι η εναλλακτική πορεία προς την εξουσία. Αυτός ο εναλλακτικός δρόμος θέλει περισσότερη πολιτική, περισσότερη προγραμματική τοποθέτηση, περισσότερη συζήτηση για τα μεγάλα θέματα και λιγότερη συζήτηση για την εσωτερική αναπαραγωγή γνωστών ζητημάτων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι τα εθνικά ζητήματα. Το Πασόκ είναι ένα πατριωτικό κίνημα, το οποίο έχει επισημάνει τα προβλήματα στις σχέσεις με την Τουρκία από την περίοδο που στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι τα ήρεμα νερά μας διασφαλίζουν τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να καταπιεί, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας βρόγκος που κάθεται στο λαιμό όλων των Ελλήνων. Εδώ λοιπόν τι θα γίνει, θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ότι όλα πάνε καλά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή θα πάρουμε πολιτικές αποφάσεις για όλα πώς, αυτά τα θέματα?
1: Τι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και δεν λαμβάνονται?
2: Η πρώτη πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι ότι έχει αποτύχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη συζήτηση διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά, δεν υπάρχει συζήτηση η οποία διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, και αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση της Κάσου. Δεν υπάρχει, και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια πάρκα οι γείτονές μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας οδηγήσει να αλλάξουμε τακτική στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματευόμαστε για την Τουρκία όταν μιλάμε στα ευρωπαϊκά και τα διεθνή φόρα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι η ευρωπαϊκή μας οικογένεια πρέπει να πιεστεί για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την Τουρκία.
0: Γιατί εσείς δηλαδή, αν είσαστε κυβέρνηση, θα θέθατε ευθέως το θέμα των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Τουρκία?
2: Εμείς τώρα που μιλάμε, που δεν είμαστε κυβέρνηση και που έχουμε αυτή την κατάταξη, οι τέσσερις ευρωβουλευτές μας ενιαία έχουν κάνει την αντίστοιχη ερώτηση, την οποία θα έπρεπε να κάνουν και στην κυρία Φοντερ Λάιεν και στην κυρία Κάλλας, ακριβώς για να ληφθούν μέτρα έναντι της Τουρκίας. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το θεωρούμε και κάτι κακό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει η Τουρκία? Τι να κάνει? Τι άλλο να κάνει? Αμφισβητεί όλα τα ζητήματα τα οποία θέτει το διεθνές δίκαιο και η ελληνική κυβέρνηση. Άρα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω.
1: Η απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών χθες σε συνέντευξη του κύριου Γεραπετρίτης, ότι αν χρειαστεί θα αναλάβουμε οποιαδήποτε δράση για να προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα, δεν σας ικανοποιεί?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ήδη πάρει τέτοιες αποφάσεις. Σας είπα ότι έχει κάνει κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είναι ζητήματα που έχουμε βάλει στην ατζέντα
0: δημοσίευσης. Γιατί δεν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές της Δημοκρατίας, μόνο του ΠΑΣΟΚ το έχουν κάνει?
2: Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές.
0: Προχθές διάβαζα για παράδειγμα με την ερώτηση, την έλεγα στο ραδιόφωνο, γιατί τη διάβαζα από ένα άρθρο του στην Real News, του κ. Αυτιά, που έλεγε να κοπεί χρηματοδότηση στην Τουρκία, όσο προκαλεί και απειλεί τα κράτη της Ευρώπης και την Ελλάδα.
2: Αν το κάνουν αυτό οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι σημαντικό. Απλά θέλω να σας πω ότι μια κυβέρνηση, όπως το αξιολογείται. Να. Δεν αξιολογείται από τα αποτελέσματα της πολιτικής της. Δηλαδή, στα πανεπιστήμια συμβαίνει αυτό. Στην αγοραστική δύναμη είμαστε τελευταίοι. Στον πληθωρισμό που έχουμε είμαστε αρκετά ψηλά. Τα ζητήματα της ενέργειας είμαστε αρκετά ψηλά. Κάπως δεν πρέπει να αξιολογήσουμε μια κυβέρνηση την οποία οι πολίτες στο τέλος μέρας αξιολογούν ότι έχει χάσει και 15-16 μονάδες από αυτά τα οποία πήρε στις τελευταίες εθνικές εκλογές.
0: Ναι, μια που μιλάτε για μονάδες και το ξαναγυρνάτε στο πολιτικό, θεωρείτε ότι η αυτόνομη πορεία που έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και ο στόχος για νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά, έχει εξαντλήσει τη δυναμική της? Δηλαδή θέλω να πω, μήπως αυτή η επιμονή στην άρνηση της συνεννόησης με χώρους όπως και η Νέα Δημοκρατία, εννοώ μετεκλογικά, και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στερεί από το ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε ένα εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ το επιχείρημα ότι αν ανοίξουμε το διάλογο, ότι ανοίγοντας το διάλογο με κάποιο άλλο κόμμα θα κερδίσει το ένα από τα δύο κόμματα, το θεωρώ κάτι το οποίο έχει αποτύχει εν της πράγμας τα τελευταία πολλά χρόνια. Έχει αποτύχει. Και το 19 απέτυχε και το 23 απέτυχε και τα προηγούμενα χρόνια απέτυχε. Πάμε να δούμε λίγο κάτι παραπάνω. Τι λείπει σήμερα από το πολιτικό σκηνικό? Η συμμετοχή των πολιτών. Η συμμετοχή των πολιτών είναι αυτή η οποία στερεί τη δυναμική στα πολιτικά κόμματα, η αμφισβήτηση των θεσμών και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Άρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει την πολιτική του ταυτότητα πεντακάθαρη, να ξέρουν όλοι ότι ψηφίζοντας την δικιά μας παράταξη, παίρνεις μια παράταξη της κεντροαριστεράς, της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας για το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου, και δεύτερον να έχει την αξιοπιστία του. Αυτά τα οποία λέει πριν τις εκλογές, να τα κάνει μετά τις εκλογές. Αυτοί οι δύο βασικοί άξονες είναι αυτοί που ζητάνε οι πολίτες κάθε μέρα όταν κουβεντιάζουν και λένε
0: δεν σας πιστεύουμε. Κύριε Χριστίδη, αλλά έχει επιστρέψει, είμαστε καλοκαίρι, Αύγουστος, και εδώ και 2-3 μέρες από τις 20 Αυγούστου έχει επιστρέψει και η γκρίνια για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Το άρθρο του κυρίου Δούκα, συνεργάτης κυρίας Διαμαντοπούλου, η iPad της κυρίας Διαμαντοπούλου. Θέλω να πω ότι ακόμα το μήνυμα είναι θολό και ακόμη συζητάμε για το συνέδριο, για το συνεδριακό, όχι με την συνεργασία, τη μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία. Και προσπαθώ να καταλάβω πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό. Έχει αλλάξει κάτι?
2: Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Η απόφαση του συνεδρίου είναι η πιο ισχυρή απόφαση που μπορεί να λάβει η δικιά μας παράταξη. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση που ανοίγει έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σαφές και επαναλαμβάνω. Ταιριάζει και με μια ερώτηση που μου κάνατε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Όσο κουβεντιάζουμε ζητήματα τα οποία είναι κλεισμένα, τόσο ο κόσμος, αν θέλετε, παίρνει λάθος μηνύματα.
1: Θολώνει το μήνυμα.
2: Είναι, ναι, το βασικό ζήτημα είναι να ασχοληθούμε με το πολιτικό μας πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό.
1: Ωραία. Ένα σχόλιο, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Επειδή χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα από τα θέματα ήταν και η ολοκλήρωση του Τομείου Ανάκαμψης, γιατί μετράμε λίγες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί. Είδα μια πολύ σκληρή ανακοίνωση του κυρίου Γερουλάνου και εκτενέστατη όσον αφορά τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάει για μνημειώδη αποτυχία και αναποτελεσματικότητα και χαμένη ιστορική ευκαιρία για την χώρα. Την ίδια ώρα που οι κύριοι Σκέρτσος και Παπαθανάσης παρουσίαζαν την πορεία υλοποίησης του Ταμείου και μιλούσαν για εκταμείευση άνω των 24 δισεκατομμυρίων και εκπλήρωση 253 στόχων. Και τα ακούει αυτά ο κόσμος και μπερδεύεται. Και λέει, τελικά τι έγινε?
2: Θέλω να είμαι πολύ σαφής και να πω τα εξής. Εμείς παρουσιάσαμε σε μια επίκαιρη ερώτηση πριν από περίπου ένα μήνα και στην ανακοίνωση την οποία έβγαλε χθες ο Παύλος Γερουλάνος 100 τουλάχιστον έργα, είναι πάνω από 100, τα οποία είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα κάνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν έκανε. Για παράδειγμα, στο νότιο τομέα, εγώ μπορώ να σας παρουσιάσω μια σειρά από έργα. Στο κομμάτι της εργασίας με το οποίο ασχολούμαι, θα παρουσιάσω κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου αύριο και μεθαύριο στη Βουλή τα έργα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει. Αυτό συμβαίνει στην υγεία, στην παιδεία και σε πολλά ακόμα πράγματα. Άρα, είναι έτσι όπως το λέμε. Εγώ καλώ όποιον μας ακούει να διαβάσει την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Καταγράφονται τα 100 και πλέον έργα που είχε δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση να κάνει και δεν τα έχει κάνει. Τώρα, το ότι η Νέα Δημοκρατία λέει θέματα δεν είναι ούτε πρώτη φορά, δεν είναι δυστυχώς ούτε τελευταία φορά. Είναι πολλή επικοινωνία που χρησιμοποιεί και λιγότερη πολιτική. Δυστυχώς τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα και θα σας πω το πιο ξεροκέφαλο, έτσι, γιατί μας ακούν και πάρα πολλοί άνθρωποι από το νότιο τομέα. Υποτίθεται ότι θα είχαμε παραδώσει τώρα ένα ποδηλατόδρομο που θα ένωνε τα 3Β με την Καλλιθέα. Εάν κάποιος από αυτούς που μας ακούν έχει αυτό το ποδηλατόδρομο του Ταμείου Ανάκαμψης διασχίσει, να σας στείλει ένα μήνυμα να τον βρούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Χριστίδη.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με τη Real News, όπως κάθε Κυριακή, έχουμε δυνατό ρεπορτάζ. Αυτό το ξέρουμε. Έχουμε όμως και δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Με την Real News, το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Όλα αυτά αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM.
3: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Prisma 92,8.

0: Ελισάβετ μου, αποφάσισα
1: ναι.
0: ότι θα μείνω μαζί σου μέχρι το απόγευμα. Δεν θα βαμβήσεις μόνη μου ούτε λεπτό.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Α, τι θέλεις,
0: προστασία.
1: Bodyguard θέλεις.
0: Ναι.
1: Σου κάνω εγώ γιο σου με το φύλακας, δεν νομίζω.
0: Δεν ναι.
1: Αλλά αυτό το αποφάσισα. Ξέρεις που με πήγε έτσι. Με πήγε στην Ρένα Δούρου και σε γίνει την ανακοίνωση που εμένα μου κάθισε ότι εκείνο το αποφάσισα και. Ναι, αυτό το πρώτο ενικό. Εγώ έχω ένα θέμα, καταλάβες. Και αυτό το αποφάσισα μου κάθισε λίγο βαρύ.
0: Και εγώ αποφάσισα ότι θα με προστατεύσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Άμα με βρεις μετά τις 12, θα σε προστατεύσω κιόλας.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12, λοιπόν. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Η Εύη Βουλιοκλή, ότι είναι γυναικεία υπόθεση την τελευταία μία μισή ώρα της εκπομπής, από ό,τι καταλάβατε.
0: Έφυγε ο Σαπρανίδης, δεν μας άντεξε. 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας συνέντευξη.
0: Είναι ώρα. Κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής Φτιώτιδας, για να τα λέμε αυτά. Είπαμε, θα λέμε και τις περιφέρειες της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα. Γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική σεζόν χρονιά. Ανεξάρτητα με το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
2: Καλημέρα. Ακρότες σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς. Ελπίζουμε να ξεκουραστήκατε λίγο, γιατί έρχεται δύσκολη.
1: Βαρύς χειμώνας.
0: Βαρύς χειμώνας, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την δημοσκόπηση. Την πρώτη δημοσκόπηση που βλέπουμε να δημοσιεύεται μετά έτσι, μια θερινή ανάπαυλα της interview. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι στην πρώτη θέση, σταθερά με 26,5%. Αλλά μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας ακόμα.
2: Οι δημοσκοπήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα περιγράφουν ένα πολιτικό σκηνικό, θα έλεγα, με παγιοποιημένα χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά? Η Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο χρόνο της θητείας της σταθερά πρώτη και σε μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση και από εκεί και πέρα το Πασόκ στην τρίτη θέση. Ένα κόμμα στη ζώνη του 25-30%, ένα κόμμα στη ζώνη του 15-17% και ένα κόμμα στη ζώνη του 10-12%. Πάνω κάτω αυτά μας λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μιλάω με τάξη μεγέθους, το τελευταίο διάστημα. Τι μας δείχνει αυτό σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία? Μας δείχνει ότι εξακολουθεί να παραμένει η κυρίαρχη δύναμη του πολιτικού σκηνικού, ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα ζήτημα αποκατάστασης σχέσεων εμπιστοσύνης, επανασύνδεσης με εκλογικά ακροατήρια που μας είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές, που δημοσκοπικά φαίνεται να κρατούν κάποιες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως να έχουν στραφεί αλλού. Και εκεί ακριβώς πρέπει να επικεντρωθεί, νομίζω, η δουλειά μας. Το τελευταίο διάστημα, πώς θα ξαναπιάσουμε το νήμα της επικοινωνίας και της επαφής με ανθρώπους που μας είχαν ψηφίσει στο παρελθόν και μας είχαν ψηφίσει, θα έλεγα, εμφατικά, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την καλύτερη λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι σαφές ότι η διακυβέρνηση έχει φθορά, ότι υπήρξαν αποφάσεις που είχαν κόστος, υπάρχουν πράγματα που ενοχλούν, υπάρχουν προσδοκίες οι οποίες ενδεχομένως δεν έχουν ικανοποιηθεί και προς αυτόν τον κόσμο πρέπει να ξανακοιτάξουμε.
1: Άρα αυτές τις ομάδες θα πάτε. Αυτές τις ομάδες θα βάλετε στο μικροσκόπιο και θα φροντίσετε να στηρίξετε με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΔ. Γιατί όλα αυτά που. Όλες οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μιλούν για παρέμβαση όσον αφορά τα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μιλούν για κάποιες κινήσεις προς τους συνταξιούχους με αύξηση του βοηθήματος, του επιδόματος που λαμβάνουν τον Νοέμβριο.
0: Και
1: παρεμβάσεις όσον αφορά τους αγρότες. Και αυτές είναι, ας το πω έτσι, κατηγορίες πολιτών οι οποίοι σας στήριξαν όντως σε προηγούμενες εκλογές.
2: Θα σας απαντήσω. Νομίζω όμως ότι είναι καλό να έχει κανείς μια σφαιρική εικόνα του τι συνιστούν κάθε χρόνο οι παρεμβάσεις και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, από το 2019, η οικονομική μας πολιτική, γιατί αυτή κυρίως είναι που αποτελεί το ενδιαφέρον έτσι στο επίκεντρο της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, έχει μια συγκεκριμένη ακολουθία. Υπήρχαν οι μεγάλες μειώσεις πόρων, υπήρχαν οι κινήσεις που ενθάρρυναν τις επενδύσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Αυτά ήταν τα βασικά, τα μεγάλα διακυβεύματα της πρώτης κυβερνητικής θητείας. Θα θυμίζω ότι από 500.000 ανέργους έχουμε καταφέρει να έχουμε μια τεράστια μείωση της ανεργίας. Από αρνητικό συντελεστή επενδύσεων να είμαστε πρώτοι σε επενδύσεις που φέραν δουλειές, άρα φέραν θέσεις εργασίας. Από φόρους φτάσαμε να μειώνουμε 80 και πλέον φόρους, και άμεσους και έμεσους. είχαμε αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Σταδιακά λοιπόν κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες μέσω των εξαγγελιών μας έβλεπαν τις ενισχύσεις, έβλεπαν θα έλεγα τα μέτρα εκείνα τα οποία απαντούσαν σε στρεβλώσεις και σε προβλήματα που αντιμετώπισαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα είναι η ώρα της μισθωτής εργασίας, είναι η ώρα της μεσαίας τάξης, είναι η ώρα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το σύνολο των εξαγγελιών της κυβέρνησης και της οικονομικής μας πολιτικής δεν θα έχει αποτύπωμα στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στη ζωή της, σε άλλους με περισσότερο και σε άλλους με λιγότερο τρόπο. Θυμίζω πέρσι με τις γενναίες χωροαπαλλαγές που υπήρχαν, υπήρχαν οικογένειες, κυρίως οικογένειες με περισσότερα παιδιά, οι οποίες είδαν 1,5 με 2 μισθούς παραπάνω μέσω της μείωσης του φόρου. Ήταν η πολιτική για τους νέους, που όποιος νέος πρακτικά είναι μέχρι 30 χρονών στην Ελλάδα, πληρώνει ελάχιστο ή καθόλου φόρο όταν εργάζεται. Υπάρχει λοιπόν μια ακολουθία στην πολιτική, ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας, έτσι ώστε να μπορούμε να απαντούμε στις προκλήσεις και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες επαγγελματικές ομάδες, όπως αυτές καθορίζονται από την εργασία του και από τον τρόπο με τον οποίο βιοπορίζονται.
0: Ναι. Να επιστρέψω λίγο στις δεξαμενές από τις οποίες προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να αντλήσει ψηφοφόρους, βασικά να κάνει τους ψηφοφόρους να επιστρέψουν προς αυτήν. Ναι. Αυτό ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για πολίτες οι οποίοι έφυγαν και το 23 και στις ευρωεκλογές του 24. Κάποιοι έχουν οδηγηθεί στην αποχή, κάποιοι έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα. Θεωρείτε ότι το πιο δύσκολο στίχημα είναι η επιστροφή από άλλα κόμματα ή η επιστροφή όσων επιλέγουν την αποχή, γιατί είναι πλήρως απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα?
2: Προσωπικά δεν θεωρώ ότι κανένας ψηφοφόρος δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Δεν έχουμε στη κούφτα μας, θυμάστε την παλιά κλασική ελληνική ταινία έτσι, με τον πολιτευόμενο Θανασάκη, δεν μπορεί να θεωρηθεί.
0: Ναι, να προσθέσω και τι θα κάνετε για να του σηκώσετε από τον καναπέ, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην σηκώνατε από τον καναπέ συγκεκριμένη, γι' αυτό το λέω.
2: Η εκλογική διαδικασία από μόνη τη βάζει συγκεκριμένα διλήμματα που αφορούν την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό τη χώρα. Η ώρα τη ψήφου είναι η ώρα τη δύναμη του πολίτη να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα προχωρήσει για τα επόμενα 4 χρόνια, πού βρίσκεται η χώρα, τι διαδρομή διένυσε, πού θέλει να πάει και πώς θα φτάσει μέχρι εκεί που θα πάει. Τα κόμματα θα ξεδιπλώσουν εκεί το αφήγημα και τον προγραμματικό τους λόγο. Ο πολίτης θα ακούσει, θα συγκρίνει, θα αναλογιστεί, θα σκεφτεί, θα δει μέσα σε ποιο περιβάλλον η Ελλάδα καλείται να πορευθεί το επόμενο διάστημα. Και το περιβάλλον δεν αφορά μόνο εμάς εδώ, αφορά τη γειτονιά μας, αφορά τις ευρύτερες παγκόσμιες εξελίξεις. Ποια πολιτική, ποιος πρωθυπουργός, ποια πρόσωπα, ποιος πολιτικός οργανισμός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις τύχες της χώρας. Όχι με βάση τις διαπιστώσεις και τα ευκολόγια, γιατί ο ελληνικός λαός, επειδή πέρασε από την καταστροφή, είναι πλέον αρκετά όριμος, νομίζω, να αντιλαμβάνεται πού υπάρχει ουσία και πού υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού που μπορεί να γίνει, αυτού που είναι κοστολογημένο, αυτού που έχει νόημα και των διαπιστώσεων για το πώς θα θέλαμε να είναι η κατάσταση, εάν είχαμε περιόριστες δυνατότητες, χωρίς να δίνουμε λογαριασμό πουθενά και σε κανέναν. Αυτή είναι μια οριζόντια, νομίζω, τομή που ξεχωρίζει τον προγραμματικό λόγο και τη συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες, όταν έρθει η ώρα της κάλπης, και η ώρα αυτή είναι την άνοιξη του 2027, θα συγκρίνουν, θα κρίνουν, θα αποφασίσουν και θα διαλέξουν τους καλύτερους. Η Νέα Δημοκρατία προς την κατεύθυνση αυτή έχει βασικό στόχο να αναδείξει τη δουλειά της, να εξηγήσει με ειλικρίνεια και πιστικότητα γιατί σε ορισμένους τομείς τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που επιθυμούσαμε ή που ενδεχομένως οι πολίτες θα θέλανε, και με πιστικό τρόπο να δείξει ότι εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να κρατάμε το τιμόνι της χώρας με σταθερότητα και με αυτοπεποίθηση για να πετύχουμε τους στόχους, όχι μόνο ως κοινωνία, αλλά και ως χώρα που έχουμε για το επόμενο διάστημα.
0: Κύριε Οικονόμου,
2: αφορά την καθημερινότητα, αφορά και τον προσανατολισμό και την τοποθέτηση της χώρας στο διεθνές κοινικό.
3: Πάμε τώρα σε αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν. Γιατί χθες έκανε ένα απολογισμό το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση το έχει κάνει σημαία τα έργα, τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν εκπληρωθεί. Και την ίδια ώρα βγάζει το Πασόκ και συγκεκριμένα ο κ. Γερουλάνος μια πολύ σκληρή ανακοίνωση και σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι εδώ υπήρξε μια χαμένη ιστορική ευκαιρία για τη χώρα. Πριν από λίγο ο κ. Χριστίδης εδώ από τον Real FM είπε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 έργα που είχατε δεσμευθεί ότι θα τα κάνετε και δεν τα κάνατε. Μάλιστα, ο ίδιος αύριο λέει θα παρουσιάσει στη Βουλή όσον αφορά τον τομέα εργασίας όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν.
2: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αλλαγή εικόνας στη χώρα σε μια σειρά από πράγματα. Θα μπορούσα να απαριθμίσω για κάθε τομέα ξεχωριστά μια σειρά από έργα και από παρεμβάσεις που χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είχαν συμβεί. Και άρα η κατάσταση και η καθημερινότητα και η ζωή του πολίτη δεν θα ήταν στην κατάσταση που είναι τώρα. Το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους της δημόσιας διοίκησης, τα τεράστια έργα υποδομών που έγιναν σε οδικούς άξονες, τις αλλαγές που έχουν γίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς με την προμήθεια καινούριου στόλου αυτοκινήτων, τα έργα του μετρό, τα έργα υποδομών σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υγείας, τους ψηφιακούς πίνακες στα σχολεία, μια σειρά από προγράμματα που έχουν άμεση αντανάκλαση κοινωνικό αποτύπωμα, είτε αυτό αφορά την στήριξη στα νέα ζευγάρια, είτε αφορά μέρος του προγράμματος σπίτι μου.
3: Αυτά έγιναν. Υπάρχουν και έργα που δεν έγιναν, κύριε οικονόμου, ενώ τα είχατε υποσχεθεί.
2: Μα προφανώς. Σε κάθε προγραμματική περίοδο, σε κάθε πρόγραμμα, σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, υπάρχουν έργα που ξεκινούν, που αποφασίζονται, που εντάσσονται, που διάφορες δυσκολίες στο ενδιάμεσο καθιστούν την ολοκλήρωσή τους μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια ανέφικτη, υπάρχουν αναπροσδιορισμοί του προγράμματος, εντάσσονται άλλα, έτσι λειτουργούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η τελική αξιολόγηση ενός προγράμματος για το αν βοήθησε ή δεν βοήθησε τη χώρα και την κοινωνία δεν μπορεί να γίνεται με το μερογνωμόνιο είχες πει αυτά, έκανες αυτά, δεν έκανες τα άλλα. Αλλά αν χάθηκαν χρήματα για τη χώρα, δεν χάθηκαν χρήματα για τη χώρα. Επισημαίνω, η χώρα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΕΠ από το Ταμείο Ανάκαμψης από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει σημασία να τα τονίζουμε αυτά, γιατί από εκεί έρχονται οι πόροι και έχει σημασία ποιος διαπραγματεύεται και με τι αξιοπιστία για να έρχονται τα χρήματα αυτά. Και ό,τι δεν πραγματοποιήθηκε, αντικαταστάθηκε από άλλα έργα που όλα τους είχαν κοινωνικό, ουσιαστικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Άρα η συζήτηση που πρέπει να γίνει, και εκεί ακριβώς πρέπει να γίνει η συζήτηση και με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωραία, τους ακούσαμε για ποια είπαμε ότι θα γίνουν και δεν έγιναν. Να μας πούν αν αυτά που δεν έγιναν πήγαν χαμένα τα λεφτά ή αντικαταστάθηκαν από κάτι άλλο. Και να μας πούν ταυτόχρονα αν όλα όσα έγιναν άλλαξαν την εικόνα της χώρας, τους τομείς στους οποίους έγιναν οι επενδύσεις αυτές. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα ό,τι αφορά τη θωράκησή της στην πολιτική της προστασία. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα ό,τι αφορά το στόλο των αστικών, των μέσων μαζικών μεταφορών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άλλαξε ή δεν άλλαξε εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά μεγάλους οδικούς άξονες και έργα οδικής ασφάλειας. Κέντρα υγείας, τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, εξυγχρονισμό σχολικών κτηρίων και τεχνολογικών υποδομών. Τους ακούσαμε λοιπόν για το ποια δεν έγιναν, λες και είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που κάποια έργα ανακοινώνονται και δεν γίνονται γιατί τα χρονοδιαγράμματα δεν βγαίνουν. Να μας απαντήσουν, πήγαν χαμένα χρήματα. Αυτά που έγιναν τζάμπα, πήγαν σε τσέπες λίγος, ήταν για τους ελάχιστους ή άφησαν συνολικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Αυτή είναι η πολιτική συζήτηση που έχει νόημα και σε αυτή την πολιτική συζήτηση τους καλούμε με επιχειρήματα και με συγκεκριμένα παραδείγματα, θα έρθουμε να αντιπαρατεθούμε.
0: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση για το κυοφορούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Παρότι υπάρχει εκτίμηση αρκετών κυβερνητικών στελεχών πως δεν θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα κλέψει από εκεί ποσοστά. Εσάς πόσο σας ανησυχεί ένα κόμμα Σαμαρά, και επίσης θεωρείτε ότι δεν υπάρχει καμία πλέον γέφυρα συνεννόησης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Πρωθυπουργού, είτε προεκλογικά προκειμένου τελικά να μην κατέβει στις εκλογές ακόμα και αν ιδρύσει το κόμμα, είτε σε περίπτωση που το ιδρύσει και εκλεγεί μετεκλογικά?
2: Δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη η δημιουργία ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ήταν πρώην Πρωθυπουργός, ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Έχω πει πολλές φορές ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα είναι ένα λάθος, ένα μισηγενές εγχείρημα από την έναρξή του, ανεξαρτήτως των πολιτικών εκτιμήσεων μπορεί να κάνει κανείς αν θα πάει καλά, αν δεν θα πάει καλά, αν θα μπει στη Βουλή, αν δεν θα πάει στη Βουλή. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο ορίζοντας είναι εξαιρετικά βρετή πρόθερμος. Οπότε, υπ' αυτή και μόνο την έννοια, θεωρώ ότι είναι ένα λάθος του πρώην Πρωθυπουργού, αδικεί και τον ίδιο και την ιστεροφημία του, και χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, αυτό που εξαρτάται από τη Νέα Δημοκρατία είναι με την αξιοπιστία της, με τη δουλειά της, με τον πραγματικό της λόγο, με το ύφος και με τον τόνο που θα εκπέμπει όλο το προηγούμενο διάστημα, να πείσει τα ακροατήρια αυτά ότι η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς είναι η Νέα Δημοκρατία. Και τίποτε άλλο, ούτε πιο πλάγια, ούτε πιο εδώ, ούτε πιο εκεί. Η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς σε αυτόν τον τόπο είναι η Νέα Δημοκρατία. Και με αυτόν τον συλλογισμό και με αυτό το κριτικό θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές για να επαναπροσεγγίσουμε και να πείσουμε ανθρώπους που θεωρούν ότι εδώ δεν είναι το σπίτι τους και μπορούν να το βρουν κάπου αλλού.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, σας ευχαριστώ.
4: Real FM.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε.
7: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
4: Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Έλα, Γιώργο.
9: Έλα, Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
9: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με το Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
9: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
9: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
9: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
9: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
9: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
10: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
11: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου. Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στις πόλεις που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα κορυφής μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς. Στο επίκεντρο οι επισκέψεις Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντάει η Αμαλίας.
10: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

λίγο πριν ολοκληρωθεί και αυτή η τρίωρη εκπομπή, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Είναι στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγκαίου Καβάλας, με την πυροσβεστική να έχει κινητοποιήσει τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, και από αέρο στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο των δυνάμεων συνδράμουν επίσης και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: Λοιπόν, συγγνώμη. Ναι.
1: Ναι. Αποσυντονίστηκες. Τι έγινε τώρα στο τελείωμα.
2: Τι να κάνω τώρα, είχα μια συζήτηση.
1: Α, αυτές τις συζητήσεις που αποσυντονίζουν. Έβλεπα τώρα κάτι τρομακτικές εικόνες, λέει, στη Γαλλία από ένα ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χωριά και έχει τραυματίες, δεκάδες τραυματίες. Και 300 σπίτια με ζημιές. Να βλέπεις στο βίντεο να παρασέρνουν τα πάντα. Τραπέζια έπιπλα σε εξωτερικούς χώρους, να έχει σκίσει τέντες, να έχει πάρει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε έπιπλο από εξωτερικούς χώρους, και να βλέπεις πολίτες να κρατούν τις πόρτες των σπιτιών τους, γιατί κινδυνεύουν ακόμα και αυτές να σπάσουν με τα χέρια. Λοιπόν τρομακτικές, λοιπόν.
2: Πρέπει
1: εικόνες.
2: Να κλείσουμε, νομίζω. Ναι, γι' αυτό μου ακούσε και δολοπολά. Είχαμε 3 ώρες σήμερα. Κουβέντα δεν είπες. Κουβέντα
1: γιατί
2: δεν
1: πράγμα,
2: είπες.
1: Πες μου.
2: Κουβέντα δεν είπες για τον Τραμπ. Και τη Μελάνια.
1: Α, για τον Τραμπ και τη Μελάνια.
2: Κουβέντα αυτό... δεν είπες για το νέο βίντεο που φαίνεται να πυροδότησε. Νέα σενάρια για καυγά εκεί στο Freedom. Πώς
1: μα θέλεις να με βάλεις τώρα να πω.
2: Τίποτα δεν είπες. Έχεις γίνει,
1: για το ζευγάρι
2: γίνει
1: εκεί.
2: Χαμός.
1: Για το ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα πούμε αύριο, και αύριο μέρα είναι.
2: Ναι, πάλι
1: λοιπόν,
2: ναι.
1: Ακολουθεί Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM 97,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
2: Αύριο 9.
1: Ακριβώς. Έχει κίνηση να προσέχεις να έρθει λίγο νωρίτερα.
2: Βεβαίως. Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
1: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
3: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
4: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό...

0: 90 και 2. Who doesn't understand pain? Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλημέρα θα σας πούμε και χρόνια πολλά θα σας πούμε. Ξανά μαζί μετά από δύο ολόκληρες εβδομάδες. Όλοι οι συντελεστές εδώ της εκπομπής είμαστε μαζί σας και ο Γιώργος ο Αναγνωστόπουλος το πρωί, η πρώτη μέρα και αυτός ξεκίνησε την εκπομπή του. Πολλά τα θέματα είναι που θα μας απασχολήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Χρόνια πολλά είπαμε, θα σας ξαναπούμε χρόνια πολλά. Εχτές λοιπόν με κάθε επισημότητα έγινε η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος του Αργίου Διονυσίου στους δρόμους της πόλης. Πάρα πολλοί κόσμος, πολλούς επισκέπτες είχαμε. Ήταν πάρα πολλοί που ήρθαν και αυθημερών και αμέσως μετά τη λιτανία έφυγαν με τα καθιερωμένα δρομολόγια της ακτοπλοϊκής γραμμής. Πάρα πολλοί ξένοι ήρθαν μέσα στην πόλη μας για να δουν τη λιτανία, τους αρέσει πάρα πολύ και από τις τουριστικές περιοχές. Σήμερα λοιπόν τα κεφάλια μέσα που λέμε, αύριο ολοκληρώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις και ξεκινάει η καθημερινότητα με τα θέματά της, ανοίγουν και τα σχολεία σιγά σιγά, οι μαθητές θα προετοιμάζονται για την καινούργια σχολική χρονιά. Εμείς εδώ θα είμαστε μαζί για να επισημάνουμε τα προβλήματα που έχουν οι σχολικές μονάδες. Λοιπόν, πριν τα πούμε όλα αυτά, να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκη. Θα παραμένει έθριος, ζεστός. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 33 βαθμούς Κελσίου, όμως με την υγρασία που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα νομίζουμε ότι έχουμε 38 με 39 βαθμούς. Αυτές οι καιρικές συνθήκες συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες. Εγώ προσωπικά με πολύ μεγάλη ανυπομονησία περιμένω τις πρώτες φθινοπορεινές βροχές. Και δεν ξέρω αν έχετε δει μία σελίδα στο Facebook που λένε «Είμαι και εγώ παιδί του χειμώνα», «Είμαι και εγώ παιδί του χειμώνα, της άνοιξης και του φθινοπόρου, όχι του καλοκαιριού». Λοιπόν, να δούμε έτσι ποια άλλα, να πούμε και το χορηγό μας, χρόνια πολλά και από το χορηγό μας, τα Πλαίστα Ζεμάρκια, τα καταστήματα, δύο καταστήματα στο Λαγανά, στο Τσιλιμπί, στο Σαρακινάδο, στο Τραγάκι, στο Γαϊτάνι, στους Κήπους.

την πλατεία Σολομού με το κατάστημα Γρηγόρης, με τα πολύ ωραία νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέκου 3 πρώην Ταμπουλάρι και τα Πλέσας Foods Service Cash & Gary στην Αναπαύσεως, ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market, προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, ισχύουν ακόμη οι καλοκαιρινές προσφορές που έχει σε πάρα πολλά είδη. Λοιπόν, σήμερα πρωί-πρωί έκλεισε το Δημαρχείο. Εμείς βέβαια το γνωρίζαμε από τις προηγούμενες ημέρες. Μία ειρηνική διαμαρτυρία, ένα κλείσιμο χωρίς εντάσεις. Μαζεύτηκε εκεί η ομάδα του ΑΠΣ Ζάκυνθος. Πάρα πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει η ομάδα, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ότι έχασε την έδρα της και δεν μπορεί να παίξει εδώ και θα αναγκαστεί τα πρώτα τουλάχιστον παιχνίδια να τα κάνει εκτός Ζακύνθου. Ξεράθηκε και το χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου. Λοιπόν, σύμφωνα εγώ με τις πληροφορίες που έχω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη φροντίδα του Χλωοτάπητα είχε μία ομάδα πολύ έμπειρων ανθρώπων που από τότε που ήταν δήμαρχος ο κύριος Μποζίκης, ο κύριος Στέλιος Μποζίκης, ο οποίος και αυτός είχε προσπαθήσει πραγματικά πάρα πολύ να αποκαταστήσει τον Χλωοτάπητα εκεί στο γήπεδο, και ο επόμενος δήμαρχος, ο κύριος Κολοκοτσάς και ο κύριος Αρετάκης. Αυτή η ομάδα φρόντιζε τον το χορτάρι και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τώρα το τι έγινε δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε ακόμη. Δεν έχουμε πάρει καμία επίσημη ανακοίνωση. Είδαμε μια ανακοίνωση που έβγαλε η Δημοτική Αρχή, αλλά δεν μας λέει τι έγινε. Και πραγματικά εγώ έχω την εξής απορία: πού είναι ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού? Και πρωί-πρωί έστειλα και εγώ μήνυμα στον κύριο Δρόσο να βγει εδώ στην εκπομπή μας, να μας πει τι γίνεται, όχι μόνο τώρα αλλά και τις προηγούμενες φορές, με το πρόβλημα που είχε γίνει με το Δημοτικό Στάδιο, επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί εκεί τα έργα. Ο κύριος Δρόσος είναι άφαντος. Τώρα δεν θέλει να απαντήσει. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Δήμαρχο, δεν έχει καλές σχέσεις με τη Δημοτική Αρχή, άλλα περίμενε, άλλα έγινα. Θεωρώ ότι όταν είσαι αντιδήμαρχος και έχεις ένα τομέα, θα πρέπει γενναία να εμφανίζεσαι, να βγαίνεις στα μέσα ενημέρωση και να δίνεις κάποιες απαντήσεις, όπως βγαίνουν και οι άλλοι αντιδήμαρχοι. Για παράδειγμα και ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος, όποτε τον, με όλα τα προβλήματα, με όλα αυτά που ακούει, με την καθαριότητα, με τις ελλείψεις, με τα προβλήματα που έχει η πόλη μας. Ο κύριος Τουρκάκης από τη ΔΕΙΑΣ, όλοι οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι έχουν στέκονται γενναία και απαντούν και ενημερώνουν τους πολίτες και παραδέχονται όταν κάνουν λάθος κάπου ή όταν δεν κάνουν. Ο κύριος Δρόσος είναι άφαντος. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι ένα νέο παιδί που θα έπρεπε να βγαίνει και να απαντά στα μέσα ενημέρωσης και στους πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει με το γήπεδο, και όχι να την πληρώνουν άλλοι εισαγωγικά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα έτσι γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη Μποζόνο. Ήταν και αυτός το πρωί στη συγκέντρωση της ομάδας και άλλων φίλων της ομάδας, όχι μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονται εδώ, είναι σε προπόνηση εκτός Ζακύνθου. Λοιπόν, θα δούμε γιατί είναι ο μόνος που βγαίνει και απαντάει πραγματικά. Θα δούμε λοιπόν αν τελείωσε η σύσκεψη που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας με τον Δήμαρχο, τι διαβεβαιώσεις πήραν από την Δημοτική Αρχή. Υπάρχουν και τα οικονομικά προβλήματα της ομάδας, τα ακούσατε και στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου του Αναγνωστόπουλου, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ο κύριος Μποζόνος εκεί, ο κύριος Μουζάκης, ανέλησε με κάθε λεπτομέρεια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η ομάδα. Για παράδειγμα, χάνει και από τα εισιτήρια διαρκείας, μια και οι φίλαθλοι εδώ, μια και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν όλους τους αγώνες που θα γίνονται εντός έδρας, δεν αγοράζουν τα εισιτήρια, και από τις διαφημίσεις που μπαίνουν μέσα στο γήπεδο όταν γίνονται οι αγώνες. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, θα δούμε λίγο αργότερα το τι έγινε σε αυτή την συνάντηση με τον Δήμαρχο. Κατά τα άλλα, πάρα πολλοί κόσμος έχει έρθει στο νησί μας. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ήταν δύο πολύ γεμάτοι καλοκαιρινοί μήνες. Χιλιάδες επισκέπτες ήρθαν στη Ζάκυνθο. Ακόμη έρχονται, λένε και ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας πάρα πολύ καλός μήνας, και ο Οκτώβριος μέχρι τις 20-25 Οκτωβρίου πάρα πολλά ξενοδοχεία θα είναι γεμάτα. Λοιπόν, να δούμε τώρα, να σας πω ποιες είναι οι εντυπώσεις των επισκεπτών, και των Ελλήνων και των ξένων. Αν είναι να κάνουμε μία διαρρύθμιση, τι είναι το πιο καλό, αυτό που τους αρέσει περισσότερο στο νησί, πρώτο θα βάλουμε τις παραλίες. Πραγματικά όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τις παραλίες μας. Εμείς μπορούμε, επειδή μένουμε εδώ, δεν μας αρέσει ο συνωστισμός, οι ξαπλώστρες, οι ομπρέλες που δεν μπορείς να καθίσεις, δεν μπορείς να βάλεις την πετσέτα σου κάπου, γιατί δεν υπάρχει και χώρος μεταξύ των ομπρελών. Αλλά τέλος πάντων, αυτοί δεν τα βλέπουν όλα αυτά, χαίρονται τον ήλιο και τη θάλασσα. Τους αρέσει πάρα πολύ το φαγητό μας. Δεν ξέρω, όλοι τρελαίνονται για το γύρο και το τζατζίκι και τις πίτες. Και εμείς αυτά τα βλέπουμε επειδή τα έχουμε, έτσι, ένα πάρα πολύ συνηθισμένο σε εμάς φαγητό. Κοντεύει να φτάσει και 5 ευρώ η πίτα σε μερικά μαγαζιά. Νομίζω 4 κάτι, 5 έχει φτάσει. Λοιπόν, αυτοί τους αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα δύο έτσι πράγματα. Η φύση τους έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση απέραντι ελαιώνες μας, τα αμπέλια, το πόσο έτσι περιποιημένα είναι, από την ιδιωτική βέβαια πρωτοβουλία τα αμπέλια και οι ελιές, τα λουλούδια που είναι στην κάτω εκεί στους κάμπους, και τα χωριά μας είναι πάρα πολύ όμορφα. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι που ζούμε εδώ, βλέπουμε και τα σκουπίδια μας και την πλατεία μας που ήταν βρώμικη και πλήθηκε. Μόνο παραμονή του Αγίου Διονυσίου, οφείλω να πω, πλήθηκε το θεατράκι κάτω στην πλατεία. Μία φορά δηλαδή, άντε δύο, νομίζω δύο φορές έχει πληθεί, από αρχές Μαΐου μέχρι σήμερα έχει πληθεί το θεατράκι. Άλλα σημεία της πλατείας παραμένουν πάρα πολύ έτσι βρώμικα. Δεν ξέρω πόσο στοιχίζει μία υδροφόρα και να έρχεται τουλάχιστον κάθε 15 μέρες, μια φορά τη βδομάδα, να πλένει εκεί την πλατεία και να είναι έτσι λίγο πιο καθαρή. Αυτά λοιπόν. Να τελειώσει ο Αύγουστος και θα πούμε πάρα πολλά τα υπέρ και τα κατά της καλοκαιρινής έτσι περίοδου. Τοποθετήθηκαν και τα Sea Trek στις παραλίες τώρα, τέλος της σεζόν, και η αστική τώρα μπήκε.
παραμονές του Αγίου και θα κρατήσει νομίζω μέχρι το Νοέμβριο, τέλος Νοεμβρίου, κάτι τις πληροφορίες έχουμε. Νομίζω ότι η αστική θα έπρεπε να έχει μπει πιο νωρίς. Τώρα ο κόσμος το Σεπτέμβριο, εντάξει, τώρα η αστική στην κοινωνία έπρεπε να έχει μπει από τις αρχές του καλοκαιριού για να κατεβαίνουν στην πόλη, στην πλατεία και να κάνουν και τα ψώνια τους οι άνθρωποι που μένουν στην περιφέρεια. Τώρα να μπει η αστική μέσα στο φθινόπωρο νομίζω ότι δεν έχει πια και τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, να δούμε τώρα κάποιες ειδήσεις από την εξωτερική μας επικαιρότητα. Συνεχίζεται εκεί, δεν έχει αλλάξει κάτι στον πόλεμο και σε όλα αυτά που γίνονται μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλλει πάρα πολύ έτσι σοβαρές και οικονομικές κυρώσεις στο Ιράν που δεν το έχουμε δει ακόμη. Στο Ισραήλ σήμερα το πρωί έγινε μία ενψυχρό εκτέλεση. Πυροβόλησαν στο κεφάλι τον αρχηγό της Καυκάσιας Μαφίας. Οι αρχές εξετάζουν το παρελθόν και τις διασυνδέσεις του Γιουσάγεφ στο χώρο του οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή της ενψυχρό δολοφονίας του αρχηγού της μαφίας έξω από πρατήριο καυσίμων στην Κεσάρια του Ισραήλ. Το θύμα λέγεται Γιάννη Γιουσάγεφ, ο οποίος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και πρόσωπα που γνωρίζουν τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος σε αυτές τις περιοχές, ο Γιουσάγεφ είχε αναπτύξει με την πάροδο των ετών ένα ευρύ δίκτυο επαφών με πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα του τοπικού υπόκοσμου εκεί στο Ισραήλ. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ έτσι πολύ μεγάλος μαφιόζος, αρχηγός της μαφίας του Καυκάσου, έμενε στο Ισραήλ και βρήκε αυτό το θάνατο σήμερα το πρωί. Οι άλλες εξωτερικές ειδήσεις δεν έχουν αλλάξει και στην Ουκρανία τα ίδια είναι, συνεχίζεται το μέτωπο εκεί του πολέμου. Γενικά δεν υπάρχει έτσι κάτι ιδιαίτερο ή να έχουν γίνει έτσι κάτι διαφορετικό αυτές τις ημέρες, αυτό το μήνα του Αυγούστου, και τα κόμματα μπαίνουν σε προεκλογικό ρυθμό. Έρχεται και η έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα ακούσουμε και τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Λοιπόν, να δούμε τι έχει να προσφέρει ο καθένας, ποιο είναι το οικονομικό πακέτο του κάθε κόμματος. Νομίζω ότι από την έκθεση και μετά θα ακολουθήσει μια πάρα πολύ έντονη προεκλογική περίοδος και στο νησί μας βρίσκεται και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία θα δώσει σήμερα το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος 7 η ώρα συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Λοιπόν, να πούμε ότι στη Ζάκυνθο βρίσκεται η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Αυτή θα δώσει συνέντευξη τύπου σήμερα το απόγευμα 7 η ώρα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Στα μέσα, στα τοπικά μέσα ενημέρωση. Λοιπόν, περνάμε τώρα. Γρήγορα. Ακούμε λίγο μουσική. Διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσος Μουζάκης για να δούμε αν τελείωσε εκεί η συνάντηση που είχε η ομάδα με τον Δήμαρχο, τι υπόθηκε, τι διαβεβαιώσεις πήραν και περιμένουμε να δούμε και ένα καινούριο έτσι δελτίο τύπου από το γραφείο τύπου του.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Τσαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Διονύσιο Μουζάκη, για να δούμε αν ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση που είχε η ομάδα με τον Δήμαρχο. Και θέλω, κύριε Μουζάκη, και καλή σας μέρα και χρόνια πολλά για σήμερα, να μιλήσουμε λίγο για κάποιες, έτσι, ένα ρεπορτάζ που έκανα και εγώ και αφορά το χόρτο του γηπέδου, του Εθνικού μας Σταδίου, λίγο έτσι την ιστορία που έχει, γιατί δεν είναι εύκολη υπόθεση να μπορείς να διατηρήσεις με τις καιρικές συνθήκες που έχουμε εδώ στο νησί μας και με το νερό αυτό τον χλωτάπητα εκεί στο Εθνικό Στάδιο. Λοιπόν, καλή ημέρα, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαριέτα, χρόνια πολλά, βοήθειά μας ο Άγιος, με υγεία, να μας δίνει δύναμη, υγεία και ό,τι καλύτερο σε όλους.
0: Λοιπόν, να δούμε, εγώ πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, έχω πραγματικά μία απορία, την είπα και πριν, πού είναι ο αντιδήμαρχος αθλητισμού. Και προσπάθησα και εγώ να επικοινωνήσω μαζί του και τις προηγούμενες ημέρες, να δούμε τι γίνεται με το γήπεδο και σήμερα. Και είναι άφαντος, συσσαγωγικά βέβαια, ελπίζουμε να είναι καλά ο άνθρωπος, αλλά ένας αντιδήμαρχος αθλητισμού ως ήθιστε οφείλει να βγαίνει και να ενημερώνει τον κόσμο και το κοινό τι γίνεται. Όχι να την πληρώνουν άλλοι, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις Μαριέτα, να σου πω κάτι, ότι εδώ δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος γιατί. Εδώ υπάρχει ένας δήμαρχος, υπάρχει ένας αντιδήμαρχος αθλητισμού και υπάρχει και ένας, τώρα έγινε και ένας υπεύθυνος δημοτικού σταδίου.
0: Ναι, για τον κύριο Νίκο Γκλαβά μιλάμε.
1: Ακριβώς. Ο ένας παραπέμπει στον άλλον, ο τρίτος στον τέταρτο,
0: ναι.
1: Και ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα για μια δημοτική αρχή. Μιλάμε τώρα για εγκαταστάσεις, δημοτικές εγκαταστάσεις και δεν παίρνει κανείς την ευθύνη για τίποτα.
0: Ναι, αλλά οι αντιδημάρχοι, με συγχωρείτε,
1: τώρα για την ιστορία.
0: Οι αντιδημάρχοι γι' αυτό είναι, ο καθένας έχει τον τομέα του. Λοιπόν, ο τομέας του κυρίου Δρόσου είναι τα αθλητικά, είναι το γήπεδο και ό,τι αυτό συνεπάγεται και όλα τα γήπεδα.
1: Προφανώς. Αλλά από τη στιγμή που ο ίδιος δεν βγαίνει αρισία, έστω και λάθος να έχει κάνει και να το παραδεχτεί, γιατί να είστε σίγουροι ότι όποιος παραδέχεται τα λάθη του ανεβαίνει πολύ περισσότερο στην κοινωνία από κάποιον που κρύβεται. Mm-hmm. Να παραδεχτεί ότι όντως βγήκαν εκτός προγραμματισμού, όντως μπορεί να κάνουν λάθος με τον γεωπόνο που έφεραν τον καινούριο για το στάδιο. Να παραδεχτεί κάποια πράγματα και να πει κάποια άλλα τα οποία τα ξέρει εκείνος και δεν τα ξέρουμε εμείς.
0: Να δούμε λοιπόν λίγο αυτό.
1: Αυτό που θέλω να πω, έτσι ιστορικά βέβαια, είναι ότι ο γεωπόνος που ήταν, τον πήραμε εμείς το 2011, επί δημοτικής αρχής δική μας, τον είχα πάρει εγώ προσωπικά, από το 2011 με τον κύριο Ποζέκη, όταν υπήρχαν οι καποδιστριακοί δήμοι, ήταν σαν οργανισμός αθλητισμού τότε, καταργήθηκε, ήταν εθνικό στάδιο, το 2011 πέρασε στο Δήμο και τότε ψάξαμε να βρούμε γιατί υπήρχε ένας γεωπόνος από την Αθήνα ο οποίος έπαιρνε μηνιαίως τότε 5.000 ευρώ και όταν έκανε επισπορά η ομάδα, στην επισπορά έπαιρνε 20.000 ευρώ. Επειδή ήταν πανάκριβα και χρώσταγαν και 150.000 για υδροδότηση του σταδίου και για το χόρτο τότε, ψάξαμε να βρούμε τι έπρεπε να γίνει.
0: Η προηγούμενη, πριν από τον κύριο Μποζίκη.
1: Ακριβώς. Που ήταν επί κυρίου συγχωρεμένου του κυρίου
0: Τσαγκαρόπουλου.
1: Ναι. Βρήκαμε τον καλύτερο που υπήρχε και ήταν και εδώ κοντά, αυτός που ήταν υπεύθυνος για τα γήπεδα του Πύργου, του Πανηλιακού, της Αμαλιάδας, των Λεκενών που είχαν χόρτο.
0: Ναι.
1: Ήρθε εδώ, ο οποίος αυτός στήχιζε 1.700 ευρώ μαζί με ΦΠΑ τιμολόγιο το μήνα και 7.500 η επισπορά. Ο οποίος, για να δείτε αν ήταν καλός ή όχι, έμεινε από το 2011, που τον φέραμε εμείς μέχρι το 2014, έμεινε και επί Δημαρχίας Κολοκοτσά και επί Δημαρχίας Αρετάκη.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα τον έβγαλαν, ήρθε λέει μια εταιρεία ένας γεωπόνος που έχει το Καραϊσκάκι, το τηλεοφόρο, δεν ξέρω ποια έχει, μα δεν είναι όλα τα γήπεδα ίδια. Δεν είναι όλα τα χόρτα ίδια. Εδώ το δικό μας το γήπεδο έχει ιδιαιτερότητες. Είναι νησί, έχει πολλή υγρασία, έχει πολύ, πολύ χάλια νερό, άρα πρέπει να έχει ειδικές συνθήκες που να ξέρει πώς να ρίξεις το λίπασμα, πώς να το ποτίσεις. Εδώ είναι θερμόφυλο, ενώ όλα τα άλλα δεν είναι θερμόφυλα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα γήπεδα. Και φτάσαμε τώρα, μετά από τόσα χρόνια από γέννηση, από τον καιρό που μπήκε το χόρτο, πρώτη φορά να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται. Πραγματικά, όταν το είδα, πραγματικά πόνεσε ψυχή μου. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα ψαθεί, όλο το γήπεδο ψαθεί.
0: Mm-hmm. Συγγνώμη.
1: Ο δήμαρχος αιτιολογείται ότι ναι. Λέει του το είπε η ομάδα. Τι δουλειά έχει η ομάδα θα πληρώσει τα σπασμένα.
0: Η ομάδα, ο ΑΠΣ,
1: η ομάδα του ΑΠΣ, ναι.
0: Δηλαδή, τι είπε στο δήμαρχο να βγει.
1: Ναι, να αλλάξει λέει το γεωπόνο, δεν το έκανε. Ναι, αλλά την αλλαγή δεν την χρεώνεται η ομάδα. Δεν μπορεί να τη χρεώνει στην ομάδα και να μας λέει έτσι δημόσια σήμερα το πρωί ότι ζήτησε λέει την αλλαγή η ομάδα. Αυτός είναι δήμαρχος. Αυτός παίρνει την πρωτοβουλία, αυτός έχει την ευθύνη, αν κάνει την αλλαγή, αυτόν που είχε να φέρει έναν καλύτερο. Αποδείχτηκε όμως ότι ο τρόπος με τη διαδικασία που χειριζόταν και τέτοια εποχή μιλάμε τώρα για καλοκαίρι που δεν έχει πολύ χρήση το γήπεδο, δεν έχει βροχές και έπρεπε να είναι χαλή, να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Και δεν μπορεί να μου λέει τώρα σε 20 μέρες, 25 θα βγει, θα ξανακάνει, θα ξαναράνει. Έτσι για την ιστορία μιλάμε τώρα. Τώρα όσο για την...
0: Ναι, περιμένετε εσείς. Γνωρίζετε αν ισχύει αυτό. Θα ρωτήσουμε και κάποιον από την ομάδα βέβαια. Η ομάδα ζήτησε την απομάκρυση του συγκεκριμένου γεωπόνου.
1: Προφανώς για να το λέει ο δήμαρχος Παρισία κόσμου σήμερα. Ναι. Και η ομάδα να μην αντιδράει. Όντως το ξέρω και εγώ. Εγώ ήμουνα καυστικός και ήμουνα και αρνητικός τελείως να φύγει ο συγκεκριμένος.
0: Ναι.
1: Γιατί με το συγκεκριμένο που τον είχα φέρει είχαμε πολύ καλή σχέση. Ερχόταν ο ίδιος εδώ όποτε χρειαζόταν είτε λίπασμα είτε κούρεμα. Έφερνε τα δικά του μηχανήματα. Ενώ τώρα από την Αθήνα που είναι αυτή η εταιρεία λένε του υπαλλήλου στο γήπεδο κάνε εκείνο που δεν έχει κανένα δικαίωμα να τα κάνει. Ο υπάλληλος είναι εκεί για να φυλάει το γήπεδο. Όχι είτε να ρίχνει επισπορά, είτε να ρίχνει λίπασμα, είτε να κάνει. Δεν είναι δουλειά του. Δουλειά είτε να... αυτονών ήταν η δουλειά.
0: Δηλαδή το γήπεδο, το χορτάρι τώρα ποιος το φροντίζει, ένας υπάλληλος από την
1: υπάλληλος,
0: Αθήνα.
1: Ο υπάλληλος, ναι, του γήπεδο εκεί.
0: Ναι. Γι' αυτό λέει, πάρε κοινό. Γι' αυτό έγινε και ό,τι έγινε μάλλον.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα για το θέμα του γενικά και της καθυστέρησης αλλά και το θέμα του γηπέδου, η ομάδα αποφάσισε σε μια συγκέντρωση που έκανε παραμονή του Αγίου της 23ης του μηνός να κάνει μια συμβολική κατάληψη στο Δημαρχείο σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Που όπως και έγινε, γιατί βλέπει ότι με όσες συναντήσεις και να έχει κάνει στα γραφεία και στα περίεργα γραφεία και στα μοντέρνα γραφεία, δεν έχει βρεθεί άκρη. Δεν έχει βγάλει άκρη. Mm-hmm. Γι' αυτό και η ομάδα, ξέρετε πολύ καλά ότι και εμείς όλοι είτε είμαστε έξω από την ομάδα είτε σαν αντιπολίτευση κάνουμε διακριτική κριτική. Κάνουμε διακριτική κριτική γιατί έχει την ευθύνη η ομάδα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ματώσει και βάνουν πάρα πολλά λεφτά, διαχειρίζονται τον τρόπο τον οποίο θα γίνουν οι όποιες εργασίες και θέλουν να έχουν αυτή τον πρώτο λόγο. Εμείς είμαστε διακριτικοί από πίσω, αλλά αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια πανζακηθιακή κινητοποίηση, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι βλέπουν δεν μπορούν να βγάλουν άκρη.
0: Τώρα έτσι όπως είναι...
1: Υποσχέσεις του Δημάρχου, κοιτάξτε να δείτε, όλη η ιστορία είναι και το ανησυχητικό, είναι γιατί δεν έχει βγει ακόμα η εγκυρότητα της κερκίδας.
0: Mm-hmm. Ναι, είχαμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα.
1: Ακριβώς. Αυτό όταν ήρθαν 26 Ιουλίου και πήραν τα δείγματα, είχαν πει ότι σε 10 μέρες θα βγάλουν τα αποτελέσματα. Εδώ κλείνουμε ακριβώς ένα μήνα και δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα για αδειοδότηση της κερκίδας, νομιμοποίηση. Γιατί ξέρετε, εάν δεν αδειοδοτηθεί η κερκίδα, δεν νομιμοποιηθεί, δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Όλα τα άλλα είναι περιτά.
0: Ναι.
1: Είναι και ένας λόγος που πιστεύω που καθυστερούσαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί, γιατί η κερκίδα αυτή είναι δίπλα σε μια άλλη κερκίδα
0: που έχει πρόβλημα,
1: η οποία είναι ακατάλληλη τελείως. Έχει πρόβλημα. Άρα ο υπολογισμός είναι ποιος μηχανικός, έστω και από αυτή την εταιρεία, θα βάλει υπογραφή ότι αυτή η κερκίδα είναι στατικά εντάξει. Βέβαια μας είπε ο Δήμαρχος ότι έχει πληροφορίες, όχι γραπτός, ότι εγκρίθηκε.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες όμως και οι δικές μας λένε ότι υπάρχει δισταγμός μεγάλος να εγκριθεί.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και γι' αυτό πιστεύω ότι γίνεται όλη αυτή η κολοσιεργία, γιατί δεν ξέρουν ακόμα εάν εγκρίνουν τη στατικότητα της κερκίδας, που βάσει αδειοδότηση της κερκίδας θα μπορέσουν να αδειοδοτηθούν και όλα τα άλλα που θα φτιαχτούν.
0: Τώρα.
1: Βέβαια αυτό έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είπε ο Δήμαρχος το καινούργιο ότι ενώ είχε πει τον Οκτώβρη, μέχρι Οκτώβρη θα είναι έτοιμο το γήπεδο, αυτή τη στιγμή ότι θα αδειοδοτηθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Άρα πήραμε παράταση άλλους 2 μήνες. Ότι απαράκλητα θα είναι 2 μήνες θα διαρκέσει η δημοπράτηση για τα booth που θα πάρουν εκεί τα 2 σαν κοντέινερ που είναι, που πρέπει να βάλουν για να γίνουν
0: τα ιατρία,
1: ναι, ακριβώς. Ότι η δημοπράτηση αυτήν της αγοράς θα πάει 2 μήνες, έχουμε τέλη Αυγούστου, τέλη Οκτωβρίου θα είναι η δημοπράτηση, μέχρι να το πάρει, να έρθουν να τα βάλουν και όλα αυτά, άντε θα φύγει άλλος μισός μήνα και βλέποντας και κάνοντας.
0: Ναι, τώρα άρα, έτσι όπως είναι, μπορεί να προπονηθεί η ομάδα μέσα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει είτε αυτό,
0: χρησιμοποιείται,
1: γιατί αν μπει η ομάδα θα το διαλύσει τελείως.
0: Mm.
1: Θα φύγει ό,τι σπόρος υπάρχει και δεν θα μείνει τίποτα.
0: Ναι, χρησιμοποιείται και από άλλες ομάδες?
1: Όχι, όχι, καμία.
0: Μόνο,
1: καμία,
0: ναι,
1: δεν χρησιμοποιείται τώρα αυτή τη στιγμή,
0: όχι,
1: από καμία ομάδα.
0: Εάν ήταν σε νορμάλ κατάσταση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
1: Σε νορμάλ κατάσταση.
0: Για προπόνηση.
1: Άμα ήταν σε νορμάλ κατάσταση, αυτή τη στιγμή έκανε στην αρχή η ομάδα που ήταν εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Έφυγε βέβαια, μετά πήγε σε αθλητικό κέντρο και έκανε την προετοιμασία της. Λείπει τώρα τόσο καιρό η ομάδα και σήμερα γυρνάει.
0: Ναι.
1: Μετά από τόσο καιρό, από την πρώτη φορά που είχε φύγει, τα φιλικά τα είχε παίξει έξω, έπαιξε και τον επίσημο αγώνα του κυπέλλου έξω και γυρνάει σήμερα. Τώρα πρέπει να βρει χώρο να προπονηθεί, προφανώς θα πρέπει να πάει στον πλαστικό, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι πολύ επώδυνο για τα πόδια των ποδοσφαιριστών,
0: να έχουν
1: εναλλαγές χόρτου με πλαστικό.
0: Mm.
1: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή επουδενή λόγο δεν πρέπει να μπει η ομάδα μέσα, τουλάχιστον για 15 μέρες, έτσι ώστε αν και εφόσον γίνει η απαραίτητη έτσι, διόρθωση του λιτάσματος που είχε πέσει, γιατί προφανώς αυτό ήταν το πρόβλημα και έγινε όπως έγινε το χόρτο, να βγαίνει σιγά σιγά για να μπορέσει να ξαναγίνει όπως ήταν. Θα
0: γνωρίζετε,
1: πάρει και αυτό βέβαια κάποιο χρόνο.
0: Γνωρίζετε πόσο στοιχίζει, πόσο στοίχησε στην ομάδα και όλη αυτή η...
1: Αυτή τη στιγμή στην ομάδα στοιχίζει 3.000 την ημέρα. Χωρίς βέβαια να πούμε ότι όταν η ομάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει δηλώσει έδρα κάποιο γήπεδο έξω, ας πούμε, του Άργους, τώρα θα παίξει τα 2 παιχνίδια, αλλά και αυτό είναι σχετικό. Γιατί αν παίζει μέσα το Άργος, τότε που είπαν ότι θα παίξουμε εμείς τα δικά μας παιχνίδια, πού θα πάμε? Θα πρέπει να βρούμε άλλο γήπεδο. Αυτό το γήπεδο που θα μας το ορίζει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, γιατί θα βλέπει ποιες ομάδες δεν μπαίνουν, ζουν μέσα στις έδρες τους, για να μας ορίζει εμάς. Πέρα από αυτό υπάρχει και ένα πρόστιμο που πρέπει να δίνει η ομάδα. Εκτός από αυτό η ομάδα θα είναι ξενιτεμένη.
0: Γιατί πρόστιμο, γιατί εννοείται?
1: Γιατί δεν έχουμε δική μας έδρα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ξέρετε εντωμεταξύ, αυτό έχει γίνει πανελληνίως γνωστό, ότι έχουμε πρόβλημα στην έδρα και όπως καταλαβαίνετε όλες οι ομάδες θα κοιτάξουν και το παραμικρό από εδώ και πέρα, εάν είμαστε νόμιμοι σε όλα, έτσι ώστε για να έρθουν να παίξουν στη Ζάκη τους.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Το καταλάβατε.
0: Δύσκολα.
1: Άρα τα προβλήματα
0: πράγματα
1: είναι πάρα πολλά.
0: Ναι, οικονομικά δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και η φιλάθλη τώρα βλέποντας όλα αυτά σου λέει δεν θα είναι Οκτώβρη, θα είναι Νοέμβρη ή Δεκέμβρη. Διστάζουν να πάρουν και διαρκεία, να τα πληρώσουν 250 ευρώ και να πηγαίνουν να πληρώνουν και στην Αθήνα, στο Άργος ή δεν
0: και
1: ξέρω πού θα βρίσκονται τα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και άρα αυτοί που διαφημίζονται μέσα
1: στο στάδιο. Είναι επιβαρυντικό που πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει που ο Δήμος πρέπει να βρει έναν τρόπο, τουλάχιστον ένα μέρος από αυτά τα χρήματα, να μπορέσει να τα αντικαταστήσει. οι ανθρώποι έχουν ματώσει πολύ. Και γι' αυτό ακριβώς έγινε μια σήμερα συμβολική κατάληψη. Και με τη βοήθεια των δημοτικών υπαλλήλων μπόρεσε να γίνει όσο πιο μαλλί γινόταν. Mm-hmm. Πραγματικά κανένα δημοτικός υπάλληλος δεν πίεσε έτσι ώστε να μπει στο δημοτικό μέγαρο.
0: Ναι.
1: Κάποιοι πήγαν, άφησαν τα πράγματά τους και βγήκαν έξω. Ήταν όλα ομαλά. Υπήρχε δύναμη ασφαλείας εκεί, η αστυνομία. Δεν έγινε τίποτα το μεμντό ή το να γίνει κάποια παρεξήγηση. Ήταν όλα. Βέβαια δεν παρουσιάστηκε κανείς από τη δημοτική αρχή, είτε ένα,
0: ο δήμαρχος
1: είτε
0: ήταν,
1: κάποιος εκπρόσωπος, μέχρι την ώρα που ήρθε ο δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Μέχρι τις 9 η ώρα που ήρθε ο δήμαρχος. Μόνο οι υπάλληλοι του Δήμου που πήγαιναν για την εργασία του.
0: Μάλιστα.
1: Ο δήμαρχος προσπάθησε να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Mm-hmm. Τα πράγματα που έλεγε ήταν τα ίδια που είχε πει και στη διοίκηση. Έγιναν κάποιες απαντήσεις, έγινε και μια μικροπαρεξήγηση με έναν εκεί φιλάθλο και παλιό παίκτη της ομάδος για την αλλαγή του γεωπόνου. Mm-hmm. Γιατί έγινε. Ότι υπόθηκε, σας λέω πράγματα που υπόθηκαν δημόσια,
0: ναι,
1: ότι η αλλαγή του γεωπόνου έγινε γιατί κάποιοι θα έπαιρναν μίζα, γιατί ήταν πολύ πιο ακριβή από τον προηγούμενο. Αυτά, υπόθηκε γι' αυτό για την κερκίδα, για συστατικό της κερκίδας. Εκεί μας είπε ότι οι πληροφορίες του είναι εκεί, οι δικές μας οι πληροφορίες όπως και κάποιον άλλον είναι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Και μετά ανέβηκε η ομάδα πάνω για να κουβεντιάσουν. Δεν ξέρω όμως, αυτό ήταν ένα λάθος πιστεύω της διοίκησης.
0: Λάθος που ανέβηκε η ομάδα πάνω.
1: Ναι, γιατί μέχρι τώρα ανέβαιναν σε κλειστές πόρτες. Και μέχρι τώρα μιλούσα κλειστά. Mm-hmm. Ό,τι έπρεπε να πει, κάτι διαφορετικό, έπρεπε να το πει δημόσια σε όλους, να δεμευτεί σε όλους τους ακυθινούς φιλάθλους.
0: Ναι.
1: Αυτό πιστεύω ότι ό,τι ήταν να πει, έπρεπε να το πει εκεί. Αυτά τώρα. Οι κλειστές συναντήσεις τι έχουν κάνει όχι λίγες φορές η ομάδα, ακόμα και δύο μέρες πριν είχαν συνάντηση. Mm. Δεν είχε κάτι καινούριο να τους πει. Ό,τι έλεγε μέχρι τώρα τα ίδια είπε, τουλάχιστον τα είπε δημόσια σε όλους τους ακυθινούς φιλάθλους. Εντάξει, τώρα τι θα ισχύσει και πότε, αυτό είναι κάτι που θα

0: πραγματικά έχει αποτύχει, πρέπει να πει και ένα συγγνώμη ότι εντάξει, κάναμε λάθος, κάναμε ένα πείραμα, θέλαμε να δούμε κάτι άλλο, δεν πέτυχε. Δεν είναι ντροπή να λες και συγγνώμη για το λάθος σου. Ίσα ίσα που στα μάτια του αλουνού έχεις μία εκτίμηση παραπάνω ότι καταλαβαίνεις ότι έχεις κάνει και λάθος.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Εντάξει, πάντως έχουν άφαντη είναι, δεν βρίσκονται πουθενά όσοι ασχολούνται δηλαδή με το αντικείμενο του αθλητισμού. Δεν υπάρχουν ναι. πουθενά, δεν ξέρω που είναι και γιατί είναι. Ναι. Και αν πληρώνουν, γιατί πληρώνονται γιατί. Γιατί έχουν πάει και υπεύθυνοι.
1: Ναι.
0: Προφανώς εγώ στη θέση τους θα είχα φύγει. Εάν, γιατί μπορεί κάποιοι δημοτικοί συμβούλοι, όπως λέτε, ας πούμε ο κύριος Γιακουμέλος, ξέρω εγώ, ότι είπε ότι παρουσιάζεται. Ο κύριος Γιακουμέλος παρουσιάζεται γιατί ο Δήμαρχος έδωσε 10 εκατομμύρια για πάρτι του. Ο κύριος Γιακουμέλος παρουσιάζεται γιατί ενάβλωσε ιδιωτική εταιρεία για να, αφού αδυνατούσε σαν αντιδήμαρχος αυτός, να κάνει τη δουλειά του. Πώς να μην παρουσιαστεί να πει. Βέβαια θα δούμε τι θα παρουσιαστεί να πει, γιατί μετά από 40 μέρες σκεφτήκανε να βάλουν επιτροπή παρακολούθησης του ιδιώτη που έχει τα σκουπίδια. Και 40 μέρες τι κάνανε φτούνι που μαζεύαν τα σκουπίδια. Ποιος το παρακολουθούσε.
1: Μάλιστα, αυτά είναι το όμως κάτι αυτό το άλλο. Θέμα. Ναι,
0: ακριβώς
1: είναι κάτι
0: ότι
1: άλλο.
0: Θα μπορούσε να πει ο αντιδήμαρχος, ξέρεις κάτι, δεν με βοηθάς, δεν μου δίνεις κονδύλια, παρετούμε.
1: Ναι. Μάλιστα,
0: όμως,
1: και εμείς ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες να βγει ο κύριος Δρόσος να δώσει αυτές τις απαντήσεις. Πάντως εγώ να πω, κύριε Μουζάκη, θυμάμαι
0: κάτι άλλο θέλω να πω, θέλω να πω, γιατί ακούγεται πολύ συχνά και δεν έχουμε και ανάθεμα στους άλλους. Εγώ δεν λέω, έγινε κάτι τώρα το οποίο δεν είχαν βοηθήσει και οι προηγούμενες δημαρχίες.
1: Ναι.
0: Όμως, καλός ή κακός, στις προηγούμενες δημαρχίες υπήρχε το όπλο που είχαν, ότι εδίνανε παράταση οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Εκεί όμως, κάποια στιγμή εδώ και 1,5-2 χρόνια, είχε πει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ότι το τέλειο 25 πρέπει να αδειοδοτηθούν όλα τα γήπεδα, το είχε πει.
1: Ναι, είναι δύσκολα πάντως να ξέρετε αυτές οι διαδικασίες.
0: Προσέξτε, εγώ σας λέω εδώ και 2 χρόνια το λένε.
1: Ναι.
0: Η Δημοτική Αρχή που ανέλαβε την 1η-1η του 24, ήξερε ότι τέλειο 25 θα αδειοδοτηθούν. Αμή τι άλλο, εάν δεν ήξερε ότι η ομάδα θα ανέβει β' εθνική να χρειαστεί όλα αυτά, τουλάχιστον το κομμάτι της κερκίδας, της στατικότητας της κερκίδας, έπρεπε να το είχε ήδη κάνει. Και ξέρετε γιατί. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Ότι για να φτιαχτεί το κλειστό εκεί που είναι στο γήπεδο, πρέπει να είναι νομιμοποιημένες όλες οι εγκαταστάσεις που έχει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή για να φτιαχτεί το κλειστό που λέμε στο γήπεδο, όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις έπρεπε να τα...
1: Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινήσει το κλειστό.
0: Ακριβώς, όχι. Αν δεν διοδοτηθεί η κερκίδα. Ακριβώς.
1: Ομολογώ, δεν το γνωρίζαμε
0: κάτι...
1: αυτό.
0: Λοιπόν, σας το λέω εγώ. Και κάτι άλλο. Οι δημοτικές αρχές είναι συνέχεια η μία της αλληνής. Δεν μπορεί να ρίξει ανάθεμα στην άλλη. Γιατί είναι κάτι συνέχεια. Έγινε τώρα. Όμως, πώς ο κύριος Σταθινόπουλος 1η-1η του 24, 8η-1η, παίρνει 200 άτομα χωρίς, όταν κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος, και παίρνει 200 άτομα με τα λεφτά που είχε αφήσει ο κύριος Αρετάκης, γιατί αυτοί θα στοιχίζανε 2 εκατομμύρια. Ένα 800 με 2 εκατομμύρια. Πού θα τα είχε βρει τα λεφτά. Ήξερε ότι υπήρχανε. Του είχε αφήσει ένα κομπόδεμα ο κύριος Αρετάκης. Και έτσι πήρε 204-211 άτομα.
1: Ναι.
0: Με αδιαφανείς διαδικασίες, ήταν έκτακτη ανάγκη που ακόμα και τώρα είμαστε σε έκτακτη ανάγκη. 200-300 έχουμε, δεν ξέρω πού και πού είναι αυτοί.
1: Μάλιστα. Θα
0: λοιπόν,
1: τα δούμε και
0: θέλω
1: αυτά...
0: να πω ότι οι δημοτικές αρχές έχουν συνέχεια. Δεν μπορεί να... Καλός ή κακός. Είχαν τη δυνατότητα οι άλλες δημοτικές αρχές και παίρναμε άδειες με τον τρόπο που ήταν. Δεν μπορεί να ρίχνουμε τώρα το ανάθεμα στις άλλες. Και στο φινάλε δεν ήρθε τώρα να μπει το Γενάρη. Είναι 2,5 χρόνια δημοτική αρχή. Θα μπορούσε να...

0: είχε κάνει έστω την αδειοδότηση της κερκίδας. Η στατικότητα που αυτό ήταν προαπαιτούμενο για να φτιαχτεί το κλειστό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε χρόνο αρκετό από εδώ και πέρα να τα σχολιάζουμε, να δούμε. Βέβαια και εμείς επιμένω ότι περιμένουμε και μία απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού για όλα αυτά βέβαια που είπαμε πριν από λίγο.
0: Που γίνονται.
1: Ναι, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εδώ κυρίες και κύριοι θα μείνουμε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Να δούμε ένα δελτίο τύπου που έστειλε εκτές από το γραφείο τύπου του Δημάρχου για το θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Λοιπόν, στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα παρακάτω. Ο Δήμος Ζακύνθου κατανοεί την αγωνία των φιλάθλων και των ανθρώπων του αθλητισμού για την επιστροφή του ΑΠ Ζακύνθου στη φυσική του έδρα. Αυτός είναι και ο στόχος της Δημοτικής Αρχής, να είναι ένα από τα ελάχιστα αδειοδοτημένα γήπεδα στην Ελλάδα και στο νησί μας. Για όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί σχετικά με το Δημοτικό Στάδιο, ο Δήμος έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και υλοποιεί απολύτως μόνος του και με δικούς του πόρους. Αμέλειες και ελλείψεις δεκαετιών καλύπτονται μέσα από ελάχιστο χρονικό διάστημα με κατεπίγουσες διαδικασίες δημοσίου και με χρήματα της κοινής κοινωνίας για πρώτη φορά στο νησί μας. Σχετικά με το χλωοτάπητα, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η ανάδοχος εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έδωσαν να έχει ολοκληρωθεί εντός λίγων ημερών. Το Δημοτικό Στάδιο ολοκληρώνεται και αδειοδοτείται με έργα, διαδικασίες και θεσμικές αποφάσεις, πάντα σε συνεργασία με την ομάδα και σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης της ΕΠΟ και της Superlink 2. Ο Δήμος σέβεται απολύτως το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Είμαστε δίπλα στην αγωνία όλων των Ζακυνθινών και την επιθυμία η ομάδα να παίξει στην έδρα της, γιατί η ομάδα δεν είναι μία ακόμη ομάδα της Ζακύνθου, είναι η Ζάκυνθος. Είναι η μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Δεν μπορεί όμως να θεωρήσει αποδεκτή την κατάληψη και το κλείσιμο του Δημαρχείου ή άλλων δημοτικών κτηρίων, καθώς αυτό σημαίνει παρεμπόδιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πολιτών. Απειλές για καταλήψεις και κλεισίματα των υπηρεσιών του Δήμου, που με υπερβάλλον ζήλο προσπαθούν να φέρουν εις πέρας αυτό το μεγάλο και έκτακτο βάρος υπό την πίεση του χρόνου. Δεν θα δεχτούμε και ζητούμε από την διοίκηση της ομάδας να σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων και της Δημοτικής Αρχής, ώστε να δούμε την ομάδα μας να παίζει μία μέρα νωρίτερα στην έδρα μας. Οι πόρτες του Δήμου είναι ανοιχτές στο διάλογο, η Δημοτική Αρχή είναι στο γήπεδο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις. Ο κοινός στόχος είναι ένας, η Ζάκυνθος να επιστρέψει στο γήπεδό της. Ας την αφήσουμε μακριά και ας την προστατέψουμε από κάθε λογής πολιτικά παιχνίδια. Και τέλος, ο Δήμος Ζακύνθου παραμένει προσιλωμένος σε αυτό το στόχο και στις δεσμεύσεις του απέναντι στην ομάδα και στους Ζακυνθινούς.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι. Αφήνουμε λίγο τα αθλητικά θέματα και πάμε στα αγροτικά. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον κύριο Διονύση Βερζάγια. Είναι η περίοδος συγκομιδής της Σταφίδας για να δούμε πώς πάει η φετινή χρονιά από άποψη εισοδιάς, αν είμαστε σε καλύτερο ή χειρότερο ή στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Καλό μεσημέρι κύριε Βερζάγια και χρόνια σας πολλά.
1: Καλό μεσημέρι σας, ακροατές σας. Χρόνια πολλά και υγεία.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς πάμε φέτος?
1: Κοιτάξτε, όπως γίνεται κάθε χρόνο, πάμε από το κακό στο χειρότερο.
0: Αυτό είναι, το λέτε, είναι χρονιά... μικρότερη παραγωγή? Γιατί?
1: Κοιτάξτε, λόγω της κλιματικής αλλαγής και λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο από την κλιματική αλλαγή, αλλά και από την αγροτική πολιτική η οποία ακολουθείται, εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς δεν πάμε καλά. Μας έχει περάσει πάρα πολύ κλιματική αλλαγή, έχουμε αρρώστιες, έχουμε διάφορα, τα οποία δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε μία μείωση της παραγωγής σε ποσοστό που κινδυνεύει να χαθεί και συνεδεμένη επιδότηση.
0: Τόσο μεγάλη είναι η μείωση?
1: Ναι, διότι πάρα πολλοί παραγωγοί δεν θα καλύψουν τα κιλά που χρειάζονται για να πάρουν τη συνεδεμένη ενίσχυση.
0: Ναι, πόσα κιλά χρειάζεται ένας παραγωγός για να πάρει την ενίσχυση?
1: Χρειάζεται 150 κιλά το στρέμμα.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω της τυζάκηθου οι καλλιέργειες είναι εξαιρετικές, δεν γίνει αδευόμενος όπως είναι σε άλλες περιοχές.
0: Ναι.
1: Σε μια καλή χρονιά η παραγωγή δεν ξεπερνάει τα 200 κιλά.
0: Ναι.
1: Οπότε φέτος είναι μια ζημιά η οποία ξεπερνάει το 40% από την πρώτη εικόνα που έχουμε. Mm-hmm. Η ζημιά εκεί εκτιμάται γύρω στο 40% και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Έχει έρθει και ειδικά μετά τη βροχή που είχαμε η ζημιά παρουσιάστηκε τώρα στον τρίγο. Δεν προχώρησε, κάτι ζημιά έγινε στο τσαμπί εκεί πέρα που λέμε στο πόδι και τα σταφύλια δεν προχώρησαν. Σύντο ότι είχαν λίγα σταφύλια γεννήσει, υπήρχαν προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει υπήρχαν πάρα προβλήματα τα οποία είναι ενήμερα διαπάνω στο Υπουργείο. Ενημερώσαμε και τον Υφυπουργό που ήταν σήμερα στη Ζάκηθο, το κύριε Λόγου. Mm-hmm. Έχουμε ενημερώσει και τον Ζάκηθο να πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μπας και καταφέρουμε και μειωθούν τα κιλά και μπορέσει ο κόσμος και να μην χάσει την επιδότηση.
0: Ναι. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Είναι εφικτό? Έχει ξανασυμβεί?
1: Αυτό μπορεί να γίνει. Γίνεται εφόσον ο ΕΛΓΑ εκτιμήσει τη ζημιά, το ποσοστό της ζημιάς.
0: Ναι.
1: Βέβαια ο ΕΛΓΑ παρεμβαίνει σε περιπτώσεις όπου αποζημιώνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ζημιά είναι τέτοια που δεν αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Ζητάμε λοιπόν εμείς απλά να εκτιμήσει τη ζημιά για να έχουμε τα δικαιολογητικά
0: για να μπορέσουμε να...
1: Ναι. Αυτό όμως πριν 3 χρόνια που είχαμε το ίδιο πρόβλημα με τον Περονόσπορο έγινε η εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ, τότε είχαμε ζημιά 70%. Δυστυχώς όμως τα χαρτιά από τον ΕΛΓΑ δεν έφτασαν ποτέ στο Υπουργείο, δεν έφτασαν στο ΠΚΠ ποτέ, με αποτέλεσμα να χαθεί η τότε επιδότηση.
0: Ναι.

0: Εσείς τώρα, κύριε Πρόεδρε, βλέπετε χρόνο με το χρόνο όλο και λιγότερη παραγωγή να ασχολούνται με το αντικείμενο της σταφίδας.
1: Ναι, δεν το βλέπω μόνο, δεν το βλέπω εγώ. Είναι τα νούμερα τα οποία είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή γινόταν μια παραγωγή σταφίδας στην Ελλάδα που ξεπέραγε τους 60.000 τόνους και τώρα είμαστε κάτω από 10.
0: Και στη Ζάκυνθο,
1: στη γενικά πανελλαδικά.
0: Ναι, Ζάκυνθος, Ζωμπός, Ηλίας εδώ.
1: Είχε μια παραγωγή 6.000 τόνους. Mm-hmm. Φέτος η εκτίμησή μου είχαν πολύ κάτω από 1.000.
0: Τι παραγωγή είχε, μπορείτε
1: να δείτε. 6.000 τόνους είχε.
0: Πότε, δηλαδή εδώ και 50 χρόνια, να πούμε.
1: Εδώ και 15-20 χρόνια.
0: Δεν είναι μεγάλο και τώρα είμαστε κάτω από...
1: Και τώρα είμαστε κάτω από 1.000 τόνους.
0: Πάρα πολύ μεγάλη
1: είναι
0: διαφορά.
1: Πάρα πολύ μείωση και δυστυχώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, εάν συνεχίσει αυτή η αντιαγωγική πολιτική,
0: ναι,
1: και ειδικά για το θέμα της τραφίδας, θα πάει προς εξαφάνιση. Όπως έχουν εξαφανιστεί και άλλα προϊόντα από την Ελλάδα.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει για να παραμείνει κάποιος στην παραγωγή της σταφίδας, για την πολιτική που λέτε, δηλαδή να αυξηθεί η οικονομική ενίσχυση?
1: Εμείς δεν ζητάμε οικονομική ενίσχυση, εμείς ζητάμε εφαρμογή των νόμων.
0: Ναι.
1: Εκτός δηλαδή την κλιματική αλλαγή που μας δημιουργεί πρόβλημα και τις αρρώστιες τις οποίες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και βέβαια έχουν αποσύρει πάρα πολλά φυτοφάρμακα λόγω των καρκινογόνα, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε υγιής ανταγωνισμό. Γίνεται εισαγωγή σταφίδας από τρίτες χώρες, η οποία είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τον καταναλωτή. Θα σου πω με επίσημα στοιχεία φέτος, και εσείς μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του ΕΟΦ να το διαπιστώσετε, ότι φέτος η Ζακυνθινή φάγαμε τη χριστουγεννιάτικη κουλούρα με σταφίδα Αργεντινής και 30 του Δεκέμβρη οι παρτίδες αυτές οι σταφίδες που είχαν εισάγει και φάγαμε εμείς την κουλούρα, που χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή για την κουλούρα, τις απέσυραν από την αγορά σαν καρκινογόνες. Είναι ξεκάθαρα τα στοιχεία τα οποία έχουμε. Δηλαδή το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ο ανταγωνισμός ο οποίος έχουμε, ο οποίος δεν είναι υγιής ανταγωνισμός. Εισάγονται προϊόντα από τρίτες χώρες με καρκινογόνα φυτοφάρμακα και δεν γίνεται κανένας έλεγχος στην Ελλάδα.
0: Μόνο δηλαδή η Ελλάδα εισάγει.
1: Ναι. Ελληνοποιούνται και βαφτίζονται ελληνικές και βαφτίζονται ακόμα και τα κεφνία. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
0: Εμείς που εξάγουμε το νησί μας, η Ζάκυνθος, σε ποιες αγορές, μόνο Αγγλία?
1: Εμείς εξάγουμε στις ευρωπαϊκές χώρες, Αγγλία, Ολλανδία είναι οι βασικοί πελάτες, στη Γερμανία ήταν. Και στην Αυστραλία είχαμε εξάγει παλιότερα, αλλά είναι ανάλογα με το πώς κινείται η αγορά και πώς κινούνται οι τιμές.
0: Ναι. Η Αγγλία είναι η βασική μας χώρα, παραμένει.
1: Η βασική χώρα είναι η Αγγλία. Όμως, όπως είπαμε και σήμερα στον Υπουργό, εάν θέλει να μας στηρίξει η περιφέρεια, η οποία δυστυχώς μας σαμποτάρει, το λέω ξεκάθαρα, το είπα στον Υπουργό σήμερα, εάν η περιφέρεια ήθελε να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα, δεν χρειαζόταν να ψάχνουμε αγορές εκτός Ιωνίων νήσων. Η αγορά των Ιωνίων νήσων μπορεί να καλύψει άνετα και την παραγωγή της σαφίδας και την παραγωγή του κρασιού και την παραγωγή του λαδιού.
0: Γιατί σας αποτάρει η περιφέρεια, γιατί το λέτε αυτό?
1: Δεν ασχολούνται, λέει, μόνο με τον τουρισμό. Δεν ασχολούνται. Θα σου ένα παράδειγμα. Όταν ο περιφερειάρχης ήταν 2,5 χρόνια, κάθε που έρχεται στη Ζάκυρο και ρωτήσαν δυο μας τον καλό να φύγει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, δυστυχώς δεν έχει επισκεφθεί ποτέ τα γραφεία της Ένωσης.
0: Nice.
1: Και γενικότερα έχουμε μια διαγροτική πολιτική η οποία δεν περιγράφει θεμολογία. Ενώ θα μπορούσαμε να υπάρξει μια συνεργασία στα Ιόνια νησιά και τα προϊόντα μας να καταναλώνουν στα Ιόνια νησιά λόγω τουρισμού. Mm-hmm. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Εδώ στην τοπική αγορά από τους επιχειρηματίες έτσι, που υπάρχει έτσι...
1: Κοιτάξτε,
0: ενδιαφέρον για αγορά σταφίδας από την Ένωση.
1: Ξεκινήσαμε
0: στην αρτοπία, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, η αρτοπία, εγώ έχω τα στοιχεία και δεν μπορεί κανείς να με διαψεύσει. Τα στοιχεία 20ετίας, βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο μειώνεται η κατανάλωση της ακινδυνίας σταφίδας, διότι εισάγεται σταφίδα φτηνή από τρίτες χώρες και προτιμούν τη σταφίδα την εισαγόμενη. Ένα-δύο φούρνοι δουλεύουν αποκλειστικά με ακινδυνή σταφίδα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να μας αποσχολήσει στους Αγγλινούς, τουλάχιστον να μας ενημερώνουν γιατί προϊόν πουλάνε, έτσι. Να ξέρουν δηλαδή, δεν μπορούν να δίνουν δηλαδή, τα σταφιδόψωμα ή τα παξιμάδια στην ίδια τιμή με τη ζακυρινή σταφίδα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ακριβότερη γιατί είναι σταφίδα που παράγεται στην Ευρώπη με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αλλά να ξέρει ο καταναλωτής τι αγοράζει.
0: Mm-hmm.
1: Το μεγάλο μας πρόβλημα αυτό είναι. Τώρα όσον αφορά τον τουρισμό, κάναμε κάποιες επαφές που ξεκίνησε η σεζόν. Να σας πω την αγία μου αλήθεια, δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος. Δηλαδή δεν στηρίζουν οι επιχειρηματίες όσο θα έπρεπε να στηρίζουν. Και πρέπει να καταλάβουν ότι εντάξει, καλός ο τουρισμός, όλα αυτά είναι όμορφα και ωραία, αλλά όταν εγκαταλείπουν τον πρωτογενή τομέα, ο μεγάλος κίνδυνος είναι οι φωτιές. Το έχω πει και θα το συνεχίσω να το λέω. Όσο εγκαταλείπονται οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ναι, αυτές γίνονται εστία φωτιάς. Πού θα πάμε σε αντικαταστασία, πέστε μου.
0: Αυτό το προϊόν που έχετε, τη σταφίδα με τη σοκολάτα, πώς πάει εμπορικά?
1: Κοιτάξτε, πάει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν στηρίζεται όσο θα πρέπει να στηθεί. Γι' αυτό ψάχνουμε νέες αγορές, διότι από την Ζακυνθινή αγορά ή από την αγορά των Ιωνίσεων δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι.
0: Mm-hmm. Ναι, δεν το βλέπουμε όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν το συναντάμε και σε πολλά έτσι. Δηλαδή, θα θέλαμε να το δούμε εδώ και σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω, το βλέπουμε σε κάποια, εγώ προσωπικά που μου αρέσει πάρα πολύ και το αγοράζω, το βλέπουμε σε συγκεκριμένα μανάβικα. Πού αλλού πωλείται αυτό, πού αλλού υπάρχει?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και σε κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως σας είπα, δειλά-δειλά. Δεν γίνεται.
0: Δεν έχετε μεγάλη έτσι
1: στήριξη,
0: παραγωγή.
1: Δεν γίνεται. Παραγωγή έχουμε, δεν είναι το πρόβλημα μας εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται η στήριξη που πρέπει να γίνει.
0: Να, κατάλαβα.
1: Καταλάβατε. Τώρα, παραδείγματος χάρη, γίνεται μια προσπάθεια να το μπουν και στις βίλες και στα ξενοδοχεία. Μας ζητάνε μικρότερες συσκευασίες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Όσο μικρότερη είναι η συσκευασία, τόσο ακριβότερη είναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η συσκευασία της σοκολάτας είναι στα 90 γραμμάρια, μας ζητάνε στα 40 γραμμάρια και στα 50 γραμμάρια. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι η διαφορά θα πάει στη συσκευασία. Δεν το καταλαβαίνω τώρα. Ναι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, στην έκθεση θα πάτε?
1: Σε ποια έκθεση?
0: Θεσσαλονίκης. Θα υπάρχει περίπτερο της
1: Θεσσαλονίκης, θα έχει περίπτερο από ό,τι γνωρίζουμε το κουμαγητήριο. Και μάλλον θα στείλουμε και κάποια προϊόντα.
0: Ναι. Έχετε έρθει σε επαφή με το επιμελητήριο ή ακόμη δεν έχετε?
1: Έχουμε έρθει σε επαφή με το επιμελητήριο. Αν και δεν έχουμε τη στήριξη την οποία θα πρέπει να έχουμε, εν πάση περιπτώσει είναι θέμα τα οποία θα συζητάμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Θα γίνει μια έκθεση το άλλο Σάββατο στην Κεφαλονιά.
0: Ναι, κάτι είχαμε διαβάσει γι' αυτό.
1: Μετά από πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει, περιμένουμε να δούμε τώρα τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Από ό,τι ενημερωθήκαμε, θα γίνει το άλλο Σάββατο στις 5 του μήνα.
0: Αυτή η έκθεση είναι αγροτικών προϊόντων μόνο?
1: Είναι μια έκθεση τοπικών αγροτικών προϊόντων. Είναι αυτό το οποίο φωνάζουμε χρόνια.
0: Περιμένετε, είναι για μόνο για όλα τα Επτάνησα?
1: Είναι για τα Επτάνησα.
0: Ναι. Αυτή η έκθεση γιατί δεν γίνεται και εδώ κάτι τέτοιο? Παλιά θυμόμαστε, γινόταν στο προαύλιο χώρο του σχολείου του Άμμου. Με το επιμελητήριο βέβαια είχε αναλάβει τότε διοίκηση του η πρωτοβουλία. Ναι. Δεν γίνεται εδώ, γιατί δεν γίνεται μια έκθεση τοπικών προϊόντων? Γιατί να γίνει στην Κεφαλονιά και να μην γίνει εδώ?
1: Διότι μας έφαγε ο νεοπλουτισμός. Μας έφαγε ο νεοπλουτισμός. Ασχολούμαστε μόνο με τον τουρισμό. Και τίποτα παραπάνω. Δεν σκεφτόμαστε ότι διασυμβή μια στραβική θα γίνει. Και γι' αυτό καταλήγουμε τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και καταλήγουμε. Δεν μπορούν να ασχοληθούν νέοι άνθρωποι με τον πρωτογενή τομέα. Σε λίγα χρόνια δεν υπάρχει τίποτα. Μια ζούγκλα θα είναι, εστίες φωτίας θα έχουμε και τίποτα παραπάνω. Αυτό πρέπει να το σχηματίσει. Δυστυχώς όμως, όπως επίσης, πρέπει να το σχηματίσει και το θέμα υγείας. Μην ξεχνάμε ότι η Ζάκυνθος έχει πολύ υψηλά ποσοστά καρκίνου, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που οφείλεται, δεν οφείλεται στην κακή διατροφή που κάνουμε. Δεν οφείλεται στα εισαγόμενα προϊόντα με καρκινογόνα φυτοφάρμακα που καλλιεργούνται. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή, πρέπει να μας απασχολήσει. Δυστυχώς όμως, ο νεοπλουτισμός δεν μας αφήνει περιθώριο να συμβούμε κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Να πω μόνο το εξής. Αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, οι αγρότες, όχι μόνο της Ακίνθου, όχι της Ελλάδας, με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Ενώ θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για να μπορέσουμε να πάρουμε την προκαταβολή τον Οκτώβρη, δυστυχώς δεν έχει ανοίξει το σύστημα ακόμα στο 100%. Παλεύουμε από τα προχθές την Παρασκευή να ανοίξει το σύστημα και το μόνο που βλέπουμε είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία των παραγωγών. Δηλαδή θα πρέπει ο παραγωγός να έρθει 2-3 φορές στα γραφεία της Ένωσης για να ολοκληρώσει την αίτησή του.
0: Mm-hmm.
1: Θα μεταφέραμε και αυτό στον Υπουργό σήμερα.
0: Ναι.
1: Όπως και προχθές την Παρασκευή μιλήσαμε με την ΑΔΕ. Η απάντηση είναι ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα και προσπαθούν να το λύσουν. Σημασία έχει ότι 15 του Σεπτέμβρη που λύγει η προθεσμία δεν υπάρχει περίπτωση να τα χαρτιά έτοιμα.
0: Ναι, είναι
1: πολύ γρήγορα. Η γραφειοκρατική διαδικασία έχει αυξηθεί. Σήμερα θα σας πω ότι σήμερα ξεκινήσαμε να δουλεύουμε το σύστημα παρόν των προβλημάτων που έχει.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μία ώρα διαδικασία για να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
0: Μία αίτηση.
1: Είναι πάρα πολλά τα δικαιολογητικά που ζητάνε φέτος, λόγω της ΑΔΕΑ, και μία αίτηση για να ολοκληρωθεί θέλει τουλάχιστον μία ώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει
0: και
1: να γίνει.
0: Πώς είναι αυτοί που πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις?
1: Η Ζάκη θα είναι γύρω στις 3.000 αιτήσεις.
0: 3.000. Μάλιστα.
1: Και καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να καταλαβαίνει ότι το 15 Σεπτέμβριο αποκλείεται να προλάβουμε. Πώς θα γίνουν οι πληρωμές τον Οκτώβριο, που λέει θα γίνουν πληρωμές τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τους συναδέλφους μου να διατηρήσουμε την ψυχραιμία τους και την υπομονή τους και θα ταλαιπωρηθούμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Είναι μια ταλαιπωρία η οποία είναι αδικαιολόγητη. Ίσως να χρειαστεί δηλαδή να περάσουμε από τα γραφεία της Ένωσης για 2-3 φορές. Και φοβάμαι ότι δεν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
0: Κάποιοι είναι και ηλικιωμένοι.
1: Το πρόβλημα
0: βέβαια,
1: το οποίο έχει δεν το λύνουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το λύνουν.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε
1: και
0: Πρόεδρε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και κουράγιο.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όσο μπορέσουμε, μια δεύουμε. Γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, λίγο πριν περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, θα να σας πω ότι θα έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Μουσείου Σολομού και επιφανώς ακίνητο, κυρία Ελένη Πιλαρινού, είναι για το γνωστό θέμα της μιας δημοπρασίας που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου από τον Ιταλικό οίκο Μπερτολάμι. Και σε αυτή τη δημοπρασία θα υπάρχει μια εικόνα που λέγεται ότι είναι της Παναγίας της Σκοπιώτισσας. Λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Σολομού, αφού πληροφορήθηκε αυτό το γεγονός, απευθύνθηκε στην Υπουργό Πολιτισμού προκειμένου να πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα της σε λόγω εικόνας από ειδικούς, και αφού συμμετάσχει το Υπουργείο Πολιτισμού στην δημοπρασία, να περιέλθει στη συλλογή του Μουσείου, εάν βέβαια δουν ότι αυτή η εικόνα πραγματικά είναι από την Λόγο Εκκλησία. Είναι ένα μοναδικό κοιμήλιο, αν όντως είναι. Λοιπόν, πρέπει να έρθει στη Ζάκυνθο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου ευελπιστεί ότι το Υπουργείο θα ανταποκριθεί σε αυτό του το αίτημα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγα λεπτά με την κυρία Ελένη.

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμείο στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία με την κυρία Ελένη Πιλαρινού. Θα την έχουμε όμως μαζί μας αύριο. Εμείς να διαβάσουμε τώρα το δελτίο από το Μουσείο Σολομού και επιφανών Ζακυνθίου σχετικά με αυτό το θέμα. Λοιπόν, στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα παρακάτω. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Σολομού και επιφανών Ζακυνθίου, αφού πληροφορήθηκε ότι η εικόνα της Παναγίας Σκοπιώτισσας πρόκειται να δημοπρατηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 από τον Ιταλικό οίκο Bertolami Fine Art, ανέλαβε πρωτοβουλία και απευθύνθηκε στην Υπουργό Πολιτισμού προκειμένου να πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα της εν λόγω εικόνας από ειδικούς. Και αφού συμμετάσχει το Υπουργείο Πολιτισμού στη Δημοπρασία να περιέρθει στη συλλογή του μουσείου. Με τη σκέψη ότι ένα τέτοιο μοναδικό κοιμήλιο πρέπει να έρθει στη Ζάκυνθο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου ευελπιστεί ότι το Υπουργείο θα ανταποκριθεί στο αίτημά του. Πραγματικά είναι πάρα πολύ έτσι περίεργο εάν αυτή η εικόνα όντως είναι αυθεντική, γιατί πίσω γράφει Παναγία Σκοπιώτισσα. Πώς έφτασε στα χέρια του ιδιώτη, ο οποίος ανέλαβε να δώσει στον γνωστό αυτό ιταλικό οίκο την εικόνα της Παναγίας της Σκοπιώτισσας και να δημοπρατηθεί. Θα πρέπει λοιπόν το μοναδικό αυτό, εάν είναι αυθεντικό, έτσι, το μοναδικό αυτό κοιμήλιο να αγοραστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως έχει γίνει και με άλλα έργα σε άλλες δημοπρασίες, και να περιέλθει εδώ στη Ζάκυνθο, να φιλοξενηθεί στο Μουσείο Σολομού και επιφανώς την κυρία Ελένη Πιλαρινού θα την έχουμε μαζί μας αύριο.

Λοιπόν, να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις. Στην ενίσχυση της τουριστικής προβολής των Ιωνίων Ίσο προχωρά η περιφέρεια. Δρομολογεί νέα ψηφιακή καμπάνια με παρουσία κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η περιφέρεια προχωρά στην διαδικασία απευθείας ανάθεση για την προβολή του τουριστικού προϊόντος στην ψηφιακή έκδοση του οικονομικού ταχυδρόμου. Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα δράσης τουριστικής προβολής περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, το οποίο έχει λάβει την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για το 2026. Συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται με τη στρατηγική εξωστρέφεια της περιφέρειας και την προσπάθεια να ενισχυθεί η παρουσία των Ιωνίων Ίσων στην εγχώρια τουριστική αγορά, αξιοποιώντας παράλληλα τη δυναμική για την προβολή που προσφέρει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η καμπάνια θα αναπτυχθεί στην ψηφιακή έκδοση του οικονομικού ταχυδρόμου και θα περιλαμβάνει την παρουσία της περιφέρειας κατά τη διάρκεια της 90ης έκθεσης. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η προβολή βίντεο της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων που έχει ήδη εγκριθεί από τον ΕΟΔ, καθώς και η αξιοποίηση μπάνερ και άλλων ψηφιακών εφαρμογών. Αυτά λοιπόν από την προβολή της που θα κάνει η περιφέρεια για όλα τα Ιόνια νησιά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τώρα να δούμε έτσι κάποια άλλα θέματα. Υπάρχει μια κατεπίγουσα εγκύκλειος για την αντιπλημμυρική θωράκιση εν ώψη του χειμώνα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κινητοποιεί δήμους και περιφέρειες με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων κατά τον ερχόμενο χειμώνα. Κάποιοι λένε ότι θα έχουμε και φέτος πάρα πολλές βροχές που θα ξεκινήσουν από νωρίς, από το Σεπτέμβριο. Τώρα, τι θα πρέπει να γίνει? Άμεσος έλεγχος των υποδομών, τη χαρτογράφηση των κινδύνων, συσκέψεις και συντονισμοί από μερικές μόνο. Οι συσκέψεις και συντονισμοί είναι μερικές μόνο από τις μία υποχρεώσεις τις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει για άλλη μια χρονιά ο μηχανισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και φέτος πραγματικά προβλέπεται να έχουμε έτσι έναν ιδιαίτερα, έτσι λένε τουλάχιστον, από τις πάρα πολύ μεγάλες ζέστες που θα έχουμε έως το τέλος του Αυγούστου. Θα μπούμε από το δεύτερο δεκαπεντήμερο και μετά σε ένα έτσι ιδιαίτερα βροχερό Σεπτέμβριο. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς εξελιχθούν και όλα αυτά τα φαινόμενα. Οι περιφέρειες και οι δήμοι οφείλουν να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίζουν κάτι τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα.

Λοιπόν, έχουμε μπει σιγά σιγά, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, έτσι δυναμικά έχει ξεκινήσει και βλέπουμε και τις εκπομπές, όλες οι εκπομπές από χτες έχουν ξεκινήσει δυναμικά στο προεκλογικό, έχουν μπει για τα καλά στο προεκλογικό κλίμα. Σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ εδώ του πρώτου θέματος, αναφέρεται στους 250 που θα καταρτήσουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας από το μικροσκόπιο του Πρωθυπουργού και των συνεργατών του, όλοι οι υποψήφοι για τη συμμετοχή στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Να δούμε τώρα, έχουν ήδη λέει ανακοινωθεί 12, ενώ οι 100 θα γίνουν γνωστοί μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολύ μεγάλη περιέργεια έχουμε για τη Ζάκυνθο. Ποιοι θα είναι άραγε, εκτός φυσικά από τον βουλευτή, τον κύριο Ακτύπα, ακούγονται πάρα πολλά ονόματα και του όνομα του προηγούμενου υποψηφίου, του δικηγόρου κυρίου Νίκου Πέτα και το όνομα κάποιου έτσι πολύ γνωστού παιδιάτρου και της Μαρίας και της κυρίας Μαρίας Λιβέρη, η μοναδική γυναίκα υποψήφιος πρέπει να έχει το ψηφοδέλτιο. Τώρα η Νέα Δημοκρατία ξεκινά πάρα πολύ δυναμικά την προετοιμασία για τις εθνικές εκλογές την άνοιξη του 2027 με πάρα πολλές περιοδίες τελεχών στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της Διεθνού Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί πραγματικά έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και τα άλλα ψηφοδέλτια, είναι του κυρίου Βελόπουλου. Είναι και άλλα 2-3 ψηφοδέλτια και η κυρία Καριστιανού έχει πάρα πολύ κόσμο από την Βόρεια Ελλάδα και ο κύριος Νασιός έχει και εκεί αρκετό κόσμο. Λοιπόν, και ξεκινάει, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η Νέα Δημοκρατία σε εκείνες τις περιοχές, όμως έχει και σε άλλους νομούς πρόβλημα, δηλαδή στους νομούς εκεί, στον Ορεινό, στον Τρικάλων, στα χωριά εκεί της Θεσσαλίας που αποδεκατίστηκαν πάρα πολλά μεγάλα κοπάδια εγωπροβάτων χωρίς να έχουν πάρει εξαιτίας στην της ασθένειας, χωρίς οι αγρότες να έχουν πάρει τα χρήματα για να αντικαταστήσουν τα κοπάδια τους, και εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια από όσο διαβάζουμε. Λοιπόν, έχουν λέει ήδη οριστικοποιηθεί 12 υποψηφιότητες σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις για τουλάχιστον 100 επιπλέον υποψηφίους αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ η ηγετική ομάδα του Πρωθυπουργού έχει αναλάβει το συντονισμό της εκστρατείας, δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση του κυβερνητικού έργου και στην προετοιμασία για την επόμενη τετραετία. Εδώ στην Ιόνιο Περιφέρεια ακούγεται πάρα πολύ για την Κέρκυρα το όνομα της κυρίας Ιδραίου. Ήταν προηγούμενη δήμαρχος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Ακούγεται πάρα πολύ το όνομα της κυρίας Ιδραίου. Να δούμε εάν αυτό τώρα θα μένει και να οριστικοποιηθεί, αν θα είναι η ίδια υποψήφια. Τώρα λέει για την πρώτη Θεσσαλονίκης, έχουν ήδη πάρει θέση Θανάση Τσιούρας, Γιάννης Παπαγεωργίου και Νίκος Παπαϊωάννου. Στο νησί της Σάμου κατεβαίνει Μάνος Λογοθέτης. Στα Τρίκαλα ξανά ο προηγούμενος πάρα πολύ επιτυχημένος δήμαρχος και νυν υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου. Και στην πρώτη Αθήνα η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Αυτή είναι η 12 σίγουρη. Και φυσικά εξετάζονται και έχουν πέσει στο τραπέζι πάρα πολλά ονόματα για όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Στην Κέρκυρα λοιπόν εδώ παραμένει έτσι η κυρία η πρώην δήμαρχος, κυρία Μερόπη Ιδραίου. Δεν έχουμε πληροφορίες για το τι θα γίνει για τα άλλα νησιά. Και στην Κρήτη θα δοθεί μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Εξετάζονται οι τελικές προσθήκες σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι. Εκεί
έχει και ο κύριος Τσίπρας, έχει αρκετό κόσμο εκεί από την Κύπρο, με συγχωρείτε, από την Κρήτη, και ο κύριος Ανδρουλάκης. Δύσκολη είναι η Κρήτη για την Νέα Δημοκρατία αυτή την περίοδο. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε να περάσει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ακούσουμε και τις ανακοινώσεις του Υπουργού για τα νέα οικονομικά μέτρα. Μεγάλο, λέει, θα είναι το καλάθι για όλες τις κατηγορίες, μέχρι και με οικογένειες με δύο παιδιά θα υπάρξουν κάποιες φορολογικές ελαφρύσεις και θα δοθούν και εκεί επιδόματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, θα είναι η κυρία Ελένη Πιλαρινού, θα είναι αύριο μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Αύριο 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, αμέσως μετά σύνδεση Μερία FM, και μετά θα είμαστε εμείς μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γεια σας και να προσέχετε.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Πρίσμα 92.
4: Ενός περίπου 8.500 δικαιούχοι, πού θα κυμανθούν τα ποσά και πότε θα πιστωθούν. Νέες μαζικές αφήξεις παράτυπων μεταναστών στην Νότια Κρήτη. Σε 85 διασώσεις προχώρησαν το πρωί οι λιμενικές αρχές. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει 53χρονος ομογενής που επισκέφθηκε ιατρικό κέντρο στην Τουρκία για να τοποθετήσει εμφυτεύματα δοντιών. 41 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 15 εξ αυτών σοβαρά και περίπου 300 οικίες καταστράφηκαν από ανεμοστρόβιλο σε περιοχή της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια για τα play-off του Champions League. Σε συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με τον Ελβετό Ρούμπεν Βάργκας που αγωνίζεται στη Σεβίλη σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Και στην τρίτη θέση της κατάταξης των μεταλλίων είναι η Ελλάδα. Μετά την τρίτη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων έχει κατακτήσει 8 χρυσά, 6 αργυρά και 6 χάλκινα.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
6: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπυργο, από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στη Σαλιπέδου, Κόνωνος, Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
5: Το θέμα της ημέρας.
4: Παρατεταμένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή περίοδος αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως και την Πέμπτη, ενώ μικρή ανασαδρόσιας προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, από την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει. Το σκηνικό αυτό σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους ανέμους και την υγρασία κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Ο Τάσος Αρνιακός είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε για να μας εξηγήσει αναλυτικά πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Ο καύσωνας μας θυμήθηκε τέλη Αυγούστου, Τάσο.
7: Το κακό είναι, Βασίλη, ότι γύρισε σε μέσο καύσωνα. Και όπως και να το κάνεις, είναι λίγο δύσκολο τουλάχιστον η προσαρμογή στην Αττική, αλλά όλη η Ελλάδα καίγεται. Πάντως σήμερα τα πράγματα είναι λιγάκι καλύτερα, τουλάχιστον στα βόρεια. Δεν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μέχρι 39 βαθμούς Κελσίου δείχνουν οι νοτιότερες περιοχές της Ελλάδας, από την Λάρισα και κάτω. Η Λάρισα έχει 37.

0: κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, κοντά στην Ροδόπη. Οι άνεμοι στα δυτικά ασθενείς μεταβληθεί, αλλά αργότερα θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς που θα ενισχυθούν στα 4 μέτρη στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά οι βοριάδες θα επιμείνουν στα 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα επιρροτικά το μεσημέρι στους 37 με 38, τοπικά έως 39 βαθμούς Κελσίου, στις γνωστές κλειστές υπηρετικές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, η πεδιάδα της Λαμίας με τη Μακρακόμη κυρίως, οι περιοχές της Βιωτίας, η Κοπαίδα, η Φίβα, η Λιβαδιά, η Τανάγρα και το Λεκανοπέδιο, λιγάκι κυρίως στα δυτικά προάστια, την Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο, τα Μέγαρα. Και στα νησιά όμως η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή στους 32 με 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, εκτός βεβαίως στην πεδιάδα της Μεσαράς, στην Κρήτη που εκεί ανεβάζει ακόμα και 36 άρια. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους μεταβλητούς, θαλάσσια άβρα, η οποία θα δώσει τις παράκτιες περιοχές του νομού, θερμοκρασία από 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη, η ελάχιστη γύρω στους 24 με 25. Στη Θεσσαλονίκη παρούν οι σχετικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά και κυρίως στο Χωριάτι. Οι ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 από φως στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη και την Παρασκευή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, αλλά η θερμοκρασία θα έχει μια μικρή υποχώρηση στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις κυρίως στην περιοχή της Υπήρου και τοπικές βροχές και μπόρες στην οροσειρά της Πίνδου σε μεγάλα υψόμετρα. Οι άνεμοι ασθενείς νοτιάδες στα δυτικά μέχρι 4 το πολύ 5 μποφόρ. Οι βουριάδες όμως στο Αιγαίο το Σάββατο θα ενισχυθούν στα 7, τοπικά τα 8 μποφόρ. Ό,τι αυτό συνεπάγεται για πιθανά προβλήματα στις θαλάσσιες κοινωνίες. Η θερμοκρασία από το Σάββατο θα αρχίσει να παρουσιάζει πτώση από τα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας. Την Κυριακή όμως περιμένουμε νέο κύμα ζέστης που θα ανεβάσει τον γύρω πάλι στους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Έτσι φαίνεται ότι ο...
1: Το ποταρικό δηλαδή που θα κάνει ο Σεπτέμβριος.
0: Ναι, θα είναι... Φεύγοντα το Αύγουστο, θα επιμείνει τη θερμοκρασία, αλλά ο Σεπτέμβρη φαίνεται ότι τουλάχιστον μια-δυο μέρε θα ακολουθήσει την ίδια ρότα στου 37 με 38 βαθμού Κελσίου. Και από εκεί και πέρα περιμένω από την Τετάρτη, Πέμπτη, πια την επόμενη εβδομάδα, σταδιακή αποκλιμάκωση τη θερμοκρασία και κάποιε βροχέ που δεν θα είναι μόνο στα ορεινά, αλλά και σε περιττότερε περιοχέ. Όπω και να το κάνουμε, το φθινόπωρο θα έρθει αργά ή γρήγορα, ενώ...
1: Μετά φάνεται... τον ετεροχρονισμένο καύσωνα.
0: Καύσωνα, βέβαια. Κοίταξε.
1: Ακούμε, Τάσο, αν μου επιτρέπεις, ακούμε, Τάσο, 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, όταν περπατήσει κανείς στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, νιώθει έντονη δυσφορία. Και αυτό είναι σε συνδυασμό και με την αυξημένη υγρασία που υπάρχει.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι η θερμική νησίδα των μεγάλων αστικών κέντρων που πολλαπλασιάζουν τη ζέστη λόγω των αυτοκινήτων, της λαμαρίνας και έγινε πολύ πιο γρήγορα, ανεβάζει θερμοκρασία, της ασφάλτου και του τσιμέντου και του πετού. Η αστική νησίδα της Αθήνας είναι χαρακτηριστική όπως και στις όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, αλλά και τις δικές μας εδώ, εκεί η θερμοκρασία μπορεί το μεσημέρι να φτάσει σε θερμοκρασία ακόμα και 50-55 βαθμών Κελσίου. Βέβαια όχι υποστηράν, αλλά υπό τον ίδιο, διότι οι θερμοκρασίες που λέμε είναι μετριώνται ως γνωστόν σε σκιερά μέρη.
1: Οι κλιματιζόμενες αίθουσες των Δήμων παραμένουν ανοιχτές, να σημειώσουμε, Τάσο, και ο ΕΟΔΙΣ τίνησε στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στους εξωτερικούς χώρους. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε μαρτυρίες.
2: Δεν παλεύεται η ζέστη, δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
3: Ελκοντήσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
4: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε. Υποφέρουμε, αλλά περνάει.
5: Ναι, τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
6: Πολύ ζέστη. Τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
7: Η πιο ζεστή ημέρα θα βαρύσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα να κάνουμε καμιά βουλτίτσα.
1: Εφέτος είχαμε

0: Θερμοκρασίες ρεκόρ στη Μεσόγειο, δήλωσε ο Διευθυντής Ερευνών του Διεθνούς Αστεροσκοπείου Αθηνών Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη.
1: Μάλλον μέχρι το τέλος του μήνα έτσι, αλλά με κάποιες μέρες ήταν τα πράγματα λίγο χειρότερα, σε κάποιες άλλες ήταν λίγο καλύτερα. Δηλαδή παίζει ρόλο ο άνεμος πολύ στη διαμόρφωση της θερμοκρασίας. Επομένως και το ανεμολογικό πεδίο θα βοηθήσει λίγο το Σαββατοκύριακο να πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά. Δυτική Ελλάδα όμως μπορεί να έχει στοιχείες που έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Είναι το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής. Οι υψηλές θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας ανεβάζουν τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Και 21 βαθμοί στο μέσον όρο σε όλες τις θάλασσες, προφανώς είναι κάτι πολύ μεγάλο. Να πω εδώ ότι στη Δυτική Μεσόγειο, όλο αυτό το καλοκαίρι που υπέφερνε οι άνθρωποι τις υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε και πάρα πολύ ζεστές θάλασσες, πάνω από 30-32 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο, τιμές που δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί μέχρι τώρα. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις καταρχάς στα θαλάσσια οικοσυστήματα, την θαλάσσια ζωή, ειδικά όταν ανεβαίνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα οι θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μεσόγειο, όπως επίσης αυξάνεται περισσότερη η εξάτμιση, περισσότερη διαδρομή στην ατμόσφαιρα. Περισσότερη διαδρομή στην ατμόσφαιρα σημαίνει και πιο βροχοφόρα συστήματα. Δηλαδή, μια ζεστή θάλασσα δίνει το φωτεινό με περισσότερους υδατμούς. Ένα βαρομετρικό χαμηλότερο που θα έχει πάρει στη Μεσόγειο, θα αρχίσουν να σχηματίζονται τώρα αρχές του φθινοπόρου και θα κάνουν πιο βροχερά.
0: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με επίκεντρο τις επισκέψεις του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πριν μεταβεί ο Πρωθυπουργός, ως ήθιστε, και παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε παλιόπαιδο τον πρώην Πρωθυπουργό Δημήτρη Γκάτσιο.
2: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, σε εξέλιξη αυτή η κόντρα που μόλις ανέφερες, γιατί μετά τις χθεσινές χαρακτηριστικές αποστροφές του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σήμερα είχαμε ακόμα ένα χτύπημα από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου δια του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Και το λέω αυτό καθώς στην συνέντευξή του στον Sky, στην τηλεόραση του Sky, ανέφερε ότι κανείς δεν πρέπει να φέρεται αλαζονικά όσον αφορά στην παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν μια αναφορά η οποία έρχεται προκειμένου να χτυπήσει τον θεός πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Το επίθετο αλαζονικός είναι κάτι που χαρακτηρίζει τις δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών σε αυτήν την ενεξελίξη σύγκρουση της κυβέρνησης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Έκανε λόγο για τον χαρακτήρα του θεός πρωθυπουργού. Είπε ότι μετράει ο χαρακτήρας σε έναν πολιτικό και πρέπει ιδιαίτερα να στιγματιστεί το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και είναι απανωτά τα βέλη όχι μόνο από την πλευρά του Παύλου Μαρινάκη αλλά και έτερων κυβερνητικών στελεχών. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορώ να προσθέσω είναι ότι για το Μέγαρο Μαξίμου, για την Ηρώ του Αττικού 19, ίσως δεν έχει τόση σημασία το συγκεκριμένο μέτωπο καθώς όλα κινούνται στον αστερισμό της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Μαθαίνω για παράδειγμα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου από το βήμα του Πελίδιου Συνεδριακού Κέντρου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αυτό που απομένει είναι.
0: Δημήτρη, κρατάει ο Πρωθυπουργός άσους και στο μανίκι του?
2: Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να περιμένουμε πέρα από την στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων υπό το πρίσμα της ενός αφηγήματος που θέλει τη διάσκηση της ανάπτυξης, που θέλει μάλλον όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες να βρίσκουν την αντανάκλασή του στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω στην πρώτη γραμμή θα βρεθεί η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ρήτρα διαφυγής που έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι εκεί μπορούμε να περιμένουμε ανακοινώσεις όσον αφορά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, όχι μόνο στο ράφι των σούπερ μάρκετ και στην αντλία, αλλά και όσον αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε ακούσει ορισμένα έτερα σενάρια όσον αφορά στο τεκμαρτό εισόδημα, όσον αφορά στα νέα επιδόματα, κυρίως στις οικογένειες με παιδιά. Έχουμε ακούσει σενάρια που σχετίζονται με φορολαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά κλειδώνουν τις επόμενες ώρες, προκειμένου αμέσως μετά να έρθει στην πρώτη γραμμή η αποτύπωση της αποκαλούμενης και ατζέντας 2030, να υπενθυμίσουμε ότι είναι το πρόγραμμα που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική της εκστρατεία. Διαμορφώνεται η ατζέντα 2030 με την ομάδα του Κωστή Χατζηδάκη. Ο Κωστής Χατζηδάκης θα καταθέσει τις εισηγήσεις του στον Πρωθυπουργό. Έχουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης, το οικονομικό σκέλος της Ατζέντα 2030, τα επόμενα βήματα, τα επόμενα μέτωπα που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στην περίοδο 2027-2030, θα έρχονται σταδιακά στο προσκήνιο και θα εξελίσσονται η επικοινωνία τους, θα εξελίσσεται όσο θα τρέχουν και οι προεκλογικές περιοδίες του Πρωθυπουργού αλλά και κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Μαθαίνω επίσης ότι αυτή την ώρα κλειδώνει στην Οδό Πειραιώς το πρόγραμμα των περιοδιών που θα πραγματοποιήσουν μεικτά κλιμάκια υπουργών και βουλευτών πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα πρόκειται για περιοδίες που θα φέρουν στο μικροσκόπιό τους κυρίως τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Θα έχουν διτό στόχο. Από τη μία είναι η επικοινωνία των κυβερνητικών παραδοτέων της περίοδου 2023-2026 και από την άλλη, αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως, βασικές πτυχές του προεκλογικού προγράμματος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Γκάτσιο. Θα έχουμε στη συνέχεια του δελτίου αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα σενάρια που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι από το Οικονομικό Επιτελείο. Να πάμε τώρα όμως και στο στρατόπεδο της Ελλάς, που απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Τσακίρη, ισχυριζόμενο το κόμμα ότι διαφαίνεται έλλειμμα αυτοπεποίθησης.
3: Ναι, και υπάρχει και νέα απάντηση σήμερα από στελέχη τα οποία έχουν βγει από το πρωί τόσο στους τηλεοπτικούς όσο και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αποδίδουν μια νευρικότητα στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στα όρια, όπως λένε, του πανικού επειδή ανεβαίνει νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα θεωρούν ότι φοβάται ο Πρωθυπουργός τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε σχέση με αυτά που θα εξακύλει ο ίδιος στη ΔΕΘ και φοβάται γιατί στα τέλη, όπως λένε Αυγούστου, καταγράφονται ήδη αυξήσεις και στην ενέργεια και στα καύσιμα και στις υπηρεσίες. Μάλιστα σημειώνουν χαρακτηριστικά όσον αφορά τις επιθέσεις και τις αναφορές περί απρέπειας, ότι η απρέπεια είναι όταν έχεις γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη και κάθε μέρα παράγεις θεσμικά και οικονομικά σκάνδαλα και όταν κάνεις τον τροχονόμο των συμφερόντων και η ακρίβεια και η εσχροκέρδεια θερίζει και ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Αυτό είναι απρέπεια, έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη της Ελλάς. Να σου πω ότι ο σχεδιασμός του Αλέξη Τσίπρα προχωρά κανονικά, θα έχει, όπως έχουμε πει, δύο εμφανίσεις στη ΔΕΘ. Στις 2 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και στις 9 θα επισκεφτεί τα περίπτερα και θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, πριν δηλαδή από τον Πρωθυπουργό θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα και πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Την Παρασκευή θα συνεδριάσουν οι τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα και μία μέρα μετά η Πολιτική Επιτροπή. Εκεί θα λέγαμε ο πρώην Πρωθυπουργός θα δώσει και το στίγμα του για τα όσα αναμένεται να πει στη Θεσσαλονίκη.
0: Στις 2 Σεπτεμβρίου βέβαια, που δίνει στον Πρωθυπουργό χρόνο για να του απαντήσει. Μετέπειτα να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη. Αλλάζουμε και πάλι θέμα και κλίμα. Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα ασθενών με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, έχουν τριπλασιαστεί από τις προηγούμενες χρονιές, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η διασπορά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, περισσότερες μολύνσεις εντοπίζονται σε Σπάτα, Αρτέμιδα, Μαρκόπουλο, Βάρη, Βούλια, Βουλαγμένη, Αγία Παρασκευή, Παλίνη και Χαλάνδρη. Παράλληλα, ως περιοχές υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται η Κηφισιά, το Ηράκλειο Αττικής, η Φιλοθέη, το Ψυχικό, η Μεταμόρφωση, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Χαλκιδόνα. Οι ειδικοί Πελαγία Κατσούλη συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια.
4: Ακριβώς έτσι είναι, Βασίλη. Η λήψη μέτρων προστασίας είναι απαραίτητη, καθώς όπως ανέφερες και εσύ, η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου είναι ευρεία στη χώρα και ιδιαιτέρως στην Αττική, όπου έχω να σου πω ότι εκτός από τους δήμους τους οποίους ανέφερες, καθημερινά εντάσσονται νέοι, όπου εντοπίζονται νέα κρούσματα. Όπως για παράδειγμα, σε αυτούς τους δήμους σήμερα έχουμε τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, του Παπαγού και το Χολεργό. Πρώτο κρούσμα, μάλιστα, εντοπίστηκε και στην Κρήτη και αφορά 75χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Να επισημάνουμε ότι η χώρα μας μειώνει ρεκόρ 7 ετίας τα κρούσματα και κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί έως το τέλος Αυγούστου. Το γεγονός, μάλιστα, αναμένεται να αποτυπωθεί και στην επόμενη έκθεση του ΕΟΔΗ. Σύμμαχος του Ιού Βασιλή, κυρίες και κύριοι, είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις και την αυξημένη υγρασία δημιούργησαν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών κουνουπιών. Ας ακούσουμε όμως τι δήλωσαν γι' αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο οι καθηγητές επιδημιολογίας, πολιτικής ιατρικής και υγιεινής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Παρασκευής και Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θεσσαλίας Βαγγέλης Αποστόλου.
5: Ειδικά στην Αττική, ενδεχομένως η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών να οφείλεται σε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, την προηγούμενη περίοδο.
6: Φέτος έχουμε αρκετά μέσα και κυρίως στην Ανατολική Αττική, Μαρκόπουλος Πάτα. Τα κουνούπια για να μολυνθούν πρέπει να τσιμπήσουν μολυσμένα πτηνά και συγκεκριμένα κοράκια καρακάξες κορακοειδή. Ο λόγος λοιπόν που βλέπουμε έντονη κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική είναι προφανώς γιατί υπάρχει αυτός ο πληθυσμός των πτηνών που έχει μολυνθεί.
7: Όταν κάποιος συμπολίτης μας μας ενημερώσει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με κουνούπια στην περιοχή, άμεσα εντός της ημέρας ή το πολύ σε μια μέρα πηγαίνουμε εκεί, ελέγχει η εταιρεία που ασχολείται με την καταπολέμηση αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ή όχι, και αν υπάρχει παρεμβαίνουμε άμεσα.
0: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια ανήλικη σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, στο ρεύμα από Χασιά προς Ανολιώσια. Γεωταχή, στο οποίο επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών ατόμων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας αρχικά σε κράσπεδο πεζοδρομίου και εν συνεχεία σε κολόνα ηλεκτρισμού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η κολόνα λύγησε και κατέρευσε, ενώ τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας και μας ενημερώνει αναλυτικά.
8: 5 νεαρά άτομα, ανάμεσά τους και η 17χρονη κοπέλα που βρήκε φρικτό θάνατο στα συντρίμια του αυτοκινήτου, επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα. Στο συγκεκριμένο όχημα, το οποίο εξετράπη ουσιαστικά της πορείας του μετά από μία κλειστή στροφή και στην ευθεία περίπου στο ύψος των Άνω Λιωσίων. Μία πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών της τροχέας που έχουν αναλάβει τις έρευνες είναι η ταχύτητα, ότι κατά πάσα πιθανότητα ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος υπηρετεί μάλιστα την στρατιωτική του θητεία και νοσηλεύεται στο 401, ευτυχώς εκτός κινδύνου. Τα τραύματά του δεν εγκυμονούν, δεν προκαλούν ανησυχία για την ζωή του. Φαίνεται να είχε αναπτύξει ταχύτητα. Και αυτό από τι το καταλαβαίνουν οι αστυνομικοί της τροχιάς. Έκοψε την κολόνα, την μεταλλική κολόνα φωτισμού, την έκοψε και βρέθηκε μάλιστα 1-1,5 μέτρο πιο μακριά από την βάση της. Βεβαίως και το αυτοκίνητο μετατράπηκε στη συντρίμια και χρειάστηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών που έφτασαν στο σημείο να απεγκλωβίσουν τα 5 νεαρά άτομα, δυστυχώς την 17χρονη κοπέλα νεκρή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Και να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Με οικονομική ασφυξία απειλούν το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το επιτελείο του Προέδρου Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κόψει όλους τους οικονομικούς πόρους προς την Τεχεράνη. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε ότι βρίσκονται υποκατάρτιση νέες κυρώσεις που θα πλήξουν όχι μόνο το Ιράν, όπως είπε, αλλά και εμπορικούς εταίρους του. Το καθεστώς της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Τζένι Κρυθαρά, έχει την επιλογή δύο δρόμων, ή την πλήρη απομόνωση ή την επιστροφή προς την ομαλότητα.
9: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, περιορίστηκαν τελικά στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Ιράν και ενδέχεται να τιμωρήσουν με κυρώσεις στο μέλλον. Δεν πραγματοποίησαν τελικά τον οικονομικό όλεθρο που είχαν προαναγγείλει, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, δήλωσε πως επιτυγχάνονται περισσότερα με την αθόρυβη διπλωματία. Οι νέες κυρώσεις πάντως περιλαμβάνουν μέτρα που καλύπτουν τομείς όπως τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η τεχνολογία και η ναυτιλία, τους οποίους το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι το Ιράν έχει αξιοποιήσει για να στηρίξει την οικονομία του. Ο Μπέντζετ ανέφερε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν σε όλους τη δυνατότητα να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους. Απέφυγε βέβαια να παρουσιάσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ενώ δεν αποκάλυψε επίσης ποιες χώρες έχουν έρθει σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο αυτών των συντονισμένων κυρώσεων. Στον απόϊχο αυτών των ανακοινώσεων, πάντως, η Κίνα προειδοποίησε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, απαντώντας στις νέες κυρώσεις που στοχεύουν εμπορικούς εταίρους του Ιράν, ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη ανέφερε πως ο πρόεδρος του Μοχάμεντ Γκαλίπαφ επανέλαβε πως οι κυρώσεις των ΗΠΑ θα γυρίσουν εναντίον τους.
0: Ανοιχτό είναι το πολεμικό μέτωπο και στην Ουκρανία, Τζένι, με τις επιθέσεις της Ρωσίας να συνεχίζονται και τη συμμαχία των προθύμων στο Κίεβο, που συνεχίζει να στηρίζει το Ζελένσκι, να στέλνει νέα μηνύματα σε Πούτιν και Τραμπ.
9: 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 130 τραυματίστηκαν από διπλό ρωσικό χτύπημα σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του Ζελένσκι. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια για τον εντοπισμό ακόμη 9 αγνοωμένων, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατήγγειλε τη δεύτερη επίθεση ως σκόπιμη ενέργεια κατά των σωστικών συνεργείων, χαρακτηρίζοντάς τη μάλιστα τρομοκρατική πράξη. Την ίδια ώρα στο Κίεβο διεξάγεται σύνοδος της Συμμαχίας των Προθύμων, με τον Ζελένσκι να ζητά 26 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα της Ουκρανίας το 2026. Οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, προχωρούν σε άλλες παραχωρήσεις, όπως η Βρετανία που θα μοιραστεί με το Κίεβο σχέδια πυράβλων.
0: Την ίδια ώρα, βέβαια, σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του μαύρου χρυσού στα διεθνή χρηματιστήρια λόγω της συνεχιζόμενης έντασης, και το οικονομικό επιτελείο στη χώρα μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης του πετρελαίου. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι έχει βγει εκ νέου πάνω στο τραπέζι η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος για να στηριχτούν τα ευάλωτα νοικοκυριά από τις αυξημένες τιμές διεθνώς. Για όλα αυτά τα σενάρια έχει αναλυτικές πληροφορίες η Σύση Σταυροπιεράκου.
10: Διπλή παρέμβαση εξετάζει, Βασίλη, η κυβέρνηση στα μέτωπα της αγοράς, τόσο στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος όσο και στα καύσιμα. Να πούμε ότι ενδεικτικά σήμερα η τιμή στη χοντρεμπορική αγορά ρεύματος βρίσκεται σε νέο υψηλό για το 2026, διαμορφώνεται στα 173 ευρώ η μεγαβατόρα, και πρόκειται για την υψηλότερη μέση τιμή που έχει καταγραφεί από την αρχή του έτους και είναι περίπου 17% πιο υψηλά από τον Ιούλιο. Αυτό το γεγονός αναγκάζει το οικονομικό επιτελείο και το Υπουργείο

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: 35χρονη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε στις αρχές ότι τη βίασε ο ενδιαστάσης σύζυγός της και τη κράτησε όμηρο σε διαμέρισμα. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει τον 44χρονο και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό και μας ενημερώνει.
9: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Θύμα βιασμού από τον ενδιαστάση σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μία 35χρονη από τη Γεωργία στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, όπου σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 44χρονος την εξανάγκασε με τη χρήση βίας σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της. Επιπλέον, η 35χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας τη χτύπησε στο πρόσωπο και δεν της επέτρεπε να φύγει από το διαμέρισμα. Ο άνδρας συνελήφθη χθες το απόγευμα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.
8: Πήγε για φθηνότερα εμφυτεύματα δοντιών στην Τουρκία. 53χρονος ομογενής από τον Καναδά και κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Έπεσε σε κόμμα μετά από την επίσκεψή του στο υποτιθέμενο ιατρείο και η σύζυγός του δηλώνει πως οι γιατροί δεν τους δίνουν πλέον πολλές ελπίδες. Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, Νίκο Νανούρη, καθώς πολλοί δελεάζονται από τις χαμηλές τιμές ιατρικών πράξεων στην Τουρκία και σπέβδουν να υποβληθούν σε επεμβάσεις από γιατρούς μαϊμού.
10: Κύριος Βασίλης, θρίλερ εξελίσσεται να πούμε. Μια επέμβαση ρουτίνας που πήγε να κάνει ένας 53χρονος ομογενής από τον Καναδά που μετέβη στην Τουρκία για να τοποθετήσει οδοντικά επιτεύγματα λόγω του χαμηλού κόστους που έχουν τέτοιες επεμβάσεις στην Τουρκία. Ωστόσο, για αυτό το λόγο λοιπόν πήραν την αποφάση, τη συγκεκριμένη αποφάση με τη σύζυγό του να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη κλινική στην Τουρκία για την τοποθέτηση επιτευγμάτων. Ο 53χρονος, να πούμε, υπευλήθη αρχικά σε εξετάσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία επιτευγμάτων και οι γιατροί σε πρώτη φάση είχαν αποφασίσει να του κάνουν μέθη και τοπική αναισθησία για να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη επέμβαση. Ωστόσο, ο 53χρονος δεν συνεργαζόταν σωστά και έτσι οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ολική αναισθησία, από την οποία όμως Βασίλη δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του. Η σύζυγός του μάλιστα είδε τον 53χρονο να το μεταφέρουν χωρίς τις αισθήσεις του σε άλλο νοσοκομείο της Αντάλιας. Περίμενε και εκείνη με αγωνία τις εξελίξεις για την υγεία του και έπειτα από αρκετές ώρες αναμονής ενημερώθηκε ότι ο σύζυγός της βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση και ότι έχουν βρεθεί δύο θρόμβοι. Τότε ωστόσο ξεκίνησε ένα άλλο θρίλερ, Βασίλη, προσπάθεια επαναπατρισμού, καθώς ήθελε ο σύζυγός της να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στην Ελλάδα και να μην παραμείνει στην Τουρκία. Η διακομιδή του 53χρονου, να πούμε ότι εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς αρχικά δεν δύναται να πραγματοποιήσει.
8: Την εμπόδιζαν οι γείτονές μας.
10: Ακριβώς εμπόδιζαν την προσγείωση πολεμικού αεροσκάφους. Ωστόσο, ύστερα από παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τελικά η διακομιδή του Έλληνα ομογενή κατέστη δυνατή στην Ελλάδα με πολιτικό αεροσκάφος, όπου νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, Βασίλη, στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. και δίνει μια μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πόνο κέφαλο προκαλεί έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές της πόλης που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. 7 στα 10 μικρά σπίτια στο κέντρο της Αθήνας ενοικιάζονται πάνω από 500 ευρώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
14: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
13: Ναι.
14: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
13: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
14: Θα γυρίσετε?
13: Όχι.
14: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
15: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
16: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολεία Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
18: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
19: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γολγοθάς για τους γονείς είναι η έβρεση προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Τα περιορισμένα κίνητα εκτοξεύουν τα ζητούμενα μισθώματα, τα οποία σύμφωνα με στοιχεία καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη σε σύγκριση με πέρυσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κέντρο της Αθήνας τα μικρά σπίτια είναι δυσέβρετα και 7 στους 10 ιδιοκτήτες ζητούν ενίκιο άνω των 500 ευρώ. Το πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν χιλιάδες οικογένειες κάθε χρόνο οξύνεται, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς, Βασίλη, η κατάσταση με τις τιμές των φοιτητικών σπιτιών στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, μετατρέποντας πλέον τη φοιτητική στέγη σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά αγκάθια για την ελληνική οικογένεια. Η φετινή άνοδος της τάξης από του 5,3% έως 7,3% και φτάνοντας μέχρι και το 9% σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνει ότι το 2026 η έβρεση φοιτητικής στέγης αποτελεί τη δυσκολότερη εξίσωση των τελευταίων ετών για τους γονείς. Οι τιμές τώρα για τη φοιτητική στέγη στις μεγάλες πόλεις και σε όλες τις φοιτητικές πόλεις της Ελλάδας σημαίνονται σε υψηλά επίπεδα, που συχνά οι αυξήσεις αυτές έχουν ξεπεράσει το 5%, και παρόλο που αυτά τα διαμερίσματα είναι και παλιάς κατασκευής και απαιτούν μεγαλύτερο κόστος θέρμανσης και ανακαίνησης. Ενδεικτικά να πούμε ότι στην Αθήνα το εύρος των τιμών κινείται μεταξύ 450 και 550 ευρώ, που και φτάνει και φυσικά και έως 800 ευρώ για μεγαλύτερα ή πλήρως ανακαινισμένα διαμερίσματα. Στο κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή είναι περίπου στα 13,3 ευρώ του τετραγωνικού μέτρου, ενώ σε δημοφιλείς περιοχές, Κολωνάκι, Ιστορικό Κέντρο, Κουκάκι, φτάνει τα 15,5 έως και τα 16,7 ευρώ του τετραγωνικού μέτρου. Μια μικρή γκαρσονιέρα δηλαδή δύσκολα τη βρίσκεις πλέον κάτω από τα 450. Αντίστοιχα και στην Θεσσαλονίκη, που στην άλλη μεγάλη φοιτητούπολη, το εύρος τιμών είναι από 350 έως 600 ευρώ για γκαρσονιέρες ή για μικρά στούντιο. Στο κέντρο και κοντά στα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη στην περιοχή του Ναβαρίνου, στη Ροτόντα, η ζήτηση είναι τεράστια και εκεί οι τιμές έχουν πραγματικά αυξηθεί πάρα πολύ. Στην Πάτρα, περίπου μια για αξιοπρεπή φοιτητική κατοικία γύρω στα 400 ευρώ. Οι τιμές παραμένουν εκεί πιο προσιτές σε σχέση με την Αθήνα, αλλά πλέον και εκεί τα μικρά διαμερίσματα κοντά στο κέντρο ή με εύκολη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο είναι δυσέβρετα. Στο Ηράκλειο Κρήτης, εκεί το εύρος τιμών ξεκινά από 450 ευρώ και φτάνει στα 500 για τα μικρά διαμερίσματα και τις καρσονιέρες. Μάλιστα, είναι μία από τις πιο ακριβές περιφερειακές κέντρου πόλης, όπως καταλαβαίνουμε, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων χρόνων κινήτων και λόγω της τουριστικής κατάστασης. Τα περισσότερα χρησιμοποιούνται ως τουριστική στέγη. Στο Βόλο πάλι οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 400 ευρώ για τις γκαρσονιέρες. Εκεί όμως αρχίζει η ζήτηση να είναι αρκετά αυξημένη και οι τιμές συμβαδίζουν περίπου με εκείνες της Πάτρας. Ενώ στα Ιωάννα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πιο προσιτά επίπεδα, συχνά κάτω από τα 350 με 400 ευρώ, ανάλογα βέβαια με την παλαιότητα, αν και εκεί και οι τιμές πιέζονται ανωδικά. Τώρα οι μεστίτες υποστηρίζουν, και αυτό και εμείς το μεταφέρουμε, ότι καλό είναι οι γονείς να αναζητούν γειτονιές πιο απομακρυσμένες από το πανεπιστήμιο, με καλή όμως σύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφού οι κεντρικές περιοχές είναι πλέον απλησίαστες. Για παράδειγμα, στην Αθήνα, το Εγάλεο και το Περιστέρι είναι ιδανικές τοποθεσίες για το πανεπιστήμιο για το Παδά. Οι τιμές για καρσονιέρες κυμαίνονται στα 380 ως 450 ευρώ. Διαθέτουν σταθμούς μετρό, επιτρέπουν γρήγορη πρόσβαση στο κέντρο. Είναι μια καλή λύση. Όπως τα Πατήσια αντίστοιχα για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την παλιά ΣΟΕ. Εδώ υπάρχουν παλαιότερα αλλά ευρύχωρα διαμερίσματα από 350 έως 420 ευρώ και η μετακίνηση επίσης εξυπηρετείται με πυκνά δίκτυα τρόλη με τον ΙΣΑΠ. Στο δίκαιο του Ζωγράφου, στις εσωτερικές ζώνες, παρόλο που οι τιμές κοντά στις πύλες του ΕΚΠΑ αγγίζουν τα 500 ευρώ, αν κάποιος ψάξει προς τις εσωτερικές τις λοφώδεις ζώνες, παραδείγματος χάρη προς τα Άνω Ηλίσια, εκεί εντοπίζονται ευκαιρίες γύρω στα 420 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη κάτι αντίστοιχο. Έχουμε το Επταπύριο και την Ανοπόλη, εξαιρετική θέα και παραδοσιακό χαρακτήρα, περιοχές παραδοσιακές. Οι τιμές εκεί είναι χαμηλότερες από το κέντρο, κυμαίνονται στα 300 με 380 ευρώ, αλλά απαιτούν ανηφορικό περπάτημα ή χρήση αστικού λεωφορείου. Στον Εύωσμο και στη Σταυρούπολη, κοντά στη δυτική πλευρά της πόλης, αν και είναι μακριά από τα πανεπιστήμια, οι τιμές στις γκαρσονιέρες πέφτουν στα 280 με 350 και βέβαια μετακίνηση γίνεται με τα λεωφορεία. Και στην περιοχή Φαλίρου, Χαριλάου, ανατολικά του κέντρου, εκεί επίσης καλή αγορά και ασφάλεια, με τις τιμές για φοιτητικά στούντιο να δημοσιεύονται στα 350 με τα 420 ευρώ. Βλέπουμε τώρα, Βασίλη,
1: αναγκαστικά υπάρχουν... λόγω των υψηλών τιμών, όλοι και κυρίως οι γονείς στρέφονται στα περίχωρα των μεγάλων πόλεων, μήπως και βρουν πιο προσιτές τιμές σε μικρά διαμερίσματα.
2: Ακριβώς, γιατί βλέπουμε ότι είναι παράλογο μια καζονιέρα 30-40 τετραγωνικά μέτρα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, να κοστίζουν 450 με 550 ευρώ. Όταν σκεφτείς ο βασικός μισθός στην επαρχία ή ο μέσος μισθός ενός γονέα, καλύπτει οριακά αυτά τα ποσά. Έτσι, πολλοί γονείς, αναζητώντας βέβαια και τη φοιτητική καζονιέρα, πέφτουν και στην παγίδα του Airbnb. Εκεί δεν βρίσκουν, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι ακριβά, είναι και δύσκολο να τα βρούμε. Και μην ξεχνάμε τα κρυφά έξοδα, δηλαδή στο ήδη ψηλό ενίκιο προστίθενται λογαριασμοί ενέργεια, τα κοινόχρηστα, τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης, να βάζεις κατά πολύ το συνολικό μηνιαίο κόστος για έναν φοιτητή. Βλέπεις δηλαδή ότι για να σπουδάσει κάποιος το παιδί του μακριά από το σπίτι του χρειάζεται ένα ολόκληρο μισθό.
1: Και εκτός από τα Airbnb που εκτοξεύουν το κόστος μιας οικογένειας, έχουμε και την άλλη πλευρά της συγκατοίκησης που αναζητούν δύο και τρεις φοιτητές μια μεγαλύτερη κατοικία για να μείνουν.
2: Ακριβώς, Βασιλή, η συγκατοίκηση είναι μια πρακτική που παλαιότερα δεν την προτιμούσαν οι αλυσιτές. Πλέον όμως γίνεται αναγκαιότητα για να μοιράζονται τα έξοδα. Και επίσης πολλοί επιλέγουν σπίτια, όπως είπαμε, πολύ μακριά, αλλά και την συγκατοίκηση τη βάζουν ψηλά στο. Την αναζητούν. Δηλαδή, βλέπεις ότι πάνε σε μεγαλύτερα διαμερίσματα, τα οποία ενδεχομένως ο μέσος όρος, δηλαδή ανά τετραγωνικό μέτρο, να έρχεται φθηνότερα από ότι έρχεται μια καρσονιέρα, που είναι περιζήτητες και δυσέβρετες. Και έτσι ακολουθούν αυτή τη λύση και παράλληλα πολλοί φοιτητές βλέπουν ότι αναγκάζονται να εργαστούν και από το πρώτο έτος έτσι για να μπορέσουν να βοηθήσουν οικονομικά. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι και το επίδομα, Βασίλη, ότι είναι μια βασική ανάσα για τον προϋπολογισμό κάποιων γονέων, όσοι δηλαδή το δικαιούνται και με βάση τις πρόσφατες αναπροσαρμογές το ποσό αυτό έρχεται στα 1.500 ευρώ ετησίως ή 2.000 σε περίπτωση συγκατοίκησης. Βλέπεις ότι εκεί υπάρχει ένα κίνητρο. Και ο κάθε γονέας πρέπει να εξετάσει αν το δικαιούται, καθώς η βασική προϋπόθεση είναι το εισοδηματικό κριτήριο, δηλαδή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Και από εκεί και πέρα, καλή τύχη να έχει κάποιος, καλή επιτυχία κυρίως στα μαθήματα, μην ξεχνάμε ότι...
1: Και αναζήτηση, θα πρέπει να αναζητήσει τις πιο οικονομικές, τις πιο προσιτές λύσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
0: Συμβαίνει τώρα.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ο Παναγιώτης Βολάνιος, καθώς είχαμε πριν από λίγα λεπτά τροχαίο, Παναγιώτη.
3: Σωστά, σύγκρουση δικύκλου με γιο ταχύ σημειώθηκε πριν από λίγο στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος των διελιστηρίων στην Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το σημείο του τροχαίου μέχρι το ύψος του Ασπροπύργου. Στο κόκκινο είναι και το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι περιφερειακή Εγάλεο.
1: Χαμογελούν οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν τις αφίξεις να καταρρύπτουν κάθε χρόνο το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το πρόβλημα, ωστόσο, τους θερινούς μήνες σε δημοφιλείς παραλίες είναι οι ομπρέλες με τις ξαπλώστρες που τοποθετούν αυθαίρετα επιτίδη μπροστά από το κύμα. Χρησιμοποιούν ακόμα και τσιμέντο για να μην μπορούν να τις απομακρύνουν όσοι εναγωνίως αναζητούν μια θέση να απλώσουν τις πετσέτες τους. Συνεργεία. Στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής ξύλωσαν παράνομα τοποθετημένες ξαπλώστρες και ομπρέλες. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τους τοπικούς φορείς και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Σοφία.
4: Βρισκόμαστε, Βασίλη, στην τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού και πολλοί είναι εκείνοι που καταρχήν επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, αλλά εξίσου αρκετοί είναι εκείνοι που συνεχίζουν τις διακοπές τους. Όπως είπες, να πούμε ότι ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει καταρχήν η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για να δώσουμε την εικόνα, για σήμερα μόνο έχουν προγραμματιστεί 22 αναχωρήσεις πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, ενώ σημαντική είναι κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφίνα αναμένεται να αναχωρήσουν 14 πλοία, ενώ από το Λαβρίο έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε το ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά, αλλά και η έξοδος ταυτόχρονα για εκείνους που συνεχίζουν τις διακοπές τους.
1: Είναι σίγουρο ότι ο κύριος όγκος των Ελλήνων εκδρομέων δεν έχει ακόμη επιστρέψει και αυτό αναμένεται να γίνει το προσεχές Σαββατοκύριακο, Σοφία. Να ακούσουμε, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια.
5: Το λιμενικό σώμα ελληνική εκδροφυλακή είναι για να εξυπηρετεί με ευγένεια και με σεβασμό τον κόσμο. Βεβαίως όμως και να εφαρμόζει τον νόμο. Να δώσω συγχαρητήρια, κύριε Αρχηγέ, στους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος για τον πολύ επαγγελματικό τρόπο και πατριωτικό που λειτουργήσαν όλο το καλοκαίρι. Να θυμίσω ότι εξ' από τις υποχρεώσεις μας στην τακτοπλοεία ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε και να απεγκλωβίσουμε εκατοντάδες συμπολίτες μας στις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε με τις πυρκαγιές φέτος, αλλά και σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει το λιμενικό ελληνική εκδροφυλακή. Να πω ότι η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε. γιατί έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο και άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας και με την δουλειά μας και να εξηγήσω ότι αυτό όλο που βλέπετε, τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοεία, οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας με σημαντικά έσοδα για τη χώρα.
1: Μάστιγα τώρα, Σοφία, οι ομπρέλες.
4: Ναι, γιατί μπορεί να έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση, Βασίλη. Έχουμε όμως και, όπως φαίνεται, ταυτόχρονα και άνθηση κάποιων παραβατικών συμπεριφορών. Επιχείρηση, λοιπόν, για να απελευθερωθεί ο κοινόχρηστος χώρος από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, έστησε ξανά σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην παραλία της περιοχής Καλύβες και μάλιστα να πούμε ότι μία από τις ομπρέλες είχε πακτωθεί με σίδερο, άλλη με τσιμέντο και δυσκολεύτηκαν ακόμα και οι άνθρωποι του Δήμου για να τη μετακινήσουν. Αξιοσημείωτο είναι δε ότι συγκεντρώθηκε σημαντικό αριθμό τέτοιων ομπρελών και παράνομων κατασκευών, ξαπλώστρες, τραπέζια, καρέκλες που είχαν τοποθετηθεί. Λίγες μέρες νωρίτερα, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Πολυγύρου είχε πραγματοποιήσει ανάλογη παρέμβαση στην παραλία της Γερακινής, όπου απομακρύνθηκαν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία. Τι κάνουν δηλαδή, κάποιοι νομίζουν ότι είναι δικαίωμά τους να βάζουν τις δικές τους ομπρέλες, να τις τσιμεντώνουν κυριολεκτικά πάνω στην παραλία, προκειμένου να τις έχουν για ιδία χρήση. Οι επιχειρήσεις αυτές του Δήμου, λοιπόν, εντάσσονται στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αντιμετωπίσει τη μόνιμη κατάληψη τμήματων του Αγιαλού από ιδιώτες. Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, μιλώντας στο Real FM, τόνισε ότι στόχος είναι οι παραλίες να παραμένουν προσβάσιμες σε όλους. Αυτονόητο μεν, αλλά πολλές φορές δεν τηρείται.
6: Από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου Πολυγύρου, κάναμε έκκληση στους παραθεριστές να μην πακτώνουν ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες μας. Ένα φαινόμενο το οποίο είναι απαράδεκτο, θεωρούμε ότι είναι καθαρά αντικοινωνική συμπεριφορά. Το ότι έχει κάποιος μια παραθεριστική κατοικία μπροστά στη θάλασσα ή δίπλα από τη θάλασσα, δεν του δίνει το δικαίωμα φυσικά να καταλαμβάνει αυθαίρετα έναν χώρο μπροστά από το σπίτι του για να βάζει την ομπρέλα του. Οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες για όλο τον κόσμο, για όλους τους επισκέπτες, για όλους τους παραθεριστές μας. Άρα λοιπόν, αφού κάναμε έκκληση και την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη και φέτος φυσικά και ενημερώσαμε τον κόσμο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Πήγανε στην συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου και ξυλώσανε τις ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί παράνομα. Αυτό που επίσης έχουμε διαπιστώσει είναι ότι κάποιοι κακοί επαγγελματίες που διαθέτουν διαμερίσματα βραχυχρόνων μισθώσεων δεν σημαίνει ότι είναι όλοι, αλλά είναι κάποιοι, τα θεωρούν ταυτόχρονα ότι νοικιάζοντας το διαμέρισμά τους έχουν και το δικαίωμα να έχουν και εξαπλώστες και ομπρέλες παρανόμως στην παραλία χωρίς να πληρώνουν φυσικά. Χωρίς να κάνουν τη διαδικασία την νόμιμη, θα μπορούσαν να κάνουν και να πάνε στη κλιματική και να νοικιάσουν κάποιο χώρο για να έχουν να βγάλουν ομπρελοκαθίσματα στην παραλία.
1: Αυξήσεις θα διαπιστώσουν στις συντάξεις χειρίας που θα καταβληθούν στις 28 Αυγούστου περίπου 8.500 δικαιούχοι, καθώς αρχίζει η εφαρμογή της ρύθμισης που καταργεί τη μεγάλη περικοπή. Πού κυμαίνονται μεσοσταθμικά, θα μας πει η Αργυρό Μαυρούλη. Αργυρό.
7: Είναι 8.500, όπως είπες και εσύ, οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας του Δημοσίου. Κατά μέση ώρα θα πάρουν περίπου 470 ευρώ το μήνα και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η νέα ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση, όπου καταργεί την περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πρώτη τριετία. Ο κόσμος αυτό θα πληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Αφορά συντάξεις που έχουν απονομηθεί μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και με αυτόν τον τρόπο, πέρα από τους συνταξιούχους του δημοσίου που θα δουν αυξήσεις, υπάρχουν και οι συνταξιούχοι που παίρνουν συντάξεις χειρίας, είναι περίπου 80.000 του ιδιωτικού τομέα. Αυτός ο κόσμος μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί στο ποσό της σύνταξής του καμία περικοπή, οπότε θα συνεχίσει να λαμβάνει κανονικά το ποσό που έπαιρνε μέχρι σήμερα και μάλιστα με τη νέα ρύθμιση δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά, τα οποία, Βασίλη, μπορεί να έφταναν και τις 20 και 30.000 ευρώ που θα έπρεπε να επιστραφούν πίσω. Την ίδια στιγμή θα συνεχίσουν να καταβάλλονται και οι δύο εθνικές συντάξεις, αυτό προβλέπει η ρύθμιση, και αυτό ισχύει και για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο τους γονείς. Να πούμε ότι δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για όσους έχουν πάρει συντάξεις κυρίας πριν τις 13 Μαΐου του 2016. Είναι περίπου 100.000 άτομα όπου δεν θα δουν αλλαγή στην περικοπή και στο ποσό που λαμβάνουν και δεν αφορά μάλιστα και 120.000 επικουρικές συντάξεις.
1: Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, με αμύωτη ένταση οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών στα παράλια της Κρήτης. Δύο μη επανδρωμένα εναέρια μέσα της Frontex εντόπισαν το πρωί δύο λέμβους με 85 άτομα. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες εντοπισμού του Ισπανού επιχειρηματία που, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, η σύζυγός του έπεσε από το ιστιοφόρο ενώ ταξίδευαν από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Τα ερωτήματα, ωστόσο, είναι πολλά, στα οποία η σύζυγος καλείται να δώσει επαρκείς εξηγήσεις, Θεοδόση Πάνου, καθώς στην ουσία δεν έσπευσε να ζητήσει καν βοήθεια μετά το περιστατικό.
8: Με το πρόσχημα ότι δεν υπήρχε σήμα στο κινητό. Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα και είναι πάρα πολύ βασικό. Το σκαρί και εν προκειμένου ένα καταμαράν θεωρείται ένα από τα πολύ καλά μέσα, έτσι, πλωτά μέσα για ταξίδι τέτοιου είδους, αυτό το ταξίδι που ήθελε να κάνει το ζευγάρι, δηλαδή συγγνώμη, από την Σικελία μέχρι και την Πύλο. Δεν διαθέτει μόνο σωστικά μέσα, αλλά διαθέτει και ασύρματο, όπως επιβάλλεται να διαθέτουν όλα τα σκάφη αναψυκής τα οποία κάνουν τέτοιου είδους ταξίδια. Και παράλληλα ο ασύρματος διαθέτει και ένα κουμπί, ένα μοναδικό κουμπί κόκκινο για να ξεχωρίζει από τον, να ξεχωρίζει κατευθείαν από τον χρήστη. Όταν το πατάς το κουμπί αυτό που γράφει απάνω ότι έχει την ένδειξη ΣΥΝ16, το κανάλι 16, δηλαδή αμέσως ανταποκρίνεται ένας άνθρωπος ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεσαι, γιατί είναι το κουμπί κινδύνου και ενημερώνεις για τον κίνδυνο που υπάρχει. Δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο και αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσουν να δώσουν μια απάντηση οι άντρες του λιμενικού σώματος που έχουν αναλάβει την έρευνα. Την έρευνα και για τον εντοπισμό του 66χρονου γνωστού Ισπανού επιχειρηματία και μάνατζερ, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στην θάλασσα. Να πούμε ότι είμαστε στις 5,5 μέρες. Δυστυχώς κανένα του ίχνος δεν έχει βρεθεί μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής, τόσο των Ιταλικών χωρικών υδάτων όσο και των Ελληνικών, καθώς οι έρευνες είναι κοινές, με τις Ιταλικές δηλαδή και τις Ελληνικές αρχές. Η σύζυγός του παραμένει στην Πύλο μαζί με τα παιδιά της, τα οποία αμέσως ταξίδεψαν από την Ισπανία και περιμένουν βεβαίως με αγωνία ευχάριστα νέα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω ότι όσο περνούν οι μέρες οι ελπίδες μειώνονται, καθώς μην ξεχνούμε ότι μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος επί 5-5,5 ημέρες βρίσκεται στη θάλασσα.
1: Νεκρό στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Η Κορίνα Μαντάγαρη μας ενημερώνει.
9: Δυστυχώς, ο Χρήστος Μαρκίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών. Ο καλλιτέχνης δεν είχε δώσει σημεία ζωής τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του. Τον αναζήτησαν εδώ και μέρες και εντοπίστηκε ισορρός εχθές το βράδυ στο σπίτι του, ενώ το αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων έχει αναλάβει την προανάκριση, διερευνώντας όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατό του. Συγκλονίζει η ανάρτησή του για την ανθρώπινη ύπαρξη λίγο πριν το θάνατό του. Λίγες ώρες λοιπόν πριν βρεθεί νεκρός, ο Χρήστος Μαρκίδης είχε κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφερόταν στην παγίδα της ύπαρξης, ανεβάζοντας μια ανάρτηση με την αφίσα της σουηδικής avant-garde ταινίας Persona, σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή Ingmar Bergman, και μερικά λόγια του ποιητή Νίκου Καρούζου. Ο ποιητής μίλησε για την ανθρώπινη ύπαρξη. Γεννημένος στη Δράμα το 1954, ο Χρήστος Μαρκίδης σπούδασε στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Αθήνας με αντικείμενο ζωγραφική, νοπογραφία, ιστορία της τέχνης, ρυθμολογία και παιδαγωγική ψυχολογία. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε 14 ατομικές εκθέσεις και παράλληλα έχει εκδώσει 6 συλλογές ποιημάτων, με την εκθεσιακή του δραστηριότητα να εντείνεται σε περισσότερα από 40 χρόνια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς στη Νέα Φιλαδελφία.
10: Στις 7 παρατέταρτο η τελευταία προπόνηση της Ένωσης εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με τη Λεύσκη Σόφια στα play-off του Champions League θα γίνει στις 10 το βράδυ στη Νέα Φιλαδελφία. 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Σόφια. Η Ένωση κυνηγάει την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Κανονικά υπολογίζεται στην ΑΕΚ ο Κοϊτά που είχε προφυλαχθεί στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστούν ως πριμ οι παίκτες Λεύσκη σε περίπτωση πρόκρισης. Σε συμφωνία έχει έρθει ο Ολυμπιακός με τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπερ Βάρκας, που αγωνίζονταν στη Σεβίλη σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Απομένει να έρθει σε συμφωνία ο Ολυμπιακός και με την ομάδα της Ανδαλουσίας, που ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρωσία, ο Ζέρσον Μαρτίνς φέρεται να συμφώνησε με την Κράσνονταρ, η οποία προσφέρει 4 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό για να τον αποκτήσει, αλλά οι Πειραιώτες ζητούν περίπου 6 εκατομμύρια. Στον Παναθηναϊκό αποχωρεί ο Σλοβαίνος κεντρικός μέσος Άνταμ Τσέριν για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Αχτα της Σαουδικής Αραβίας. Με 82-75 η εθνική μας ομάδα μπάσκετ Madrid στην νίκησε την Κύπρο στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι, πριν από τη σημαντική αναμέτρηση με την Ουκρανία στη Ρήγα την προσεχή Παρασκευή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν είχαμε την ίδια ενέργεια και το ίδιο κίνητρο, αλλά είμαστε έτοιμοι. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Βασίλης Πανούλης ενώπιση των αγώνων με Ουκρανία και με Ισπανία. Σε δράση από χθες η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού που ξεκίνησε την προετοιμασία της για την νέα αγωνιστική περίοδο. Η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι ξεχωριστή. Πρέπει να βρισκόμαστε στο επίπεδο που αρμόζει στην ομάδα, ανέφερε ο τεχνικός των Πρασίνων Ζέλικων ο Μπράτοβιτς. Να καταλάβουμε πως η σεζόν είναι μεγάλη και πως η καθημερινή δουλειά είναι πολύ σημαντική, τόνισε. Στο αίμα του ο Μπράτοβιτς κυλάει η επιτυχία και η δίψα όταν αγωνίζει στο Παναθηναϊκό. Πρέπει να κυνηγά τίτλους, ανέφερε ο αρχηγός των Πρασίνων Κώστας Σλούκας. Ελληνικές επιτυχίες χθες στους μεσογειακούς αγώνες. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξεφασκία στην ιστορία των αγώνων κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου μετά από πολύ καλή εμφάνιση, 29χρονη ξυπομάχος.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
9: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
14: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
13: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
15: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
13: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
15: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
13: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
16: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
17: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

Ομολογώ ότι όταν το τραγουδούσε πριν από πολλά χρόνια ο Νίκος Γουναρής, μουσική Μιχάλης Ογιούλ και στίχους ο απίθανος Αλέκος Ακελάριος, δεν μπορεί να είχαν στο μυαλό τους, γράφοντας το «Άρχισαν τα όργανα», το τι συμβαίνει στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό.

Και αυτό που γίνεται, σκεφτείτε ότι ακόμα έχουμε 25 Αυγούστου. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει όταν πρωτοπάει ο Αλέξης Τσίπρας, το παλιόπεδο κατά Άδωνη Γεωργιάδη, πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 Σεπτεμβρίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, πριν πάει ο Μητσοτάκης για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Την επόμενη μέρα κάνει την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, επέτειος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ τα 52 χρόνια, 3η του Σεπτέμβρη. Μετά μιλήσει ο Μητσοτάκης Σαββατοκύριακο. Ξανανεύει ο Αλέξης Τσίπρας στις 9 Σεπτεμβρίου για να κάνει ομιλία πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά ακολουθήσει ο Ανδρουλάκης. Εκεί όχι άρχισαν τα όργανα, εκεί δεν ξέρω, Κατερίνα Βουτσά, σκέφτεσαι κανένα τραγούδι εκεί? Το σκέφτομαι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, αλλά καταλαβαίνετε. Έτσι μου γουστάρεις. Διότι τις

Ανεβαίνει στις 9, το σπάει στα 2, κάνει 2 εμφανίσεις. Όταν ξέρει ότι είναι το Σαββατοκύριακο του Ανδρουλάκη, αμέσως μετά, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα απαντήσει ο Διονύσης Τεμπονέρας που θα έχουμε μαζί μας. Θα έχουμε κορυφαία εκπροσώπηση σήμερα. Το Ρασδούκου Τσουκαλάς Τεμπονέρας είναι το top 3 στα κόμματα που πρωταγωνιστούν στο πολιτικό σκηνικό. Άρα καταλαβαίνετε και τι θα ακούσουμε σήμερα, διότι ένα σκηνικό είναι η πρόωρη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι άκουσα για πώς το είπε σήμερα, να σας πω, περιμένετε πώς το είπε ο Παύλος Μαρινάκης, το είπε πολύ ωραία.

Διότι ένα πεδίο σύγκρουσης είναι η οικονομία και η ΔΕΘ, το άλλο είναι τα ελληνοτουρκικά. Και βγαίνει Παύλος Μαρινάκης και λέει: οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες. Κουβάδες, είπε για κουβά. Έχει μπει και ορολογία του κουβά. Πήγε κουβά. Αυτό που λένε οι νέοι, το πήραν και οι πολιτικοί τώρα. Τους αρέσει πολύ ο κουβάς. Λοιπόν, για να απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς που του το είπα, να κοιτάξει τον καθρέφτη του, είπε. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι έχει κάνει ό,τι έπρεπε και έχει ακολουθήσει την πιο δυναμική πολιτική απέναντι στην Τουρκία για τις προκλήσεις, απαντώντας προκλήσεις στο Αιγαίο. Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός είναι φοβικός και αν και λέει ότι εγώ θα σηκώσω το τηλέφωνο αν συμβεί κάτι τρεις τα ξημερώματα, άρα είμαι εγγύηση, δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο να καταγγείλει την Τουρκία στα διεθνή φόρα για τον χάρτη αυτό με τα θαλάσσια πάρκα που μπαίνουν σφήνα σε Λίμνο, Σαμοθράκη και Καστελόριζο και χαρακτήρισε γιαλατζή σήμερα ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Και την ίδια ώρα έχει προκαλέσει θύελα στην Τουρκία η συνέντευξη Γεραπετρίτη χθες που μας έδωσε στο Open. Μία συνέντευξη στην οποία ο Υπουργός Εξωτερικών νωρίτερα του μίλουσε, είπε το αυτονόητο. Δηλαδή, τον ρώτησα, πέρσι λέγατε για Κάσο. Λέγατε ότι εάν ξαναγίνει Κάσος, δηλαδή εάν οι Τούρκοι δεν μας αφήσουν να συνεχίσουμε τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου που θα συνδέει ηλεκτρικά την Κύπρο με την Κρήτη, θα απαντήσουμε στο πεδίο. Φέτος οι Τούρκοι επιμένουν και όχι μόνο επιμένουν, αλλά όρισαν αυθερέτως και θαλάσσια πάρκα εκτός περιοχών δικής του θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Πώς θα απαντήσετε? Και λέει αυτονοήτως ο Υπουργός, θα στείλουμε και φρεγάτα, θα στείλουμε και F-16 από τα αναβαθμισμένα. Έπαθαν τρέλα οι Τούρκοι, ότι ο Γεραπετρίτης απειλεί με πόλεμο την Τουρκία. Μα το αυτονόητο, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, θα καθίσουμε να τους βλέπουμε. Δηλαδή, θα πηγαίνουν οι Τούρκοι να λένε φύγετε από τα νερά που θεωρούμε ότι είναι δικά μας, όταν προφανώς αυθερέτως μιλούν και οικειοποιούνται θαλάσσιες περιοχές με τους ανεκδίκητους χάρτες τους και εμείς θα τους κοιτάμε. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχει και η αντιπολίτευση και ο Αντώνης Σαμαράς. Μην το υποβαθμίζετε αυτό, γιατί αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης σήμερα, οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες, μετά μίλησε για κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σχολίασε για Σαμαρά, αλλά εγώ καταλαβαίνω το είπε για τον Αντώνη Σαμαρά. Αφήστε τον Κώστα Καραμανλή, δεν έχει τόσο υψηλούς τόνους, αλλά και εκείνος ασκεί σκληρή κριτική στα ελληνοτουρκικά. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την τοποθέτηση από την κυβέρνηση και την τοποθέτηση από την αντιπολίτευση ότι η εξωτερική μας πολιτική ξέπλυνε τον Ερντογάν και του επέτρεψε να εμφανίζεται στο καλό παιδί απέναντι στον Τραμπ και στους Ευρωπαίους, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει εδώ, είναι και το τι συμβαίνει εκεί. Διότι βλέπω τώρα ότι έχουμε μία τοποθέτηση η οποία θα προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ιμπραήμ Καραγκιούλ, που ήταν πολύ κοντά στον Ερντογάν, έφτασε στο σημείο να πει ότι η αντιπαράθεση της Τουρκίας με το Ισραήλ θα περιοριστεί στη Γάζα και τη Συρία, αλλά θα περάσει η σκυτάλη σε Ελλάδα και Κύπρο ως μέτωπο, λέει, του Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία. Μάλιστα ο Καραγκιούλ, ακούστε εδώ τι λέει, αυτό είναι ολόφερσκο που σας λέω, βγήκε πριν από 5-10 λεπτά. Ο Καραγκιούλ προειδοποίησε ότι μια ευθεία σύγκρουση θα μπορούσε σύμφωνα με το δικό του σενάριο να οδηγήσει σε αλλαγή του χάρτη στο Αιγαίο. Μιλάμε για πόλεμο από τη μια Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου και από την άλλη Τουρκίας. Θα μπορούσε, λέει, να οδηγήσει σε νέα τουρκική επέμβαση στην Κύπρο, περιφερειακή σύγκρουση και τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και ότι η Ελλάδα, αυτό τα λέει ο πρώην σύμβουλος του Ερντογάν, ο Καραγκιούλ, και ότι η Ελλάδα και Κύπρος κινδυνεύουν να χρησιμοποιηθούν από το Ισραήλ ως δυνάμεις πρώτης γραμμής, χωρίς το Τελαβίβ να αναλαμβάνει τελικά το κόστος πολέμου με την Τουρκία, διότι θα μας βάλει μπροστά ο Νετανιάχου, αλλά ο ίδιος δεν θα πολεμήσει. Απίθανα πράγματα.

Γιατί λέει, καλά, εντάξει, αυτό είναι ανέκδοτο, λένε οι Τούρκοι ότι το Ισραήλ δεν έχει τη δύναμη να πολεμήσει απευθείας στην Τουρκία. Το Ισραήλ είναι η πιο ισχυρή πολεμική μηχανή της περιοχής και δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Και παράλληλα η ανάλυση καταλήγει ότι η Ελλάδα μπορεί να χάσει το Αιγαίο. Ακούστε τι λένε οι Τούρκοι, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Μπορεί να χάσει, λέει, η Αθήνα το Αιγαίο. Πώς να το χάσει, να γίνει πόλεμος και να καταλάβουν οι Τούρκοι τα νησιά, να καταλάβουν τη Σάμο, τη Χίο, τη Μυτιλίνη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη. Πώς το. Εντάξει, έχουμε τρελαθεί τελείως. Λοιπόν, σε αυτό το σκηνικό και ακόμα έχουμε 25 Αυγούστου, βέβαια έχουν σφίξει οι ζέστες, γιατί λέγαμε δεν έχουν σφίξει οι ζέστες, έχουν σφίξει. Τώρα θα μπω να δω πόσο έχει φτάσει η θερμοκρασία. Χθες άγγιξε τους 42 βαθμούς στη Λακωνία. Σήμερα λοιπόν, 3η 25 Αυγούστου, είμαστε μαζί εδώ στον Real FM για ένα ακόμα μεσημέρι και απόγευμα, 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, με την κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας Κατερίνα. Με την κυρία Σοφία Γαλάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής με εξαιρετικό τρόπο και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη να υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211 200 8200 και στούντιο παπάκι realfm.gr.

στείλτε τα μήνυματά σας για το πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και πού οδηγείται η κατάσταση, γιατί για μένα υπάρχουν οι εντυπώσεις. Εντάξει, ένα θέμα είναι πότε θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, πριν ή μετά. Το βασικό θέμα για μένα είναι τι θα πει. Διότι μέχρι τώρα έχει δώσει το πολιτικό του στίγμα ο Αλέξης Τσίπρας και με τον τρόπο του έχει καταφέρει, χωρίς να έχει κόμμα, αυτό είναι πρωτοφανές, χωρίς να υπάρχει στη Βουλή, να πρωταγωνιστεί στο πολιτικό σκηνικό. Σήμερα είχα συζήτηση στο Open που ήταν η κυρία Σδούκο, ο κύριος Τσουκαλάς και, και η κυρία Λαλιώτου, η καθηγήτρια από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, πάλι τρία κορυφαία στελέχη. Και το 99% της ζήτησε για τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήδη θα έλεγα είναι μια επιτυχία του Αλέξη Τσίπρα, ότι έχει κάνει τους άλλους δύο να ασχολούνται με εκείνον χωρίς να είναι στη Βουλή. Και απλώς με καταγεγραμμένο, καταμετρημένο, ένα ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 15 με 17% στις δημοσκοπήσεις. Με τη Νέα Δημοκρατία να αντιπαρατίθεται με τον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι αυτό σας βολεύει, ότι υπάρχει ένα ταυτίζει, θα τον ακούσετε, ο κύριος Τσουκαλάς Μητσοτάκη με Τσίπρα, λέει το ίδιο είναι και αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να τον εφεύρετε, γιατί σας βολεύει να υπάρχει Τσίπρας, διότι ένας Τσίπρας βοηθάει τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για το χτες, να λέει «Α, πάει η Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας, άρα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, έκλεισε τις τράπεζες, το παρελθόν του και όχι για το αύριο», δηλαδή τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Και τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι αυτά τα λέτε, διότι πάρα πολύ απλά βλέπετε ότι είστε τρίτη στη δημοσκοπήση, είστε πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα και θέλετε να συσπηρώσετε το κομματικό σας ακροατήριο. Και την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ επιμένει, με αφορμή ανάρτηση ενός πρώην συνεργάτη Άννας Διαμαντοπούλου που και ίδια το διαψεύδει, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα οποιασδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί πραγματικά, επειδή η ζωή πάντα δίνει τη λύση και καμιά χώρα δεν έχει μείνει για πάντα ακυβέρνητη, το ερώτημα το μόνιμο και σταθερό είναι πώς θα μπορούσε να κυβερνηθεί η χώρα αν επιβεβαιωθεί αυτό που δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε δρόμο στις κάλπες. Φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης εννοούσε ότι θα κάνει τις εκλογές άνοιξη του 27 και όχι το φθινόπωρο. Τώρα ξέρω εγώ, μπορεί να έχουμε και καμιά έκπληξη, αλλά αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά λένε από το Μέγαρο Μαξίμου και οι υπουργοί. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν τότε γίνουν εκλογές και προηγείται η Νέα Δημοκρατία, έχει το προβάδισμα, αλλά δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα έχει κάνει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, σίγουρα θα πάρει ένα ποσοστό από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αυτό το 30 που καταγράφεται μπορεί να μην είναι μικρότερο και όχι μεγαλύτερο. Αν λοιπόν έχουμε πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν δεν αλλάξει κάτι, μετά έχουμε το ΠΑΣΟΚ. Και δεν συνεργάζεται το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα άλλο κόμμα να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, θα πάμε σε νέες κάλπες. Εάν οι νέες, οι δεύτερες, οι τρίτες, οι τέταρτες, δεν βγάλουν κάποιο κόμμα που να έχει αυτοδυναμία, δεν θα κυβερνηθεί η χώρα. Ποιος θα συνεργαστεί, ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη, η Κωνσταντοπούλου με το Μητσοτάκη, ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου, ή ο Κουτσούμπας με το Μητσοτάκη, όχι. Θα βάλει νερό στο κρασί του ο Ανδρουλάκης το τρίτο κόμμα, εάν είναι τρίτο κόμμα, θα έχει λόγο για την κυβέρνηση, όχι. Μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, κάτι γνώμη πάρα πολύ δύσκολο. Όταν είχε ερωτηθεί στη τελευταία του συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης, είχε κάνει ένα πολύ ειρωνικό σχόλιο για κυβέρνηση ηττημένων, δηλαδή τα σενάρια να μπορέσουν να συνεννοηθούν Τσίπρας, Ανδρουλάκης και τα υπόλοιπα κόμματα να σχηματίσουν μια κυβέρνηση. Δύσκολο, κατά τη γνώμη μου αδύνατο και ανέφικτο και μη πρακτικό και μη βιώσιμο το να προσπαθήσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση κόμματα που δεν συμπεριλαμβάνουν τον νικητή των εκλογών. Μου λέει ο Κωνσταντίνος Νίκο να σου θυμίσω ότι η Τουρκία δεν έχει αεράμινα, εννοεί ότι δεν έχει αντιεροπορικούς πυράβλους. Όντως Κωνσταντίνε, και για να αντιμετωπίσει επιθέσεις που δεν παραδέχθηκε ποτέ το Ιράν ότι ξεκίνησαν από το έδαφος του, πήρε δανεικούς Patriot από το ΝΑΤΟ. Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί η Τουρκία έχει τα drones και αυτή είναι η μεγάλη της δύναμη και υποβρύχια και θαλάσσια και drones εν αέρια, με τα οποία συνεχίζει. Προχθές έκανε πάλι, όχι χθες, άλλες έξι, με έξι drones παραβιάσει και παραβάσει του εθνικού εναέριου χώρου. Θυμίζω ότι αγγίζουν τις 450 από την αρχή του χρόνου οι παραβιάσει και παραβάσει του ΕΦΑΕ Αθηνά και του εθνικού αερίου χώρου, ενώ το 2024 ήταν μηδέν. Για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε από τα απολύτως ήρεμα νερά μετά την διακήρυξη της Αθήνας στην απόλυτη ένταση στο Αιγαίο. Άρα, ένα θέμα είναι η αεράμινα, το άλλο θέμα το βασικό είναι τα drones, με τα οποία γίνεται, όπως έχει δείξει και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, γίνονται οι σύγχρονοι πόλεμοι. Torch in your pocket.
Μου λέει η Κατερίνα που χθες είχε στείλει το καταπληκτικό μήνυμα για αυτό το ασυνείδητο οδηγό που έγινε viral, που μπήκε στην κακιά σκάλα για να, και για να ακουστεί ο Βασίλης Καράς καλά, άνοιξε τις πόρτες εν κινήσει μέσα στη σύραγγα της Νέας Εθνικής Αθηνών Κορίνθου και του οδηγού και του συνοδηγού, και έβαλε στη διαπασόν Βασίλη Καρά και έστειλε το μήνυμα η Κατερίνα, το θυμάμαι ακόμα χθες την εκπνοή της εκπομπής, ότι εντάξει, με τις πόρτες δεν γίνεται κέφι, πρέπει να έχεις ουίσκι για να γίνει κέφι, με πόρτες κέφι ανοιχτές δεν γίνεται, μπορείς να σκοτωθείς, αυτό είναι το πιθανότερο. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα σήμερα, αλήθεια, αυτό που το κάνει ακόμα πιο φοβερό είναι ότι ο πολιτικός λόγος γίνεται παιδικός πολιτικός λόγος και αυτό με ανησυχεί. Φοβάμαι ότι μέχρι τις εκλογές, λέει, θα καεί το πελεκούδι, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τουλάχιστον 7-κομματική βουλή, μεγάλες στιγμές. Και εγώ έχω δει Κατερίνα δημοσκόπηση και με 9-κομματική βουλή εκεί. Μένει η χώρα να κυβέρνει τελείως. Ο Θοδωρής λέει: τα τρία κόμματα υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Στον κουβά θα πάνε και οι τρεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ξενοδόχος. Λογικά ο ξενοδόχος ένας είναι. Θοδωρή, ο ελληνικός λαός. Πάντα έχει τον τελευταίο λόγο. Και ευτυχώς που ο λαός έχει τον τελευταίο λόγο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτό είναι το δημοκρατικό και το απολύτως σύμφωνο με το Σύνταγμά μας. Λοιπόν, έχουμε καύσωνα. Ο καύσωνα συνεχίζεται. Να σας πω τώρα που έχει φτάσει σήμερα η θερμοκρασία, χθες και αγγίξει τους 42 βαθμούς. Το θέμα είναι ότι η πρόβλεψη λέει ότι θα συνεχιστεί αυτό το σκηνικό για πολλές μέρες. Και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ επικίνδυνο σημείο στην πρόβλεψη, διότι μιλά για 40 και σήμερα και αύριο, Πέμπτη Παρασκευή. Μπορεί να φτάσει 38, αλλά με τον τόπο να φλέγεται μετά από τόσες μέρες καύσωνα, θα έχουμε ανέμους οκτώμποφορ Πέμπτη Παρασκευή. Εκεί λοιπόν ο Θεός να βάλει το χέρι του με τις φωτιές.

0: Λοιπόν, είναι λίγο πιο κάτω σήμερα η θερμοκρασία. Βλέπω Κρήτη. Πλώρα Ηρακλείου, χθες ήταν Λακωνία, σήμερα είναι Κρήτη. Πλώρα Ηρακλείου 40,5. Ελαφωνήσει στα Χανιά 40,4. Πάλι Λακωνία. Σπάρτη 40,3. Κρανίδη, Αργολίδα 39,9. Είμαστε λίγο πιο κάτω. Έχουν δυναμώσει οι άνεμοι. Βλέπω ότι έχουμε ρηπές στο Καβοντόρο 98 χιλιόμετρα την ώρα και στην Τίνο 82. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί σαραντάρια με ανέμους 7-8 μποφόρ δεν προϊονίζονται θετικό σκηνικό για τις φωτιές. Σήμερα ο χάρτης κινδύνου είναι στην κατηγορία 3. Κίτρινη όλη η χώρα, δεν είναι λίγο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Λέει η Στέλλα, αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, αλίμονό μας χειρότερα, γιατί θα είναι κυβέρνηση συνασπισμού και πλέον θα έχει χαθεί τελείως η ελπίδα της αντιπολίτευσης που κρατάει κάποιες ισορροπίες, έστω και ψυχολογικές ισορροπίες. Όλοι πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, αυτό είναι και δικαίωμα και υποχρέωση, αν θέλουμε να έχουμε και άποψη και λόγο για τη ζωή μας, λέει η Στέλλα. Και ο Άρης λέει, βρε σου ρε κλεμέ, ποιος σου είπε ότι εάν ο Μητσοτάκης δεν κυβερνήσει θα καταστραφούμε? Το αφεντικό σου, συγγνώμη Άρη μου, μάλλον δεν έχεις καταλάβει καλά. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να κυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο. Αυτό που είπα είναι με βάση τα δεδομένα τι μπορεί να γίνει εάν μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Το ποιος θα κυβερνήσει είναι, και το είπα, στο χέρι του ελληνικού λαού. Οι πολίτες θα αποφασίσουν σε ποιον θα δώσουν την πρωτοκαθεδρία στις κάλπες και με βάση το σύνταγμα της χώρας και τον εκλογικό νόμο θα αναδειχθεί η κυβέρνηση. Εάν οι πολίτες ψηφίσουν Πασόκ, Τσίπρα, μια άλλη κυβέρνηση, προφανώς αυτή θα κυβερνήσει. Το θέμα είναι κάποιος να κυβερνήσει. Είπα να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Ας κυβερνήσει όποιος ψηφίσουν οι πολίτες. Τώρα, έβλεπα σήμερα στην Καθημερινή και ομολογώ είχα και σχετικά mail, αλλά μίλησα με τον Ιάκωβο Γρίλη από το δίκτυο Ομπρέλα, τον οποίον θα ζητήσω να φιλοξενήσουμε αύριο, και είδα ότι η αυθαιρεσία πάει σύννεφο στις παραλίες με τα αμπρελοκαθίσματα. Εγώ περίμενα ότι αυτή η ιστορία θα έχει σταματήσει, αλλά δεν έχει σταματήσει, και μου είπε απίθανα πράγματα. Μου είπε, για παράδειγμα, τώρα δεν θα σας πω ονόματα εταιριών και λεπτομέρειες, θα σας δώσω το κλίμα όμως, ότι στην παραλία, την περίφημη παραλία Άντωνη Κουίν στη Ρόδο, έγινε ένας διαγωνισμός από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου με πύχη της 4.000 ευρώ. Απέβει άκαρπος για να βάλουν εκεί, είναι μια έκταση 100, είναι περισσότερο βραχώδη, σε μια εμβληματική παραλία στην Ανατολική Ρόδο, πάρα πολύ ωραία, υπέροχα νερά, παραλία Άντωνη Κουίν λέγεται. Εκεί λοιπόν ο πύχης και πύχης 4.000 ευρώ, έχετε μια εταιρεία και κάνει προσφορά 200.000 ευρώ. Σταματάνε όλα, κερδίζει τον διαγωνισμό, όμως εκτός από το παράβολο που πλήρωσε, που είναι 400 ευρώ, δεν πλήρωσε ποτέ τα χρήματα αυτά που υποσχέθηκε ότι θα πληρώσει, και παρόλα αυτά, σύμφωνα με την καταγγελία του δικτύου Ομπρέλα, έχει καταλάβει την παραλία με ομπρέλες και ξαπλώστρες αυθαιρέτως, χωρίς να πληρώνει το μίσθωμα. Η δημοπρασία ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου. Από ό,τι μου λέει ο Ιάκωβος Γρίλης, το σύνολο ήταν των τετραγωνικών 116 και η τριετής παραχώρηση, η τιμή εκείνη στα 4.300 ευρώ. 200.000 έδωσε η πλειοδότρια, εγκατέστησε τα προλοκαθίσματα χωρίς να δώσει κανένα μίσθωμα. Απίθανη ιστορία. Υπάρχει πρόστιμο 37.000 ευρώ, αλλά υπάρχει και καλύτερο. Μου έλεγε ότι η νέα εξέλιξη αφορά την άλλη παραλία, την πολύ γνωστή της Ρόδου, την Τσαμπίκα, στην οποία υπήρχαν κάποιες καντίνες που δικαιούνται να έχουν μία έκταση 5-10 τετραγωνικών και έφτασαν τα 5-10 τετραγωνικά να γίνουν 200-300 και να καταληφθεί πάλι αυθαιρέτως η παραλία εκεί, η Τσαμπίκα, χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση. Μου έχει στείλει και διάφορα έγγραφα ο κύριος Γρίλης, έχουν ενδιαφέρον οι καταγγελίες του. Εγώ πίστευα ότι μετά από αυτή την ιστορία και όλους αυστηρούς ελέγχους και το γεγονός ότι πέρασε η διαδικασία στην κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου, θα σταματούσε τις αυθαιρεσίες. Φαίνεται ότι αυτό δεν έχει γίνει, τουλάχιστον στη Ρόδο, και είδα ότι στη Χαλκιδική σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής ξύλωσε από την παραλία Καλύβια με μεγάλη επιχείρηση και με μπουλντόζα ξαπλώστρες με τις οποίες είχαν δέσει με λουκέτα. Προσέξτε, είχαν δέσει τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες, είχαν χτίσει την πραγματικότητα στην παραλία, εμποδίζοντας, σύμφωνα με τις καταγγελίες, 100 ήταν ομπρέλες και ξαπλώστρες, την ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες. Και υπάρχει και το καλύτερο. Ο αντιδήμαρχος λέει ότι υπάρχει το φαινόμενο ιδιοκτήτες διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να τοποθετούν ξαπλώστερες στις παραλίες και να τις νοικιάζουν μαζί με το σπίτι. Δηλαδή, σου δίνουμε το σπίτι και αντιστοιχεί και η ομπρέλα νούμερο 22 και η ξαπλώστρα νούμερο 23-24 που είναι χτισμένες στην παραλία και είναι link με το σπίτι. Απίθανα πράγματα στη Χαλκιδική αυτά, στον Πολύγυρο, στην παραλία Καλύβια. Λοιπόν, σας έδωσα το κλίμα της ημέρας. Νομίζω ότι τα ελληνοτουρκικά είναι μακράν το πρώτο θέμα πέραν της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να προσθέσω σε όλα αυτά και την ανησυχία για την εκτόξευση των τιμών στο ρεύμα, σας τα λέγω και χθες, και το φυσικό αέριο, ενώ η μπαταριά στον αέρα κατά τη γνώμη μου του Τραμπ για D-Day και τις κυρώσεις στο Ιράν, τις οικονομικές κυρώσεις, βοήθησε ώστε να κρατηθεί χαμηλότερα η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, χωρίς αυτό όμως να οδηγήσει σε πτώση εδώ. Είναι η περισσότερη νομή πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ. Είναι δεδομένο ότι θα έρθει και επιδότηση. Θα συνεχιστεί από την άλλη Τρίτη, σας το λέω ως είδηση, η επιδότηση των 10 λεπτών στην αντλία στο πετρέλαιο και θα γίνει νέα συμφωνία με τα δηληστήρια για άλλα 5 λεπτά στο ντίζελ, όχι στην αμόλυβδη. Και από εκεί και πέρα να κρατήσουμε ότι ο κύριος Χατζηδάκης το είπε και το ξανάπε σήμερα. Ο κύριος Τσάπαλος μου το είπε. Ετοιμάζεται στην. Είπε ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Τσάπαλος ότι ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται το άλλο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ να κάνει σημαντικές εξαγγελίες για το ηλεκτρικό ρεύμα. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει μια ρήτρα διαφυγής, όπως λέγεται, που μας δίνει ένα περιθώριο ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά Αλεξάνδρας Δούκου, στη συνέχεια Κώστας Τσουκαλάς, Διονύση Τεμπονέρα, ένα άτυπο debate κορυφής. Ενώ έχουν αρχίσει τα όργανα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Real FM.
2: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
3: Ναι.
4: Έρχεσαι, πού είσαι?
3: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
4: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
3: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
6: Κινήσεις με το All-Wheel Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
7: This is gonna be absolutely massive.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
10: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου.
11: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
12: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
13: Τα τεστ τους έχει μία και βιολογία.
14: Είναι έργα τέχνης.
13: Αυτά. Και έναν ακόμη τοίχο.
14: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
15: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις ελληνικά γράμματα. pediobooks.gr.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3, η LFM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, μαζί και σήμερα ως τις 5. Η Λουκία Γκάτσα είναι από την άλλη Δευτέρα κοντά μας, της δώσαμε ακόμα μια εβδομάδα για να πάρει ανάσα. Είμαστε εμείς εδώ και βλέπω ότι σας έχει συναρπάσει η ιστορία της πολιτικής σύγκρουσης, αυτό που λέγαμε ότι άρχισαν τα όργανα και αυτό που σας έλεγα ότι επιμένει το Πασόκ. Άρα αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, αν υποθέσουμε ότι το μόνο κόμμα που έχει συγκυβερνήσει είναι το Πασόκ, υπ' αυτή την έννοια το λέω, υπό την άλλη, οι πολίτες μπορεί να βάλουν πρώτο κόμμα, να φέρουν στις κάλπες ένα άλλο, την Ελλάς, το Πασόκ, να υπάρξει κυβέρνηση. Λέω με βάση τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων. Και είπα ότι έτσι η κυβέρνηση δεν βγαίνει. Κινδυνεύει η χώρα να μείνει ακυβέρνητη. Και λέει ο Σταύρος, θα διαφωνήσω με τον όρο ακυβέρνητη χώρα. Ακυβερνησία της χώρας δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση, καθώς το Σύνταγμά μας προβλέπει ακριβείς και αυστηρές διαδικασίες για τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει σαφές αποτέλεσμα στις εκλογές. Θα μου επιτρέψει να πω ότι η ακυβερνησία είναι όρος που χρησιμοποιείται από την εκάστοτε κυβέρνηση για να φοβήσει τους ψηφοφόρους και να τους οθήσει να επιλέξουν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις υπό το φόβο της ακυβερνησίας. Συμφωνώ με το δεύτερο που λες, δηλαδή όντως όλες οι κυβερνήσεις που θυμάμαι λέει ψηφίστε μας, που έχουν το προβάδισμα ή που είναι πιθανόν να ξαναγίνουν ή να γίνουν κυβέρνηση, γιατί αν δεν μας ψηφίσει θα μείνει κυβέρνητη χώρα. Έχεις δίκιο, Σταύρο, ότι το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα, σε αυτό θα συμφωνήσω. Θα διαφωνήσω όμως το εξής. Πράγματι, μια χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα κυβερνάτε. Το θέμα είναι πώς θα κυβερνάτε. Αν θα κυβερνάτε αποτελεσματικά και αν θα κυβερνάτε από μια δύναμη, ένα άθροισμα δυνάμεων που μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα στοιχειώδες πρόγραμμα, το οποίο θα βοηθά τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Γιατί αν είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας που δεν μπορεί να συμφωνήσει σε τίποτα, τότε η χώρα πράγματι θα είναι ακυβέρνητη. Διότι με τα στοιχειώδη δεν κυβερνάτε μια χώρα, πρέπει να σπάσει αυγά για να πάρεις μια απόφαση, θα πρέπει να συγκρουστείς ενδεχομένως, θα πρέπει να προχωρήσεις σε βήματα τα οποία απαιτούν μια πολιτική δύναμη που αν δεν την έχεις, δεν μπορείς να πάρεις αποτελεσματικές αποφάσεις. Υπό αυτήν την έννοια, αλλά υπό την άλλη έννοια που το λες, ότι κάθε κυβέρνηση λέει πω, προσέξτε, ψηφίστε με μια κυβέρνητη χώρα, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου είναι μαζί μας, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σδούκου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Πολύ. Σας άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον. Δεν περίμενα το ενδιαφέρον των ακροατών για αυτό εκεί που οδηγήθηκε η συζήτηση, γιατί ξεκινήσαμε ότι άρχισαν τα όργανα και το ξέρετε και το ζείτε καλύτερα από τον καθέναν αυτό. Πώς άρχισαν τα όργανα πολλές μέρες πριν πάει ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι αρχηγοί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά ξεκινήσουμε από αυτό που σχολιάζει ο φίλος ακροατής, επειδή είπα ότι το Πασόκ, μου το έλεγε ξανά σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς, δεν πρόκειται, μου λέει, να συνεργαστούμε σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ είπα ότι εάν η Νέα Δημοκρατία επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, είναι πρώτο κόμμα, δεν υπάρχει άλλος να συγκυβερνήσει. Άρα κινδυνεύουμε να μείνουμε ακυβέρνητοι. Και λέει ο Σταύρος, όχι. Αυτό είναι το επιχείρημα της κάθε κυβέρνησης που θέλει να φοβήσει τους ψηφοφόρους. Ψηφίστε μας να γίνουμε κυβέρνηση, γιατί αλλιώς θα μείνουμε ακυβέρνητοι. Δεν υπάρχει ακυβερνησία, λέει ο Σταύρος, κάποιος θα κυβερνήσει. Τι λέτε?
2: Γιατί να θέλουμε να φοβήσουμε, κύριε Σταβελάκη, τον κόσμο?
1: Για να τους εισπυρώσετε και να τους στείλετε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό το λέει ο Σταύρος.
2: Καλά, να δούμε λίγο όμως τι κόσμο ζούμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε Μέση Ανατολή, πια ανοίγουν, κλείνουν τα στενά του Ορμούς, ανεβαίνει το πετρέλαιο, κατεβαίνει πληθωρισμός. Μια μεγάλη αβεβαιότητα από εκεί, ένα το κρατουμένο. Μπορεί ο πόλεμος στην Ουκρανία να είναι στον πέμπτο χρόνο και να έχει γίνει μια συνήθεια.
1: Καθόλου, όλο και χειρότερα γίνεται.
2: Αλλά, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό, ότι έχουμε δύο εστίες που επηρεάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία φτάνουν και στη δική μας χώρα. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις. Θεωρώ ευτυχές το ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την ελληνική προεδρία τη χρονιά αυτή, γιατί έχουμε μεταναστευτικό, κοινή αμυντική πολιτική, ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Άρα είναι κρίσιμο η Ελλάδα δηλαδή εκεί να μην παρακολουθεί και πηγαίνει πίσω από τις εξελίξεις, αλλά είναι δυνατόν να είναι μπροστά.
1: Προβλέπω τα επόμενα μηνύματα. Η Σδούκου λέει κινδυνολογεί, διότι με τέτοια κατάσταση χρειάζεται κυβέρνηση. Αναλαμβάνουμε και την Προεδρία, άρα ψηφίστε μας να μείνουμε ακυβέρνητοι.
2: Αυτό θα το αποφασίσει σίγουρα ο κόσμος. Την τελική τιμιγορία θα τη δώσει ο ελληνικός λαός. Θεωρώ ότι Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ακούω από παντού, από τον κόσμο, που για πρώτη φορά λέει ότι θέλουμε να καθίσουμε και να ακούσουμε με μεγάλη προσοχή τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς θα υλοποιήσουν. Εγώ να δεχτώ ότι δεν τα κάνει καλά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε μια πιστική, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Πώς θα τα κάνει καλύτερα ένα άλλο κόμμα. Και εδώ είμαστε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε. Νομίζω όμως ότι ο Πρωθυπουργός δεν κρίνεται πλέον μόνο από αυτά που έχει να υποσχεθεί, να πει τα οικονομικά μέτρα ή ποιο είναι το σχέδιο, το όραμα για τη χώρα. Νομίζω ότι κρίνεται και από το γεγονός ότι έχει κυβερνήσει σε αυτή τη χώρα μέσα σε πανδημία, κύριε Σταβελάκη, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμό, σε γεωπολιτικές αναταράξεις. Μπορεί να συμφωνούν, όπως είπα, να διαφωνούν σε επιμέρους ζητήματα, αλλά μη τι άλλο ξέρουν ποιος είναι, τι έχει κάνει, πού θέλει να οδηγήσει τη χώρα.
1: Ναι, αυτό που
2: και
1: σας όσο λέει όμως.
2: Όταν πλησιάζουμε στις εκλογές, νομίζω ότι αυτή η σύγκριση θα γίνεται όλο και πιο συγκεκριμένη.
1: Ναι, αυτό που σας λέει και με αφορμή την επίσκεψη, την ομιλία Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό, στις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Πρωθυπουργός μιλάει το επόμενο Σαββατοκύριακο αμέσως, τρεις μέρες μετά δηλαδή, σας λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τι σας νοιάζει που ο Τσίπρας πάει πρώτος, ίσα-ίσα θα ξέρετε και τι λέει για να απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Αυτό που φοβάστε είναι η σύγκριση. Γιατί ο Τσίπρας θα πει ότι εγώ θα συγκρουστώ με τα συμφέροντα, με τα καρτέλ που συντηρούν την ακρίβεια. Εσείς λέτε ότι κάνετε παροχές για την ακρίβεια, η οποία όμως ακρίβεια δεν την πολεμάτε για να την αντιμετωπίσετε. Εμείς δεν θα βάλουμε νέους φόρους, ενώ εσείς βάζετε επιπλέον φόρους 19 με 26, 22 δις επιπλέον φόροι και υπερφορολογείτε, περιμένετε να σας τα πω όλα, υπερφορολογείτε για να απαντήσετε σε όλα μαζί και από αυτά τα 13 δις που βγάζετε από την υπερφορολόγηση, αντί να τα δώσετε στους πολίτες, τα δίνετε για την πρόωρη πληρωμή του χρέους. Απάντηση.
2: Λοιπόν, είπατε πάρα πολλά.
1: Σας είπα, σας συμπίκλυσα ό,τι λέει αντιπολίτευση για σας.
2: Σύγκριση. Ναι, κύριε Στραβελάκη, η σύγκριση υπάρχει και έτσι είναι. Και η σύγκριση έχει ονοματεπώνυμο. Έχουμε από τη μία τον κύριο Τσίπρα, τον έχουμε γνωρίσει τον κύριο Τσίπρα, έχει κυβερνήσει, έχουμε ζήσει τις επιλογές του.
1: Λέει ένα άλλος Τσίπρας.
2: Προσπαθεί να ξανασυστηθεί στους πολίτες, σαν να υπάρχει μια συλλογική αμνησία για όσα συνέβη.
1: Είναι άλλος, λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άλλος Τσίπρας. Α, θα επιβάλλει, θα έχει άλλη οικονομική πολιτική.
2: Ωραία, εδώ είμαστε.
1: Πήρε μαθήματα. Κυρία Σδούκου, να σας θυμίσω ότι έχει πει 4 φορές ο κύριος Τσίπρας μέσα στο καλοκαίρι ότι τότε ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς θα το κάνω. Τώρα έμαθα και ξέρω πώς να το κάνω.
2: Εμένα αυτό πάντως μου ακούγεται. Σας δουλεύω ψηλό γαζί, γιατί με αυτό το κριτήριο τότε δείξε την ψήφο εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού, ότι εγώ θα κάνω τις, θα χτυπάω τα ταούλια πως θα χορεύουν οι αγορές, ήξερα. Ναι. Τώρα το να λες εκ των υστέρων, συγγνώμη, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το κάνω και οι συνεργάτες που επέλεξα να είναι δίπλα μου, ο Υπουργός Οικονομικών, ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος, τελικά αυτοί τα κάνανε θάλασσα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα με ενέπνεε αυτό για να ξαναδώσω τα κλειδιά της χώρας.
1: Να σας διακόψω, έχουμε μια έκτακτη είδηση, τη βλέπω τώρα. Δυστυχώς, ο γιος του αξέχαστου σταματικό Κόκοτα, ο Δημήτρης Κόκοτας, έχασε τη πολύ μεγάλη, πολύχρονη μάχη που έδινε σε ηλικία μόλις 57 ετών. Μόλις τώρα βγήκε η είδηση, είναι κρίμα, είναι απώλεια. Ένας νέος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, τον είχα γνωρίσει, ο γιος του σταματικό Κόκοτα, ο Δημήτρης, έχασε τη μάχη.
2: Πολύ νέος. Θερμά συλληπιτήρια στην
1: οικογένεια.
2: Ναι.
1: Ελάτε, κύριε Σδούκου.
2: Λοιπόν, μιλώντας για τη σύγκριση, πάντως, κύριε Σταβελάκη, ναι, Τσίπρας σχολιάσαμε. Κύριος Ανδρουλάκης. Κύριος Ανδρουλάκης μέχρι σήμερα νομίζω ότι δεν έχει καταφέρει ούτε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δημιουργήσει την αίσθηση μιας πιστικής, εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης. Για μένα το πιο 38 παράδειγμα είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση έθεσε κάποιες τομές για να πάει η χώρα μπροστά. Όταν σε αυτές λοιπόν τις δύσκολες αποφάσεις του βάζεις τα πόδια και κοιτάς να δεις πού λέει ναι η Νέα Δημοκρατία, ωραία, εγώ θα πω όχι, ακόμη και αν συμφωνούμε, ας πούμε, σε κάποια πράγματα.
1: Τώρα με προκαλείτε. Είναι αυτό... αυτά που έλεγε το πρωί και θα τον έχουμε σε λίγο ο κύριος Τσουκαλάς που ήταν με τον κύριο Ρωμανό στο Open και μου έλεγαν ότι σας συμφέρει ο Τσίπρας και αν δεν υπήρχε έπρεπε να τον εφεύρετε, διότι μιλάτε για το παρελθόν και όχι για το μέλλον. Εδώ πρέπει να σας πω ότι αυτά που λέτε συνέβησαν. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ είμαι άλλος, Άρα εγώ θα κάνω 1, 2, 3 που θα τα πω την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.
2: Ωραία,
1: ο Ανδρουλάκης λέει ακόμη ότι εγώ θα δώσω 13η σύνταξη και αυτά που δίνει για το χρέος η κυβέρνηση εγώ θα τα δώσω στους πολίτες. Και εσείς μιλάτε για το παρελθόν του Τσίπρα. Και εγώ ρωτώ, ο συνταξιούχος που μας ακούει νοιάζεται για το τι έχει κάνει ο Τσίπρας
2: ναι,
1: ή το
2: βεβαίως,
1: τι θα κάνει ο Μητσοτάκης.
2: Βεβαίως νοιάζεται, γιατί πήγε και του έκοψε τη σύνταξη και τους μισθούς.
1: Τότε,
2: και,
1: τώρα,
2: και
1: τώρα λέει θα κάνει άλλο.
2: Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όμως και όλα αυτά που έχουμε ζήσει, να βάλουμε ένα χ. Αν κάποιος νομίζει ότι το γεγονός δηλαδή ότι η χώρα πήγε πίσω μια δεκαετία για να μπορέσουμε ξανά να σταθούμε στα πόδια μας και το ξεχνάμε έτσι, το περνάμε στο τόπο.
1: Μήπως σας συμφέρει όντως, μήπως φοβάστε περισσότερο τον Νίκο Ανδρουλάκη που λέει ότι έχω ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, δεν έχω παρελθόν για να μου το καταλογίζει η Νέα Δημοκρατία και επιλέγει ο Μητσοτάκης ως αντίπαλο τον Τσίπρα γιατί φοβάται μαζί μου τη σύγκριση και εγώ κοστολογώ, θα δώσω 13η σύνταξη, θα μειώσω το ΦΠΑ. Μήπως είναι έτσι.
2: Εσείς λέτε κύριε Σαββελάκη.
1: Αυτά λέει το Πασόκ. Ο κύριος Σαββελάκης ως Τσουκαλάς τα λένε. Απαντήστε.
2: Κόσμο, να λέμε στον κόσμο, να σας πούμε κάτι κύριε ψηφοφόρε. Φέρτε μας ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα γιατί μας βολεύει περισσότερο. Ή μη φέρετε τον κύριο Ανδρουλάκη. Οι ίδιες τους οι επιλογές και οι πολιτικές τους μέχρι τώρα τους κατατάσσουν μάλλον. Στη θέση
1: όχι,
2: που
1: δική σας επιλογή είναι να στρέφετε τα βέλη σας κατά του κύριου Τσίπρα που δεν είναι καν στη Βουλή και όχι κατά του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν σας λέει κανείς να ασχολείστε μέρα νύχτα με τον Τσίπρα, μπορείτε να ασχολείστε με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Εμείς καλό είναι να περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο κύριος Τσίπρας, τι θα προτείνει, αν βγαίνει ο λογαριασμός, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει, με τι λεφτά, πότε και εδώ είμαστε να το σχολιάσουμε. Αλλά εμείς, κύριε Σαββελάκη, όντως αυτό το αγαπημένο παιχνίδι της αντιπολίτευσης του ποιος θα τάξει περισσότερα δεν θα το παίξουμε, ούτε και θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Προφανώς η αντιπολίτευση κερδίζει ευκολότερα σε αυτό το παιχνίδι γιατί μοιράζει χρήματα που δεν υπάρχουν, επειδή λέτε για τις 13ες συντάξεις και τους
1: όχι, λέει, τα έχει κοστολογήσει το Πασό. Και λέει ότι είναι το πρώτο χρόνο η μισή 13η σύνταξη 460 εκατομμύρια. Άρα βγαίνει λογαριασμός. Επομένως, γιατί να μην δοθεί, υπάρχουν τα χρήματα. Αυτό λέει συνεχώς ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Κύριε Σαββελάκη, τα χρήματα που θα διατεθούν φέτος, θα σας πω, δεν φυτρώνουν σε κάποιο λευτό δέντρο και δεν τα πετάμε έτσι. Προέρχονται από την ανάπτυξη, προέρχονται από τις
1: μέσες
2: εργασίας. Και από αυτό το ακούω να λέτε από τους έμεσους φόρους και πραγματικά.
1: Σας το καταλογίζει η αντιπολίτευση, μέρα νύχτα.
2: Έχει αυξήσει τους φόρους η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και δεν το θυμόμαστε.
1: Και τα έστω πώς προήλθαν τα επιπλέον 22 δισεκατομμύρια από τον ουρανό.
2: Λοιπόν, κύριε Σαββελάκη, αν θέλουμε να καταλάβουμε γιατί αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα τα τελευταία χρόνια, να δούμε λίγο ολόκληρη την εικόνα. Σήμερα έχει μεγαλώσει η οικονομία μας. Και τι σημαίνει αυτό μεγαλώνει η οικονομία. Το ονομαστικό ΑΕΠ της χώρας πήγε από εκεί που ήταν το 2019 185 δισεκατομμύρια σήμερα στα 248 δισεκατομμύρια. Δεν είναι φυσιολογικό να αυξάνονται τα έσοδα όταν μεγαλώνει η οικονομική δραστηριότητα του κράτους.
1: Ακούσα τον κύριο Καρχημάκη να λέει χθες ότι για να έχουμε τόση ανάπτυξη είμαστε 8% για να έχουμε τέτοια αύξηση φορολογικών εσόδων. Δεν είχαμε 8% ανάπτυξη.
2: Σας λέω ότι συγκρίνοντας το 19 ας πούμε με το σήμερα, όπου το 19 είχαν γίνει μάλλον πριν από το 19 είχαμε μεγάλη αύξηση φορολογικού συντελεστές επί της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, από το 19 και μετά έχουμε πάνω από 80 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Και υπάρχει να σας πω για μένα και ένας δεύτερος παράγοντας που είναι σημαντικός και είναι η φορολογική συμμόρφωση. Αυτό που λέμε κενό ΦΠΑ, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στο ΦΠΑ που θεωρητικά πρέπει να εισπράτεται και σε αυτόν που τελικά εισπράτεται, έχει πέσει σημαντικά. Το 2019, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο 24%, τώρα είναι κάτω από το 9%. Και γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί έχουμε περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές, επεκτάθηκαν τα POS, συνδέθηκαν τα ταμιακές μηχανές, μπήκε το My Data, έχουν ενισχυθεί όλες αυτές οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, που σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος αυτής της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας και καταγράφεται και φορολογείται. Άρα εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι από την ποια είναι η θέση της αντιπολίτευσης δηλαδή σε αυτό, γιατί Έχω την εντύπωση ότι για δεκαετίες λέγαμε στη χώρα μας ότι μια μεγάλη πληγή της ελληνικής οικονομίας είναι η φοροδιαφυγή, ότι δεν μπορεί ως συνεπής πολίτης να πληρώνει, κάποιοι άλλοι να κρύβονται. Και τώρα που η φοροδιαφυγή περιορίζεται και έχουμε περισσότερες συναλλαγές που καταγράφεται, ακούμε αυτό το παράδοξο που μου λέτε ότι αυξάνονται τα έσοδα, λέει.
1: Από δεν παράδοξο, είναι καταγεγραμμένο. Συν 22 δισεκατομμύρια έσοδα φορολογικά 19-26. Επιπλέον, εσείς λέτε ότι είναι από την ανάπτυξη της οικονομίας. Η αντιπολίτευση λέει ότι είναι από την υπερφορολόγηση. Οι πολίτες θα κρίνουν στις κάλπες, αλλά επειδή απαντήσατε.
2: Είναι μια μεγαλύτερη οικονομία, απλά, κύριε Σταυλάκη, που παράγει.
1: Δώσατε απάντηση. Θέλω να πάμε και στα ελληνοτουρκικά. Επειδή βλέπω ότι οι Τούρκοι ανεβάζουν τους τόνους, έβλεπα νωρίτερα τον πρώην σύμβουλο του Ερντογάν, πολύ κοντά τον Καραγκιούρη, να λέει ότι μας οδηγεί το Ισραήλ ουσιαστικά σε πόλεμο, Ελλάδα-Κύπρου, και ότι θα χάσει η Ελλάδα το Αιγαίο. Και θα πάμε σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί έχουν φτάσει οι Τούρκοι. Είναι έξαλλη με τη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο Όπεν, θεωρώντας ότι τους προκαλεί και τους απειλεί με πόλεμο, επειδή είπε ότι αν γίνει νέα Κάσος θα στείλει η Ελλάδα φρεγάτες και αναβαθμισμένα F-16. Και θέλω το σχόλιο σας, αν ανησυχείτε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και πώς απαντάτε στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι ουσιαστικά με τα ήρεμα νερά ξεπλύνατε τον Ερντογάν.
2: Να ξεκινήσω από το δεύτερο που λέτε. Αυτό το ξέπλυμα, πού είδατε εσείς, κύριε Στραβελάκη, ξέπλυμα?
1: Ξεπλύθηκε, το είδε ο κύριος Σαμαράς.
2: Ξεπλύθηκε η Τουρκία, μπήκε στο safe, ας πούμε, πήρε F-35, η ενταξιακή της πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω, προχωράει με πρόοδο? Βλέπω κάτι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τους καταδικάζει για το κράτος δικαίου, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή όλα αυτά που είναι μια πραγματικότητα, πού βλέπετε εσείς να ξεπλένεται η Τουρκία? Και τι έχει δώσει η Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω. Έδωσε κάτι στην Τουρκία? Πήρε κάτι η Τουρκία μέχρι τώρα?
1: Εδώ βλέπω το Πασόκ να λέει ότι επιχειρεί η Τουρκία να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο Αιγαίο, ενώ εσείς παρουσιάζετε εξοραϊσμένη εικόνα για την κατάσταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν κάνετε αυτοκριτική, και την ίδια ώρα έχουμε ένα φοβικό πρωθυπουργό που δεν σηκώνει το τηλέφωνο, ενώ ο ίδιος υπερηφανεύεται ότι αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 τα ξημερώματα, είναι εγγύηση ότι θα το σηκώσει ο ίδιος.
2: Αυτοί που φτιάχνουν αυτό το αφήγημα της υποχωρητικότητας. Και δεν ξέρω, έχουμε φτάσει, κύριε Στραβελάκη, ναι, σε μια κατάσταση που νομίζω ότι εμπορευόμαστε, λες και ο πατριωτισμός είναι ένα εμπορεύσιμο είδος. Και κάποιοι ασκούνε την κριτική που λέτε το Πασόκ, μιλώντας για υποχωρητικότητα. Υποχωρητικότητα σε έναν πρωθυπουργό ο οποίος απέκρουσε την υβριδική επιχείρηση της Τουρκίας το 2020 στον Εύρο.
1: Κύριε Σδουκού, πού είναι η ελληνική καταγγελία για τα θαλάσσια πάρκα που έχουν μπει σφήνα σε Λίμνο, Σαμοθράκη και Καστελόριζο? Δεν είναι μια εβδομάδα ο χάρτης που το χαρακτήρισε για λατζή ο κ. Χατζηβασιλείου σήμερα που μιλούσαμε στο Open? Δεν έχω δει διάβημα της Ελλάδας για αυτό το χάρτη.
2: Γιατί κανένα χρειάζεται να κάνουμε διαγωνισμό?
1: Γιατί δεν το αφήσουμε
2: δηλαδή,
1: έτσι.
2: Κρινόμαστε. Προφανώς και δεν το αφήνουμε έτσι, κύριε Σταυλάκη. Και εννοείται ότι νομικά και διπλωματικά και οτιδήποτε χρειαστεί. Έχετε εσείς σημάδια από τις κινήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, του Πρωθυπουργού, σε προηγούμενες περιστάσεις ότι φοβήθηκε να αντιδράσει? Έχετε δει ποτέ φοβικότητα της ελληνικής κυβέρνησης στην αντίδραση? Είχατε, νομίζω, στην πρεμιέρα της εκπομπής σας στην τηλεόραση τον κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος νομίζω ότι απάντησε εφόλης της ύλης και εξήγησε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει ούτε ένα βηματάκι πίσω από τις εθνικές της θέσεις, από τις κόκκινες γραμμές που έχει. Δεν συζητάμε ούτε κυριαρχία των νησιών, ούτε γκρίζες ζώνες, ούτε αποδεχόμαστε κάζους μπέλι, ούτε νομιμοποιούμε καμία από τις παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις που έχει. Μία είναι η διαφορά, το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, μία και μοναδική, η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Εμείς επ' αυτού λέμε να κάνουμε διάλογο. Δεν σημαίνει αυτό αδυναμία. Εννοείται ότι θα συνομιλήσει.
1: Άρα γιατί το κάνει το Πασόκ? Γιατί σας κατηγορεί ενώ λέτε ότι είναι έτσι τα πράγματα το Πασόκ? Καπηλεύετε τα εθνικά θέματα? Γιατί το κάνει αυτό, εφόσον είναι τόσο σαφή όσο λέτε εσείς τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά?
2: Θεωρώ ότι και το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα βάλω και την ΕΛΑΣ, κάνουν ένα στρατηγικό λάθος σε πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και στα εθνικά θέματα.
1: Δηλαδή.
2: Νομίζω ότι μπερδεύουν, κύριε Στραβελάκη, την καλή αντιπολίτευση με τη φωνακλάδικη αντιπολίτευση. Και δεν νομίζω ότι η καλή αντιπολίτευση είναι αυτός που θα ανεβάσει περισσότερο τους.
1: Προσέξτε,
2: τόνους.
1: Γιατί μετά έχουμε τσουκαλάτε πονέρα να σας απαντήσουν.
2: Ναι.
1: Προσέξτε τι λέτε.
2: Δεν είναι να
1: λέτε φωνακλάδες.
2: Τόνους. Δεν είναι εδώ πέρα διαγωνισμός ταχύτητας αν βγήκε το δελτίο τύπου ή αν σήκωσε στις 3 τα ξημερώματα ο κύριος Μητσοτάκης το.
1: Άρα
2: το
1: λέτε ότι βάζουν τις εντυπώσεις τις πολιτικές πάνω από το εθνικό
2: το
1: συμφέρον, που είναι βαριά κατηγορία.
2: Ναι, προφανώς και το κάνουν, γιατί ανταγωνίζονται. Δεν νομίζω ότι ανταγωνίζονται αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία ή το. Έχει βάση αυτό που λένε. Ανταγωνίζονται ουσιαστικά το ποιος
1: να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
2: Ποιος θα αποδείξει ότι είναι ο αυθεντικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Όποιος φωνάζει περισσότερο, όποιος καταγγέλει περισσότερο, μπορεί
1: λέτε
2: να γίνει.
1: Ότι αυτό είναι ένας διαγωνισμός Ανδρουλάκη Τσίπρα στην πραγματικότητα απέναντί σας.
2: Ξεκάθαρα για την.
1: Με εκμετάλλευση και των εθνικών θεμάτων.
2: Για τη δεύτερη θέση. Για τη δεύτερη θέση.
1: Τώρα, επειδή είπε ο κ. Μαρινάκης νωρίτερα στο Sky, οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες. Λεξιλόγιο της νεολαίας. Εγώ βλέπω Σαμαρά πίσω από αυτό. Εσείς τι βλέπετε?
2: Κύριε Στραβαλάκη, δεν θέλω να βάλω ονομαστικά κάποιον και δεν θα κατονομάσω κάποιον. Θα πω όμως στους πολίτες να δούνε τα γεγονότα και να δούνε και τι λένε κάποιοι. Όποιος, νομίζω, κατηγορεί την κυβέρνηση για υποχωρητικότητα, όποιος λέει ότι έχουμε κάνει πίσω σε εθνικές θέσεις, μπορεί να ανήκει σε αυτή την κατηγορία που συζητάμε. Αλλά το να συζητάμε για ενδοτισμό και υποχωρητικότητα, μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που έχει υπογράψει συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία, την Αίγυπτο, τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, τις ενεργειακές συμφωνίες στην έρευνα υδρογόνων ανθράκων στην Κρήτη στο Ιόνιο, που έχει εξοπλίσει τη χώρα μας με Ραφάλ, Μπελαρά, όλα αυτά, για έναν πρωθυπουργό που έχει κάνει την Ελλάδα πιο ισχυρή στρατιωτικά, διπλωματικά, γεωπολιτικά από ό,τι ήταν εδώ και δεκαετίες, και αυτό το αναγνωρίζει και ο πιο δυσαρεστημένος και ο πιο απογοητευμένος για άλλα θέματα, αλλά στα εθνικά νομίζω ότι επειδή πηγαίνουμε σε παρέες, συνομιλούμε με κόσμο και ας μην ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί κανείς να μην βλέπει ότι η Ελλάδα είναι εντελώς διαφορετική οικονομικά, στρατιωτικά, διπλωματικά, γεωπολιτικά από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε θεωρώ λοιπόν ότι όταν έρχεται κάποιος το Πασόκ να πει ότι αυτός ο πρωθυπουργός είναι υποχωρητικός, συγγνώμη, αλλά κάπου χρειάζεται και ένα μέτρο.
1: Μάλιστα.
2: Θα έλεγα να ξανασκεφτούν τη στρατηγική τους, γιατί η εξωτερική πολιτική, κύριε Σταυλάκη, είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση για να γίνεται με τέτοιες αντιπολιτευτικές εξυπνάδες.
1: Αμέσως μετά θα έχουμε την απάντηση και από τον κύριο Τσουκαλά και από τον κύριο Τεμπονέρα, άρα θα έχουμε τη συνολική εικόνα της πολιτικής κοινής και των θέσεων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και της, τώρα αντιπολίτευση αξιωματική είναι το ΠΑΣΟΚ και του κόμματος που καταγράφει τα μεγαλύτερα ποστά στις δημοσκοπήσεις μετά από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σδούκου, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ήταν μαζί μας. Να ξαναπώ ότι έφυγε από τη ζωή στα 57 του ο Δημήτρης Κόκοτας, μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι του όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις. Έδωσε μεγάλη μάχη επί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Εντατική.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
6: Που ξέσπασε πριν από λίγο στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Σε εξέλιξη βρίσκονται και τα μέτωπα στο Στόμιο Λάρισας και στο Ξερολίβαδο Βέρειας. Ανησυχία προκαλεί ανωδική πορεία που καταγράφουν οι τιμές σε φυσικό αέριο και στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τα 100 ευρώ εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος και η διεθνής ανασφάλεια που δημιουργεί. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέα δεδομένα σχετικά με το χρόνο εντός του οποίου η εφορία δικαιούται να ελέγχει παλαιές φορολογικές υποθέσεις διαμορφώνει πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιτρέπει την επέκταση του χρόνου παραγραφής από τα 5 στα 10 χρόνια. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του έτους. Ξεπέρασε το στόχο κατά περίπου 1,35 δις. Σε θερμό κλειό παραμένει η χώρα με τη Δυτική Πελοπόννησο να βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα και τους Σουδικούς να ενημερώνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως και την Πέμπτη. Ανάσα δροσιάς προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο από την Κυριακή η θερμοκρασία θα πάρει ξανά την ανοιούσα. Κλιμακώνει την πολεμική ρητορική κατά του Καναδά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανακοίνωση για αύξηση στο 50% των δασμών σε αυτοκίνητα και χάλυβα. Με νέα αναρτησή του σήμερα ανακοινώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της τροχέας για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φυλής, στερώντας τη ζωή σε μια 17χρονη κοπέλα. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών άφησε ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Είχε υποστεί οξία έμφραγμα το Μάρτιο του 2024 και εκτότε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο γεννηματάς.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την Αυστρία αντιμετωπίζει σε μία ώρα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στον τέταρτο αγώνα της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Τσεχία. Με νίκη το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα προκριθεί στους 16 της διοργάνωσης και στα νοκάουτ παιχνίδια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather.
6: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: χειμώνα.
1: Ίσως το πιο εμβληματικό τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή μετά από πολύ σκληρή μάχη 2,5 ετών σε ηλικία μόλις 57 ετών.
0: Πες μου τη ζωή μου όμως πώς να συνεχίσω που δεν έχω πια τα δυο σου χέρια να κρατήσω.
1: Από τη χρυσή εποχή έτσι όλα τα τραγούδια μέσανε μεταξύ τους του ελληνικού τραγουδιού με τον Φίβο στους στίχους και τη μουσική, η Ανεμόνα. Έδωσε πολύ σκληρή μάχη ο Δημήτρης Κόκοτας, πολύ νέος, στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς. Ήταν Μάρτιος του 24 όταν υπέστη έμφραγμα στη διάρκεια γυρισμάτων για το Just the Two of Us. Δεν τα κατάφερε, πολύ σκληρή μάχη, πάρα πολύ σκληρή, με τους δικούς του στο πλευρό του συνεχώς, γιος του μεγάλου Σταμάτη Κόκοτα. Έκανε ιδιαίτερα την παρουσία του στην μουσική, στη δισκογραφία τη δεκαετία του 90 κυρίως, με προσωπικούς δίσκους, με εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα. Συνεργάστηκε με τη Μαρινέλα, την Κέτι Γαρμπή, την Άντζελα Δημητρίου, τον Αντίπα, τον Βασίλη Καρά, την Κωνσταντίνα. Και ο πρώτος προσωπικός του δίσκος έσκησε. Οι διαδόσεις από εκείνη η Ανεμόνα, 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ήταν πολύ δύσκολη η μάχη, μια πολύ σκληρή μάχη που έδωσε 2,5 χρόνια στην εντατική ο Δημήτρης Κόκοτας. Δεν τα κατάφερε τελικά. Οι γιατροί ήταν εξ αρχής απεσιόδοξοι. Μια πολύ δύσκολη περίπτωση αυτό το έμφραγμα και πολύ ασυνήθιστο μετά από ένα έμφραγμα να παλεύει ένας νέος άνθρωπος 57 ετών, τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Έφυγε από τη ζωή. Ακούσαμε την Ανεμόνα, ακούσατε την. Από στο δελτίο ειδήσεων την Πελαγία να μιλά για την φωτιά που εξεσπάσει στην Κερατέα. Είναι μια μέρα επικίνδυνη, όχι τόσο γιατί είναι πολύ δυνατή άνεμη, είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα ψηλές θερμοκρασίες, βράζει ο τόπος, έχουμε κοντά στους 40 βαθμούς και σήμερα, στην Κρήτη είναι τα 40, χθες ήταν στη Λακωνία κοντά στους 42 βαθμούς η θερμοκρασία, έχουν δυναμώσει οι άνεμοι, σας έλεγα πριν για ρηπές ανέμων στο Κάβο Ντόρο 100 χιλιόμετρα την ώρα και στην Τίνο γύρω στα 80. Αρχίζει να γίνεται δύσκολο το σκηνικό για φωτιές. Σήμερα είναι κατηγορία κινδύνου 3, κίτρινη χώρα. Αύριο τα Ιόνια νησιά βλέπω ότι είναι πορτοκαλί στην κατηγορία κινδύνου 4. Σε κάθε περίπτωση είναι μέρες, θα δυναμώσουν ακόμα περισσότερο οι βοριάδες σε όλη τη χώρα. Θα πάμε με 40 και 7-8 μποφόρ Πέμπτη Παρασκευή. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η φωτιά εξεσπάσει στην Κερατέα, στην περιοχή Καλοπήγαδο. Μια περιοχή που καίγεται πολλές φορές κάθε καλοκαίρι και ιδιαίτερα από εμπριστές. Η φωτιά ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση. Έχει ήδη 55 οχήματα της πυροσβεστικής. Έχει 3 εναέρια από ό,τι βλέπω. Είναι 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Είναι κοντά στο Λαύριο η περιοχή εκεί της Κερατέας. Κάθε καλοκαίρι καίγεται. Έχει σταλεί και 112 για τους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί εκένωση. Και υπάρχει άλλη φωτιά σε εξέλιξη, η Στεφάνη Βιωτίας, η περιοχή από τις επικίνδυνες. Είδατε τι έγινε τέλη Ιουλίου το καλοκαίρι με τη μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία που κάηκαν 130.000 στρέμματα και η φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα και στο Πόρτο Γερμανό και στον Άγιο Βασίλειο. Μια τεράστια καταστροφή που ξεκίνησε από αιωλικά πάρκα και πυλώνες. Εκεί λοιπόν επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα, 3 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος, 4 εναέρια. Ξαναλέω, θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή.

Και σας έλεγα πριν για την κλιμάκωση της έντασης από την Τουρκία και το πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα. Ακούσατε και την πολιτική αντιπαράθεση και αυτά που είπε η Αλεξάνδρα Σδούκου, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση, που είναι πολύ βαριά κατηγορία, ειδικά για τα εθνικά θέματα, ότι διαγωνίζονται ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ποιος θα υψώσει περισσότερο τους τόνους για να προκαλέσει εντυπώσεις, γιατί αυτό σημαίνει, τους είπε φωνακλάδικη αντιπολίτευση, ότι βάζουν πάνω από το εθνικό συμφέρον τη δημιουργία εντυπώσεων και το πεδίο των εθνικών θεμάτων δεν προσφέρεται για δημιουργία εντυπώσεων. Αναζητούμε τον κύριο Τσουκαλά, με τον οποίο είχαμε ραντεβού για να μιλήσει τώρα στις 4 και 10. Ελπίζω να τον βρούμε, και τον κύριο Τεμπονέρα στη συνέχεια, για να απαντήσουν και σε αυτό και στα άλλα που λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και να απαντήσει και ο κύριος Τεμπονέρας στα πυρά τα οποία δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας, που το έλεγα και πριν, έχει καταφέρει να πρωταγωνιστεί στο πολιτικό σκηνικό χωρίς να έχει καν εκπροσώπηση στην Βουλή. Αυτό είναι μοναδική περίπτωση στα χρονικά. Ο κύριος Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος δημιούργησε ένα κόμμα θέλοντας να αποσυνδέσει το σήμερα από το χθες, και γι' αυτό δεν δέχεται στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η δημιουργία αυτού κόμματος θα γίνει από την κοινωνία και όχι από βουλευτές που έφυγαν από άλλα κόμματα, και αυτό εκπέμπει τα μηνύματά του και έχει ανάψει πολλές φωτιές. Η πρωτοβουλία του να μιλήσει την άλλη εβδομάδα, 2 Σεπτεμβρίου,

0: από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα ξαναπώ, το θέμα δεν είναι πότε πάει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα πούν οι άλλοι αρχηγοί και πώς θα ακουστούν προτάσεις οι οποίες πράγματι θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών που είναι στο πεδίο της οικονομίας και της ακρίβειας οξύτατα, με ένα διεθνές περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, που κάνει όλο και πιο δύσκολη και την αντιμετώπιση της κατάστασης, όταν ανεβαίνουν και το ρεύμα και το φυσικό αέριο. Είναι βενζίνη και πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ και η ακρίβεια επιμένει. Καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολα μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ειδικά συνταξιούχοι, που μας έλεγε ο καθηγητής Μητρόπουλος θες ότι 6 στους 10 ζουν με κάτω από 1000 ευρώ σύνταξη. Λοιπόν, βρήκαμε τον κύριο Τσουκαλά, είναι μαζί μας. Μας τρομάξατε, κύριε Τσουκαλά, γιατί είχαμε ραντεβού στις 4 και 10. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας.
1: Με συγχωρείτε.
0: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Δεν ακούσατε νωρίτερα την κυρία Σδούκου, αλλά είχατε την τιμητική σας με τα όσα έλεγε για το ΠΑΣΟΚ. Και θα ξεκινήσω από τα τελευταία. Επειδή διάβαζα στην κυρία Σδούκου την ανακοίνωσή σας για το ότι η κυβέρνηση δεν αντιδρά δεόντως τα όσα συμβαίνουν, τις τουρκικές προκλήσεις, και ότι έχουμε ένα φοβικό πρωθυπουργό που δεν σηκώνει το τηλέφωνο, είπε ότι λυπάται, αλλά έχουμε μια φωνακλάδικη αντιπολίτευση με ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να διαγωνίζονται σε ένα πεδίο που δεν προσφέρεται για διαγωνισμό στα εθνικά θέματα. Ποιος θα φωνάξει περισσότερο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω ακούσει κάποια κριτική σε τρικά θέματα από το κόμμα Ελλάς, αλλά πολύ μοιάζει να συμφωνεί με την ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης. Εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Εμείς κάνουμε μια καλόπιστη κριτική. Φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και λέμε στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να σταματήσει η αδράνεια και να βάλει το θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Και αντί να έχουμε μια απάντηση σε αυτό, ακούμε για υπερπατριώτες. Είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση από τις προκλήσεις της ενεχόμενης της Τουρκίας? Ακούτε?
0: Να σας πω, βεβαίως σας ακούω. Αυτό θεωρεί που απάντησε...
1: Θεωρεί η κυβέρνηση ότι αρκεί μεταξύ μας να λέμε πόσο νομικός ανυπόστατα είναι, που είναι αυτά που κάνει η Τουρκία? Δεν πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες να το πει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι αυτά είναι νομικά ανυπόστατα.
0: Η κυρία Σδούκου απάντησε ότι χθες ο κύριος Γεραπετρίτης προανήγγειλε σειρά διαβημάτων και αντιδράσεων, πρώτον, και δεύτερον, ότι από αυτή την πολιτική που δεν συμφωνεί η κυβέρνηση να τη βαφτίζουμε ήρεμα, ανερά, την πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, λέει ότι η Τουρκία ούτε στο safe έχει μπει, ούτε F-35 έχει πάρει, είναι μόνο χαιρετούρες και πέρα δόθε, αλλά στην πραγματικότητα εμείς είμαστε κερδισμένοι. Αυτό απαντάει η κυβέρνηση.
1: Γυρίστε 3 χρόνια πίσω. Όταν συζητάμε. Η ήρεμα νερά ήταν ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο για να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνη και παράλληλα να ενδυναμωθεί και ο ρόλο τη Ελλάδα. Άλλο εργαλείο θα μπορούσε να είναι. Εμεί τι λέμε? Είχαμε τα ήρεμα νερά που η κυβέρνηση αυτή τα βάφτισε έτσι, ένα εργαλείο. Όταν έχω ένα εργαλείο, δεν κοιτάζω μόνο αν εγώ πήγα 5 βήματα μπροστά. Αν εγώ πήγα 5 βήματα, πήγε η Τουρκία 30 βήματα μπροστά. Εκεί αυτό ανατρέπει το συσχετισμό γεωπολιτική ισχύω. Έχουμε μια Τουρκία η οποία φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι ο Ερντογάν μιλάει με τον Τραμπ όποτε θέλει, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπου δυστυχώς δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση. Έχουμε μια σειρά προκλήσεων. Το Κολυμβικό Μνημόνιο δεν αντιδράσαμε. Παρεμπόδιση της υπόθεσης καλωδίου δεν αντιδράσαμε. Κάρτε με το Μισό Αιγαίο μέσα. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε την τριετία αυτή ώστε να χτίσει μεθοδικά την ενίσχυση του δόγματος της Γαλάας Πατρίδας, το οποίο έρχεται τώρα και να νομοθετήσει. Και λέμε, μπορεί να υπήρξε αδράνεια. Μας έχει έστω και τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, βάλε θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων. Δεν θέλει να πει τη λέξη κυρώσεων. Γιατί? Αυτό ρωτάνε. Εγώ θέλω μια απάντηση επί της ουσίας, το θέμα των κυρώσεων. Όλα τα άλλα, να τα ακούσω. Και είμαστε ένα κόμμα, ξέρετε, που και την αμυντική θωράκιση της χώρας τη στήριξε. Και είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ειδικού αότητα σε κάθε πρωτοβουλία. Αλλά λένε κάτι. Είναι σημαντική η αμυντική θωράκιση. Χρειάζεται όμως και διπλωματία. Χρειάζεται και βάθος στρατηγικό στην εξωτερική πολιτική. Και φαίνεται από τις συνεχόμενες προκλήσεις ότι τα ήρεμα νερά πρώτα θόλωσαν και μετά αγρίευσαν. Και αντί για αυτό να έχουμε πραγματική απάντηση επί της ουσίας, είναι εκείνο που θα γίνει, απλά ακούμε να μας λένε για υπερπατριώτες. Σας θυμίζω ότι αν ένα κόμμα όποτε είναι στην αντιπολίτευση χρησιμοποιεί τον πατριωτισμό και τον εκμεταλλεύεται και τον εργαλειοποιεί. Αλλά όταν είναι στην κυβέρνηση, δεν κάνει αυτά που είπε, είναι η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά.
0: Λοιπόν, κρατώ τις θέσεις σας αυτές. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Καταλαβαίνω ότι εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γεωργιάδη που είπε παλιόπαιδο, τον Αλέξη Τσίπρα και τον κύριο Μαρινάκη που μιλάει για unfair, και το ΠΑΣΟΚ αντιδρά στην πρωτοβουλία Τσίπρα να επισκεφθεί νωρίτερα την πέραν της θεσμικής του σειράς στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα να μιλήσει 2 Σεπτεμβρίου παραμονή των εκδηλώσεων του ΠΑΣΟΚ για την επέτειο των 52 ετών από την ίδρυσή του, που θα είναι στην Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Δεν υπάρχουν στο πολιτικό λεκτιλόγιο πράσινο όπως παλιόπαιδο, δεν είναι αυτές οι κριτικές. Ούτε αξιολογούμε κανέναν σαν άνθρωπο. Εδώ μιλάμε πολιτικά. Εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει μια καινοτομία αρνητική, η οποία δείχνει ότι δεν έχει σκοπό να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Διότι θα δεχόμουν ότι θέλει να προλάβει τον Πρωθυπουργό, αν έκανε και την ομιλία και τη συνέντευξη 2 του μήνα ή 3 του μήνα. Εδώ τι έχουμε. Πάει και μιλάει μία μέρα πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θα μιλήσει στην Κρήτη και την επέτειο τη 3η Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, και αντί να κάνει την έντευξη την επόμενη μέρα όπως πάντα κάνουν όλοι, και βάζει μία εβδομάδα μετά για να μιλήσει και πριν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Άρα, γιατί το κάνει, λέτε?
1: Εδώ λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Θεωρείτε ότι το κάνει για να βοηθήσει τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Για πολίτευση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς είναι λυπηρό. Και ένα κόμμα το οποίο θεωρητικά νομίζαμε στην αρχή ότι έχει μία αντιπολιτευτική διάθεση. Εδώ φαίνεται ότι στην ουσία κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Και μόνο του στόχος είναι, και βλέπουμε, ξέρετε, όλο τον Αύγουστο, δημοσιεύματα, ίντριγκες που προσπαθούν να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί, αυτό είπα και χτενά νομίζω το πρωί, και
0: ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλο. Ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι δεν μπορεί να ξανακερδίσει με θετικό μήνυμα, άρα προσπαθεί να επιλέξει αντίπαλο και σερβίρει έναν κατευσυγμένο διπολισμό ψεύτικο από την περίοδο των μνημονίων, γιατί δεν θέλει να αντιμετωπίσει τον πραγματικό αντίπαλο, όπου απέναντι στις δικές του νεοφιλελεύθερες αιμονές, την πολιτική που γεννά ανισότητες και χάνει ευκαιρίες, είναι ένα σοβαρό προοδευτικό κόμμα, το οποίο στηρίζει μια κοινωνική συμμαχία των πολλών.
0: Γιατί ο κύριος Τσίπρας να επιλέγει αυτή τη συμμαχία όπως την περιγράφει τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Επίσης, τι σου λέει ο κύριος Τσίπρας? Ότι αν αλλάξει γενιά και φύγουμε από τη μνημονιακή περίοδο, θα είναι ένας βαθιά ανεπίκαιρος πολιτικός. Άρα λέει, μόνο όσο είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, μπορώ θεωρώ ότι έχω πιθανότητες επανώ.
0: Γιατί να το κάνει αυτό?
1: Η χώρα λοιπόν δεν έχει ανάγκη έναν ύβδηλο διπολισμό που δεν έχει πολιτικές διαφορές, αλλά στην ουσία είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, αλλά έχει ανάγκη μια πραγματική, πολιτισμένη μεν, αλλά πολιτική σύγκρουση εδώ αριστερά, προδεξιάς.
0: Λέτε ότι κερδίζει περισσότερο στην πολιτική του, στην προσπάθειά του να αναδειχθεί στο πολιτικό σκηνικό ο κύριος Τσίπρας, που είναι εκτός Βουλής, αυτή η επιλογή να είναι πιο κοντά στον κύριο Μητσοτάκη, να είναι απέναντι βασικά στον κύριο Ανδρουλάκη, αυτό λέτε?
1: Ο κύριος Τσίπρας περίπου το έχει ομολογήσει, ότι τον νοιάζει απλά να είναι δεύτερος για να καταφέρει το 31 να είναι ο άλλος πόλος.
0: Γιατί ταυτόχρονα λέτε ότι κερδίζει και ο Μητσοτάκης να επιλέγει αντίπαλο τον Τσίπρα. Ότι κερδίζουν και οι δύο, λέτε.
1: Δεν επέλεξε ο κύριος Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός επέλεξε. Κάτω, το λένε. Το πρωί, αν θυμάστε, μαζί μου στον κύριο Ρωμανός έλεγε δώρο για εμάς τον Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης 3 μήνες λέει πόσο φοβερός είναι ο Τσίπρας. Είναι φοβερός και είναι κακός ο Ανδρουλάκης και καλός ο Τσίπρας. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ αυτό, το βλέπετε. Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό.
0: Άρα λέτε ότι βολεύει ο Τσίπρας. Λέτε ότι βολεύει ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα. Αυτό μας λέει.
1: Εγώ το λέω αυτό.
0: Εσείς το λέτε.
1: Ξέρουν όλοι. Εγώ το λέω. Το λένε οι ίδιοι. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κρατώ να το πω εγώ. Το λένε εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν απευθείας.
0: Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Ότι τα λέτε όλα αυτά, όχι εσείς, το ΠΑΣΟ και ο κύριος Ανδρουλάκης, διότι κάτι πρέπει να απαντήσετε στην εικόνα των δημοσκοπήσεων ότι είστε τρίτο κόμμα πίσω από τον κύριο Τσίπρα. Άρα λέτε, να ορίστε, τα έχουν κάνει πλακάκια Μητσοτάκης και Τσίπρας, τι να κάνουμε κι εμείς, είμαστε πίσω.
1: Μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα. Αλλά πριν πάω στην πάσα, θα σα πω το εξής. Ποια κόμματα φαίνεται να συμφωνούν με τα πανεπιστήμια, τον νόμο Κατρούγκαλου, στην εξωτερική πολιτική, τα κόκκινα δάνεια? Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σύμπτωση απόψεων κυβέρνηση του κόμματος ΕΜΑ. Αλλά θα βγω από αυτό. Και πώς θα το δημοσκοπήσω? Θυμάστε πολύ καλά, 2 μήνες πριν μαζί μιλάγαμε, και τότε το ΠΑΣΟΚ θα ήταν 4ο στις εκλογές, με την κυρία Καρισιανού να είναι 3η ή 2η.
0: Σωστά.
1: Σήμερα βλέπουμε δημοσκόπηση την κυρία Καρισιανού κάνετε να παλεύει να μπει στη Βουλή. Τέλος τέλος έχει φτάσει μια μισή μονάδα.
0: Τι σύντερβιου λέτε.
1: Εγώ δεν θα μαντέψω, ούτε θα πω αν ισχύουν δημοσκοπήσεις, ούτε όχι. Δεν. Όπως λέτε. Λέω όμως το εξής. Είναι ένα καλό μάθημα για όλους μας. Ούτε για εμένα, ούτε για τους συναδέλφους. Ότι ήδη βλέπουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα της δημοσκοπήσεις από ό,τι είδαμε ένα μισή μήνα πριν. Ακούγαμε ότι η κυρία Καρισιανού θα πάρει 15%.
0: Άρα λέτε ότι είμαστε υπομονή, μακριά από τις εκλογές, ακόμα είναι ρευστό το τοπίο και μπορούμε υπομονή, να δούμε ανατροπές, αυτό λέτε.
1: Δεν ξέρω αν είμαστε κοντά ή μακριά. Αν είμαστε μακριά, πράγματι είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Γιατί μέχρι το Μάιο, όπως λέει η κυβέρνηση, θα
0: κανείς δεν το ξέρει, μόνο Μητσοτάκης το ξέρει.
1: Τώρα γίνουν και αύριο, δεν το ξέρω.
0: Προφανώς.
1: Μια ώρα ταχύτερα. Αλλά μιλάμε για ένα διάστημα 8 μηνών. 8 μήνες. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Την αγωγή μου, όσο πιο γρήγορα φανεί η πραγματική σύγκρουση πολιτική που είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τόσο θα αυξηθούν και οι πιθανότητες να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση.
0: Τώρα, επειδή είχαμε συζήτηση στο
1: ξεκίνημα. Αυτή τη στιγμή, τι κάνει ο κύριος Πιτσοτάκης, όσο ο κύριος Τσίπρας πολιτεύεται μόνο με τοπικά απέναντι στο Πασόκ, κερδίζει χρόνο ώστε όταν έρθει η ώρα και το Πασόκ θα είναι με άνεση πάνω από την Ελλάδα, να έχει ήδη γλιτώσει χρόνο, γιατί ξέρει ότι όσο το Πασόκ θα ανεβαίνει, το Πασόκ ή στη δεύτερη κάλπη μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ένα άλλο κόμμα δεν μπορεί.
0: Πάμε στην πρώτη και στη δεύτερη κάλπη, διότι αυτή και με αυτό να κλείσουμε, γιατί με αυτή τη συζήτηση ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, με αφορμή και κάποια μηνύματα ακροατών. Εσείς επιμένετε από ό,τι καταλαβαίνω, με αφορμή βλέποντας και τις αντιδράσεις στην ανάρτηση που έκανε ένας πρώην συνεργάτης κυρίας Διαμαντοπούλου, ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Και η ερώτησή μου είναι, εάν δεν συνεργαστείτε εσείς με τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία με εσάς, και είναι όντως πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, με εσάς δεύτερους ή με εσάς τρίτους, ποιος θα εργαστεί με ποιον για να σχηματίσει κυβέρνηση.
1: Ή θα έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Βελόπουλο, ενδεχομένως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ή της κυρίας Λατινοπούλου.
0: Δεν το θέλει κανείς από αυτούς που αναφέρατε.
1: Σας λέω εγώ, εδώ είστε και εδώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ είστε και εδώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τα δύο σενάρια.
0: Ωραία.
1: Ή θα έχουμε κυβέρνηση προοδευτική με κορμό το Πασόκ χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Τα δύο αυτά συγκρούονται σενάρια.
0: Κυβέρνηση ηττημένων δηλαδή. Γιατί όταν ρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τα γέλια. Ότι θα γίνει μια κυβέρνηση που θα είναι το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κόμμα, δηλαδή Πασόκ, Τσίπρας και Κωνσταντοπούλου.
1: Εγώ δεν σα είπα εγώ κάτι τέτοιο τώρα.
0: Όχι, είπατε κυβέρνηση υπό το Πασόκ.
1: Εγώ λέω ή το Πασόκ πρώτο κόμμα και κυβέρνηση.
0: Α, πρώτο κόμμα το Πασόκ, μάλιστα.
1: Για να κάνει κυβέρνηση το δεύτερο κόμμα, πρέπει το πρώτο να μην έχει πάρει 25%.
0: Να μην έχει τον πόνο.
1: Να βγαίνουν τα νούμερα.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει.
1: Με το ΚΚΕ που έχει μια άλλη εθνική.
0: Δεν γίνεται, δεν βγαίνει.
1: Άρα δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία.
0: Δεν βγαίνει.
1: Με κόμματα. Τα οποία είναι στα άκρα τη
0: εξουσία. Χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται κυβέρνηση.
1: Το πρώτο κόμμα, λοιπόν, γι' αυτό δεν πρέπει να είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αλλά πρώτο κόμμα το Πασόκ.
0: Άρα λέτε, η μόνη λύση πρώτο κόμμα το Πασόκ.
1: Ή στη δεύτερη κάλπη. Αλλά τώρα, αυτά που λέτε ότι τα σενάρια. Η Νέα Δημοκρατία τι θέλει να κάνει. Θεωρεί ότι μπορεί να απευθυνθεί σε έναν κόσμο του κέντρου, λέγοντα α το κακό Πασόκ που δεν θέλει να συνεργαστεί. Μα πού το Πασόκ θα συνεργαστεί με μια κυβέρνηση, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη. Με μια κυβέρνηση βραφιά νεοφιλελεύθερη που έχει επιλέξει άγρια επίθεση στα νεολήπτε, στου συνταξιούχου, μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μα, με τη διαφορά στη χώρα. Εμεί λέμε πολύ καθαρά ότι θα ελέγξουμε το τελευταίο ευρώ των συμβάσεων που έκανε αυτή η κυβέρνηση. Εμεί λέμε ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη κατοικία και εκείνο είναι πληστηριασμό. Εμεί λέμε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, εκείνο τον έχουν Ευαγγέλιο. Πώ μπορούμε να συνεργαστούμε, δεν είναι μόνο ζήτημα, ξέρετε. Ότι εμείς είμαστε εδώ αριστερά.
0: Δεν είναι και θέμα ουσίας.
1: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Πολιτικής.
1: Είναι θέμα πολιτικής ουσίας.
0: Κύριε Τσουκαλά.
1: Άρα, αναζητήστε. Τα κόμματα βάλανε πλάτη στη Νέα Δημοκρατία όταν χρειάστηκε. Και θα δείτε και ποιοι είναι.
0: Τώρα, τώρα θα έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα να σας απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά.
1: Δεν το λέω για το κόμμα.
0: Όχι, όχι, το ξέρω. Καταλαβαίνω συνολικά μιλάτε.
1: Τον κύριο Βελόπουλο και τα κόμματα στο δεξιά.
0: Βεβαίως. Για αυτά που είπατε προηγουμένως για τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ήταν μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται και με τις φωτιές, οι πιο σημαντικοί είναι στην Κερατέα, και αμέσως μετά μαζί μας για να συμπληρώσουμε το παζλ. Το κορυφαίο τέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Real FM.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Κλιματιστικών Μιντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
6: 37 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη, 34 στο Αργοστόλι, 31 στη Σκόπελο και 33 στην Καλαμάτα.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

στους 97,8. Baby, baby, I wasn't supposed to know.

Επιστρέψαμε, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 4. Τα νέα δεν είναι πολύ καλά, δεν είναι καθόλου καλά, γιατί η φωτιά στην Κερατέα έχει υπάρξει μήνυμα για εκένωση περιοχών, γιατί οι φλόγες είναι 20 μέτρα από τα σπίτια. Αν βρίσκεστε, λέει, πυροσβεστικής περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα, απομακρυνθείτε προς τη λεωφόρο Λαυρίου. Αναζητούμε τον Δήμαρχο Λαυρωτικής, τον κύριο Λουκά. Ο κύριος Λουκάς μιλά για δύσκολη κατάσταση. Μιλούμε για μια φωτιά μεγάλη, η οποία ξέσπασε στην περιοχή Καλοπήγαδο της Κερατέας, που καίγεται κάθε καλοκαίρι δυστυχώς, σε χαμηλή βλάστηση. Ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην αρχή ήταν 3 εναέρια μέσα, βγήκε 112 για να είναι σε επιφυλακή οι κάτοικοι του οικισμού Τρεχαντήρια να τον εγκαταλείψουν. Και στις 4 και 4 ήρθε το μήνυμα για εκένωση Αγίας Μαρίνας και Τσονίμας προς την λεωφόρο Λαυρίου. Σε κοντινή απόσταση από τη φωτιά υπάρχει ο οικισμός Καλοπήγαδο, το Βρωμοπούσι και τα Τρεχαντήρια. Βλέπω αναφορές και βλέπω και εικόνα από την φωτιά, που είναι όντως, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, δεν είναι δάσος, είναι μια πολύ χαμηλή βλάστηση. Το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε συνεχώς από τον Real FM, και εφόσον εντοπίσουμε και τον Δήμαρχο Λαυρωτικής θα επανέλθουμε.

Λέγαμε και πριν ότι είναι επικίνδυνες μέρες. Θερμοκρασία είναι κοντά στους 40 βαθμούς και πάνω από τους 40 στην Κρήτη. Χθες είχε κοντέψει αυτά 42 στη Λακωνία. Είναι μέρες καύσωνα που βράζει ο τόπος μετά από από μεγάλο διάστημα υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας. Δυστυχώς έτσι θα πάμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν τελείωσε. Μην βιαζόμαστε να κηρύξουμε τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Θυμίζω ότι μεγάλες φωτιές έχουν καταστρέψει τεράστιες περιοχές της χώρας μας και τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Πόσο μάλλον που η πρόγνωση των μετεωρολόγων είναι ότι θα έχουμε σαραντάρια ως τις αρχές Σεπτεμβρίου και θα έχουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους, 7 Οκτώβρη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, άρα θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Βλέπω το χάρτη κινδύνου πυρκαγιών, είναι πορτοκαλί αύριο τα Ιόνια νησιά. Εκεί θέλει προσοχή, επίσης έχουν πληγεί από φωτιές.

0: Οι φωτιές, ενώ έχει απλώνεται η φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά. Ξαναλέω ότι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένει ο κύριος Τσίπρας και είναι πρωτοφανές. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο δεν είναι στη Βουλή. Πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αλλά όλοι μιλούν, είναι όλοι εναντίον όλων, αλλά και όλοι εναντίον Τσίπρα. Βλέπω το Πασόκ να λέει και θα ρωτήσω αμέσως τον κύριο Τεμπονέρα, κορυφαίο τέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Διονύση Τεμπονέρα και τομεάρχης εργασίας, μεταξύ άλλων. Έχετε και άλλους τομείς, έτσι δεν είναι, κύριε Τεμπονέρα? Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είμαι βέβαιος μέλος και της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.
0: Λοιπόν, ακούγαμε νωρίτερα και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε και την κυρία Σδού και τον κύριο Τσουκαλά χωριστά. Και θα ξεκινήσω με τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος είπε ότι είναι δική σας επιλογή να συγκρούεστε με τον κύριο Μητσοτάκη. Βολεύει, αν δεν υπήρχε, λέει, ο Τσίπρας, έπρεπε τον εφεύρει ο Μητσοτάκης. Βολεύει ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη, δεν μιλάνε για τον Ανδρουλάκη. Και μάλιστα επιλέγει να πάει εκεί πριν από το Μητσοτάκη, γιατί δεν θέλει να κάνει αντιπολίτευση. Αν ήθελε να κάνει αντιπολίτευση, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Τσίπρας, θα έμενε να δώσει και συνέντευξη τύπου. Δεν θα πήγαινε μόνο να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και να φύγει. Άρα, λέει, ουσιαστικά τα έχουν βρει. Όχι μεταξύ τους, καταλαβαίνετε. Με έναν πολιτικό τρόπο Μητσοτάκης Τσίπρας και ο ένας βολεύει τον άλλον. Τι λέτε?
1: Μα κύριε Στραβαλέκη,
0: ένα κατεψυγμένο δίπολο, λέει, είναι.
1: Θα απαντήσω θυμίζοντας το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Από το 2023 μέχρι και το 2026, Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν υπήρχε. Είδαμε μήπως το ΠΑΣΟΚ το διάστημα αυτό να στέκεται ως αντίπαλο δέος και να δημιουργεί προοπτικές εναλλακτικής κυβερνησιμότητας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Ερώτημα πρώτο. Ερώτημα δεύτερο. Κάθε τρεις και λίγο υπάρχει ένα κορυφαίο ημίς τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βάζει ζήτημα αμφισβήτησης της πρότασης του πρόσφατου συνεδρίου για το ΠΑΣΟΚ, ρημεί μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η τελευταία απόφαση ήταν η ανάρτηση του κυρίου Λούσκου, αν θυμάμαι καλά, συνεργάτη της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία
0: απάντησε σε αυτό ο κύριος. Όχι, η ανάρτηση έγινε. Απλώς απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να συνεργαστούν η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Πόσο μάλλον γιατί δεν έχουν κοινές θέσεις. Ενώ, προσέξτε, αυτό αφορά εσάς. Είπε ότι στα βασικά θέματα έχουμε ταύτιση Μητσοτάκη και Τσίπρα και έφερε ως παράδειγμα τα κρατικά πανεπιστήμια, τα κόκκινα δάνεια και μια σειρά από θέματα στα οποία εσείς ταυτίζεστε, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Και ότι κάνετε, λέει, μονομέτωπο αγώνα κατά του ΠΑΣΟΚ, είπε ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Επαναλαμβάνω, εδώ και τρία χρόνια περίπου, Αλέξης Τσίπρας και Ελλάς δεν υπήρχαν. Τότε με την ίδια λογική θα μπορούσα και εγώ να ισχυριστώ ότι το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδουλάκης ήταν οι χρήσιμοι σύμμαχοι του κύριου Μητσοτάκη. Τώρα σοβαρά μπορούμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση με αυτόν τον τρόπο? Σε κάθε περίπτωση εμείς τι λέμε? Εμείς έχουμε ένα νέο κόμμα το οποίο μετράει μόλις 90 μέρες ζωής. Έχουμε καταθέσει πολιτικές αιχμές και προγραμματικές προτάσεις ικανές να κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Στη ΔΕΤ την επόμενη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα αφορά και την καταπολέμηση της ακρίβειας και τη στήριξη του εισοδήματος, τη στήριξη της εργασίας και της μικρομεσαίας επιχείρησης, την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, όχι τη μεγαλύτερα, αλλά τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και βεβαίως ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο πράγματι θα μπορέσει να δώσει διέξοδο και να μιλήσει πια όχι για το πώς θα αναδιανέουμε μονάχα τον παραγόμενο πλούτο, αλλά και πώς θα παράξουμε νέο πλούτο, ο οποίος βεβαίως θα μοιραστεί κατά δικαιότερο τρόπο τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώματα.
0: Τρία ερωτήματα για να απαντήσετε για την εμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Το ένα, λέει η Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη, αυτό θυμίζει ανέκδοτο. Πάει ο Τσίπρας με πρόγραμμα 15 Θεσσαλονίκη το 26 να μας πείσει ότι έχει πρόγραμμα. Νούμερο 2, γιατί πάει πριν από το Μητσοτάκη? Νούμερο 3, γιατί δεν δίνει συνέντευξη που λέει ο κύριος Τσουκαλάς την επόμενη μέρα? Άρα, λέει, για να μην κάνει συνέντευξη, θέλει να τα πει και να φύγει και να μην χτυπήσει το Μητσοτάκη. Τι απαντάτε?
1: Εμείς
0: και τα τρία ερωτήματα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν θα ζητήσουμε την άδεια κανενός για την παρέμβασή μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μας δημιουργεί ερωτήματα και ενδεχομένως φαίνεται να προκύπτει ένα άγχος του κ. Μητσοτάκη για την επικείμενη σύγκριση μεταξύ της δικής του αποτυχίας αλλά και των προτάσεων πολιτικής που θα κατεδεθούν από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά τα ερωτήματα, εδώ θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει σε συγκεκριμένα πράγματα. Να απαντήσει, για παράδειγμα, τι έχει κάνει με το ζήτημα της ακρίβειας. Γιατί όλο το καλοκαίρι συνεχίζουμε και βάζουμε βενζίνη με 2 ευρώ ακατέβατα. Για ποιο λόγο το σούπερ μάρκετ συνεχίζει και παραμένει στα ύψη. Για ποιο λόγο το κόστος στέγασης όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται. Αυτά αφορούν τους πολίτες, ξέρετε, και αυτά είναι τα οποία θα ακουστούν την επόμενη εβδομάδα ως προτάσεις της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στο μοναδικό μας αντίπαλο, στο μονομέτωπο αγώνα τον οποίο κάνουμε, απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικές εκείνες που στοχοποιούν βία τον ελληνικό λαό. Άρα, υπό την έννοια αυτή, εδώ υπάρχει ένας και μόνος αντίπαλος για εμάς. Είναι τα προβλήματα και οι πολιτικές, οι δεξιές πολιτικές, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες βεβαίως κάνουν τη ζωή των πολιτών πολύ χειρότερη.
0: Και πώς θα πείσει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι άλλος και δεν είναι ο προηγούμενος Τσίπρας, ο οποίος έχει τη διαδρομή του στον ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετώπισε την ακρίβεια, ούτε έλυσε τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών. Αντίθετα, του καταλογίζει η σημερινή κυβέρνηση και μέρος της σημερινής αντιπολίτευσης την πορεία της χώρας, το κλείσιμο των τραπεζών, το τρίτο μνημόνιο, υποσχέσεις που έδινε και δεν τήρησε, αλλά και αυτό που μου έλεγε η κυρία Σδούκου, την δήλωσή του ότι τότε. Λέει ότι ήξερε τι θέλει, αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει, πράγμα το οποίο αποτελεί εμπεγμό των πολιτών, ενώ τώρα λέει ότι ξέρει και τι θέλει και πώς να το κάνει.
1: Να συμφωνήσουμε καταρχήν στο προφανές, ότι την περίοδο 15-19 δεν είχαμε ενίκια τα οποία είχαν αυξηθεί 51%. Να συμφωνήσουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν ήταν από τα πιο ακριβά σε όλη την Ευρώπη.
0: Είχαμε κλείσιμο τραπεζών και τρίτο μνημόνιο.
1: Να συμφωνήσουμε ότι το σούπερ μάρκετ δεν καθιστούσε παντελώς αδύναμη την επιβίωση των πολιτών και βεβαίως κρατώντας τη θετική εμπειρία του παρελθόντος σε μια προσπάθεια που αν θέλουμε να μιλάμε σήμερα για βιωσιμότητα οικονομική αυτή στηρίχθηκε πάνω στη διαπραγμάτευση η οποία έγινε στο ρυθμισμένο χρέος, στον καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο που εξασφαλίστηκε στα ταμιακά διαθέσιμα βεβαίως με τις θυσίες του ελληνικού λαού για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε με ορίζοντα εξόδου από μια πράγματι πολύ σοβαρή κρίση. Άρα λοιπόν εδώ οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι κυρίως απέναντι στην ιστορία. Και εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, η φετινή ΔΕΘ θα έρθουν να προσταθούν οι προηγούμενες 7. Οι προηγούμενες 7 στις οποίες δεν παρέστη ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Παρέστη ο κύριος Μητσοτάκης. Και οι πολίτες καλούνται να αναρωτηθούν. Ζουν σήμερα καλύτερα, δηλαδή βγαίνουν από το σούπερ μάρκετ με την τσέπη τους να είναι περισσότερο γεμάτη σε σχέση με το 2019. Το ενίκιο το οποίο πληρώνουν σήμερα οι πολίτες είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από εκείνο το οποίο πλήρωναν πριν από 7 χρόνια περίπου. Ο μισθός ο οποίος λαμβάνουν έχει την ίδια αγοραστική δύναμη. Το κόστος ζωής βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Άρα εμείς, αν θέλετε, όχι μόνο δεν θα αποφύγουμε όχι τη σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση στην παρούσα φάση.
0: Εγώ βλέπω ότι υπερθεματίζεται. Θεωρείται ως ατού το
1: παρελθόν. Θα μιλήσουμε για το μέλλον. Θα μιλήσουμε για το μέλλον για να προλάβω το ερώτημα σας, κύριε Σταυρολάκη. Και εκεί ακριβώς θα κάνουμε αναλυτικά κουβέντα σε ένα κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα που θα αφορά βεβαίως και τη στήριξη των εισοδημάτων, πώς για παράδειγμα σε καθημερινά θέματα. Ξέρετε, σε μερικές εβδομάδες ανοίγουν τα σχολεία. Ακούσαμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, να λένε ότι είναι όλα καλά στα σχολεία και βλέπουμε ότι είχαμε 5.000 διορισμούς και 5.033 συνταξιοδοτήσεις, άρα μία από τα ίδια. Πέρσι είχαμε 45.000 αναπληρωτές, φέτος θα έχουμε 30, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι μαθητές θα έχουν κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία της χώρας. Άρα λοιπόν για αυτά θα μιλήσουμε. Για τα σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας, για το πώς πράγματι μπορεί να μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και εκεί έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, για το πώς πράγματι οι πολίτες μπορεί να μην συνεχίσουν να χάνουν τα σπίτια τους, την επαγγελματική τους στέγη και την αγροτική υγεία από τα funds και τις τράπεζες. Για τα ζητήματα αυτά θα τοποθετηθούν.
0: Αυτά όλα χρειάζονται χρήματα, γιατί όλοι τα θέλουν αυτά, κύριε Τεμπονέρα. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα για να τα υλοποιήσετε. Από πού θα βρείτε τα χρήματα, αν δεν επιβάλλετε νέους φόρους, όπως λέτε.
1: Εμείς δεν θα επιβάλλουμε νέους φόρους. Θα κατανέμουμε δίκαια τον παραγόμενο πλούτο και βεβαίως θα μοιράσουμε κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο τους φόρους οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Διότι
0: αυτό είναι χρειάζονται δισεκατομμύρια για αυτά που λέτε. Πού θα βρεθούν.
1: Όχι. Δεν θα αυξήσουμε για να είμαστε καθαροί τους φόρους ούτε ένα ευρώ στη μικρομεσαία επιχείρηση, ούτε ένα ευρώ στη μεσαία τάξη. Αντίθετα, για παράδειγμα, τα στρώματα της μισθωτής εργασίας όχι μόνο δεν θα δουν αύξηση φορολογίας, αλλά θα δουν και ισχυρές φοροελαφρύνσεις. Από εκεί και πέρα, πώς θα ηθεί αυτή η εξίσωση, απλά και μόνο ανακατανέμοντας τα βάρη. Οι πλούσιοι βεβαίως θα πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο.
0: Ποιοι είναι οι πλούσιοι, ποιοι ορίζονται ως πλούσιοι.
1: αν ανοίξετε, κύριε Στραβελάκη, τους ισολογισμούς των 12-15 πρώτων εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο και δείτε ότι έχουν αποκομίσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, θα δείτε μεταξύ αυτών τράπεζες, θα δείτε εταιρείες ενέργειας, θα δείτε μεγάλες εταιρείες και αλυσίδες τροφίμων, θα δείτε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Δεν γίνεται.
0: Άρα λέτε ότι θα αυξήσετε τους φόρους στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό
1: λέμε ότι θα έχουμε δικαιότερους φόρους και θα κάνουμε πράξη αυτό το οποίο ορίζει το ελληνικό σύνταγμα της χώρας, το οποίο αν δεν κάνω λάθος συνεχίζει και ισχύει και λέει ότι ο καθένας συμβάλλει στα οικονομικά βάρη ανάλογα με τις δυνατότητες.
0: Αν αυξήσετε τη φορολογία στις επιχειρήσεις, δεν υπάρχει κίνδυνος για την ανάπτυξη, για θέσεις εργασίας, να πει μια επιχείρηση δεν με συμφέρει για αυτή τη φορολογία, εγώ τα μαζεύω και φεύγω και πάω σε ένα φορολογικό παράδεισο, ενώ τώρα έχουν θετικό περιβάλλον.
1: Αν μιλήσετε με τους ανθρώπους του επιχειρήν, θα σας πούν ότι δεν είναι η φορολογία το πρόβλημά τους. Το πρόβλημά τους είναι η γραφειοκρατία. Το πρόβλημά τους είναι ότι έχει κλείσει η κάνουλα τραπεζικού διανυσμού από τις τράπεζες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ρύθμιση οφειλών προκειμένου αυτοί που μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Το πρόβλημα είναι η πολυδέδαλη νομοθεσία και η γραφειοκρατία η οποία καλά κρατεί. Το πρόβλημα είναι η ψηφιοποίηση, η οποία ναι, μεν έχει κάνει μερικά βήματα στο δημόσιο τομέα, στην ιδιωτική οικονομία όμως παραμένει πάρα πολύ πίσω. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας και εκεί εμείς καλούμαστε και βεβαίως θα δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις.
0: Θεωρείτε ότι η διαδρομή του κ. Τσίπρα, επειδή καταλαβαίνω ότι όλη η στρατηγική του κόμματος είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε έναν άλλο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει καταφέρει, το έλεγα και πριν, να πρωταγωνιστεί χωρίς να είναι στη Βουλή, στην πολιτική σύγκρουση. Όλοι να ασχολούνται με τον Αλέξη Τσίπρα μέρα νύχτα. Θεωρείτε ότι η διαδρομή του ως τώρα είναι πλεονέκτημα ή βαρύδι?
1: Θεωρώ ότι ο Αλέξη Τσίπρα με τις μεγάλες του επιτυχίες, βεβαίως και τα λάθη της αστοχίας και της παραλήψης, έχει αποκομίσει πολύ κρίσιμη κυβερνητική εμπειρία σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα. Τα έφερε βόλτα βγάζοντας την κοινωνία όρθια, κληρονομώντας μια χρεοκοπία που του πληροδότησε ο πάλι ποτέ δικοματισμός στο ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία. Και αν σήμερα μπορούμε και μιλάμε με όρους στοιχειώδης κανονικότητας, αυτό οφείλεται στη διαχείριση η οποία έγινε την περίοδο εκείνη. Βεβαίως επαναλαμβάνομαι τις θυσίες του ελληνικού λαού. Από εκεί και πέρα όμως βρισκόμαστε το 2026. Η κυβέρνηση αυτή είχε στη διάθεσή της πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, από τη χαλάρωση του Συμφόρου Σταθερότητας, από ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα χρήματα αυτά φοβάμαι ότι με βάση τα στοιχεία πήγαν τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια εξ αυτών, από ό,τι φαίνεται, σε απευθείας αναθέσεις και στους διαγωνισμούς. Είχαμε λαϊλασία του εισοδήματος, είχαμε εκτόξευση της διαφοράς και της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος. Είχαν φαινόμενα τα οποία δεν είχαν μονάχα ηθικό αλλά και οικονομικό αντίκτυπο στην τσέπη των πολιτών. Θυμίζω ότι οι αγρότες και όλοι οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν 400 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το πρόστιμο του ΟΠΚΕΠΕ, χωρίς να αφήνω βεβαίως και τα υπόλοιπα σκάνδαλα τα οποία απασχολούν όχι μόνο τις ελληνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές αρχές. Άρα λοιπόν στην απάντηση που θα βρούμε τα λεφτά, θα τα βρούμε σε δύο πηγές. Πρώτον, εμείς θα παράξουμε περισσότερο πλούτο και δεύτερον εμείς θα βρούμε τα χρήματα στο ότι δεν θα κλέβουμε, δεν θα είμαστε αν θέλετε πιασμένοι όπως είναι η Νέα Δημοκρατία με την κοίτα στην πλάτη.
0: Τώρα και για να κλείσουμε τα εθνικά θέματα, ασκείται κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά, για το ότι γεγονός ότι δεν αντιδράδε όντως στις τουρκικές προκλήσεις. Έλεγε νωρίτερα ο κύριος Τσουκαλάς ότι περιμένω να θέσει θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων η κυβέρνηση. Με την κυρία Σδούκου ωστόσο να απαντά, και θέλω τη δική σας θέση, ότι η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει όλες τις τουρκικές προκλήσεις αποτελεσματικά, δεν ήταν πολιτική ήρεμων νερών αλλά ανοιχτών διάβλων, και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν ότι ο Ερντογάν είναι μαδιά χέρια. Ούτε στο safe έχει μπει, ούτε F-35 έχει πάρει, ενώ εμείς έχουμε τις συμμαχίες και τα ισχυρά μέτωπα. Τι απαντάει η ελληνική αριστερή παράταξη?
1: Η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε το προφανές. Μια θετική για αυτήν την συγκυρία, αυτή τη συγκυρία των ήρεμων νερών, να τη μετατρέψει σε τουρκικό πλεονέκτημα. Τι εννοώ δηλαδή με αυτό? Ότι η Τουρκία φαίνεται ότι όλη αυτή την περίοδο των ήρεμων νερών αξιοποίησε τις συμμαχίες, τις γεωπολιτικές εξελίξεις τόσο στο Ουκρανικό όσο βεβαίως και στη Μέση Ανατολή προκειμένου να ενδυναμωθεί, και μας φόρτωσε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο, μας φόρτωσε ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα το οποίο βρίσκεται πρώτο στους τουρκικούς εθνικούς. Είχαμε το νομοσχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα, το νομοσχέδιο για το χωροταξικό, είχαμε στο πεδίο, επειδή γίνεται σχετική συζήτηση, την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας με την επαρεμπόδιση της πόντης του καλωδίου στην Κάσο, αυτό για το οποίο μας περηφανεύεται, δείτε τον κύριο Γεραπετρίτη αυτή τη στιγμή, ότι την επόμενη φορά οι φρεγάτες και τα F-16 θα είναι εκεί να προασπιστούν τα ελληνικά συμφέροντα. Αυτό δημιουργεί ένα εύλογο ερώτημα, γιατί δεν ήταν εκεί ενδεχομένως προκειμένου να ασκηθούν όχι στρατιωτικά αλλά διπλωματικά μέσα πολλαπλά συμμαχίες τις οποίες θέλουμε να χτίσουμε, προκειμένου όχι να περιμένουμε την Τουρκία, αλλά να προλάβουμε ενέργειες αυτές, αξιοποιώντας βεβαίως και το ζήτημα των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά και τις σχέσεις τις οποίες έχουμε με άλλους εταίρους, είτε εντός είτε εκτός Ευρώπης, έχοντας μια πολύ πιο διεκδικητική στάση και απέναντι, για παράδειγμα, στη Γαλλία, με την οποία έχουμε συμφωνίες άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η οποία βεβαίως η Γαλλία έχει ένα κεντρικό ρόλο στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο διεκδικητικοί, αλλά βεβαίως και με τις ΗΠΑ και άλλους στρατηγικούς συμμάχους, όπου συμβαίνει εδώ το πρωτοφανές. Εμείς, αν θέλετε, στέλνουμε βαριά όπλα στην Ουκρανία, στέλνουμε Patriot στη Σαουδική Αραβία και την ίδια ώρα οι χώρες αυτές φαίνεται να αναβαθμίζουν τις σχέσεις τους με τον πολιτικό, με τον γεωπολιτικό μας αντίπαλο στην περιοχή λόγω του αναθεωρητισμού του, την Τουρκία. Άρα αυτό, αν δεν μας προβληματίζει, και επειδή άκουσα την κυρία Τσούκου προηγουμένως, αυτό δεν μας καταστά φωνακλάδες, αυτό μας καθιστά, αν θέλετε, ένα πολιτικό κόμμα το οποίο ακριβώς βάζει το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα και θέλουμε να προλάβουμε πολύ δύσκολα γεγονότα τα οποία βεβαίως απευχόμαστε να έρθουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα, κορυφαίο στέλεχο τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Διονύσης Τεμπονέρας ήταν μαζί μας. Έχουμε εξελίξεις. Καταρχήν, βλέπω ότι έχουν γίνει 8 τα εναέρια μέσα στη μεγάλη φωτιά τη Κερατέας, που είναι σε μικρή απόσταση από σπίτια σε χαμηλή βλάστηση. Έχουμε φωτιά επίσης στη Σαλαμίνα με αναφορές για εκρήξεις και φωτιά σε εργοστάσιο με χημικά ανάμεσα στη Λεωφόρο Ανθούσης και Αγίου Αθανασίου. Πάμε αμέσως στην κυρία Παπαβραμαπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της ελληνικής πυροσβεστικής. Θα κάνουμε υπέρβαση, δεν πειράζει, Κατερίνα Βουτσά, γιατί έχουμε έκτακτη επικαιρότητα. Λοιπόν, κυρία Παπαβραμαπούλου, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε τη φωτιά στην Κερατέα. Πείτε μας πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση. Είχαμε 112 για εκένωση περιοχών και βλέπω φλόγες κοντά σε σπίτια.
2: Αυτή τη στιγμή η φωτιά παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, είναι βελτιωμένη στην Κερατέα. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τις ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΒΕ και 23 οχήματα. Και επίσης περιοδικά επιχειρούν 7 αεροστάσεις.
0: 7 εναέρια μέσα, μάλιστα.
2: Ωραία. Όχι, με συγχωρείτε, 9 εναέρια μέσα.
0: Α, γιατί 8 τα μέτρησα εγώ πριν. Άρα 8 και το συντονιστικό 9 εναέρια μέσα. Μάλιστα.
2: Σωστά. Επίσης μας
0: υπάρχουν φλόγες αυτή τη στιγμή κοντά σε σπίτια, γιατί εγώ έβλεπα νωρίτερα εικόνες με φλόγες πολύ κοντά σε σπίτια στην Κερατέα.
2: Να σας πω. Εκεί στο σημείο αυτό υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, όμως η εικόνα αυτή που έχουμε τώρα
0: είναι καλύτερη.
2: Πολύ καλύτερη και ότι έχουν αντιμετωπιστεί. Αυτή τη στιγμή, έτσι βέβαια, η μάχη συνεχίζεται και δίνουμε ακόμα, η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Όμως η εικόνα είναι πολύ καλύτερη.
0: Σαλαμίνα, που θρύνησε πρόσφατα 2 νεκρούς. Βλέπω φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και ακούω αναφορές για εκρήξεις από κατοίκους. Τι γίνεται εκεί?
2: Εκεί είναι σε ένα χώρο με απορρίμματα που λέγεται είναι το ελληνικό Σαλαμίνας. Αυτό είναι σαν ένα νταμάρι, δεν ξέρω αν έχει εικόνα.
0: Όχι.
2: Και καίει απορρίμματα, οπότε γι' αυτό έχει και μαύρο καπνό. Δεν απειλούνται τα κατοικίες. Έχει και εκεί γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Από αέρος 4 εναέρια μέσα επιχειρούν.
0: Στη Βιωτία, η φωτιά Στεφάνη Βιωτίας.
2: Παράλληλα έχουμε και τη Στεφάνη Βιωτίας, η οποία είναι μια διαφορετική φωτιά, είναι δασική. Είναι σε πολύ δυσβατό σημείο.
0: Μακριά από σπίτια, ναι.
2: Μακριά από σπίτια και εκεί έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Είναι 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων. Και εκεί είναι 8 τα εναέρια μέσα τα οποία πρακτικά επιχειρούν. Ναι. Και είμαστε και εκεί σε εξέλιξη.
0: Τα μεγάλα πύρινα μέτωπα είναι Κερατέα και τη Στεφάνη Βιωτίας. Εκεί είπατε, θεωρείτε στη Στεφάνη ότι μπορεί να τεθεί, να οριοθετηθεί η φωτιά σύντομα?
2: Όχι. Καλύτερη εικόνα είναι του Λαβρίου, είναι στο Λαύριο. Η καλύτερη εικόνα είναι στο Λαύριο. Αλλά και στη Στεφάνη Βιωτίας δίνουμε μάχη. Απλώς αυτή τη στιγμή είναι σε δασική έκταση, δεν
0: και
2: είναι
0: κοντά σε εγκυσμούς,
2: φυσικά.
0: Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Φωτιά σε εργοστάσιο με χημικά, στη Λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου, εκεί.
2: Αυτή τώρα είναι μια αστική πυρκαγιά. Γίνεται και είμαστε ακόμα τώρα στα πρώτα. Γίνεται κατάσταση. Έχουν πει οι επίγειες δυνάμεις και γίνεται κατάσταση.
0: Υπάρχει κίνδυνος από τις αναθυμιάσεις επειδή το εργοστάσιο με χημικά για τους κατοίκους?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω. Όλη η καπνή φυσικά είναι τοξική, αλλά δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παυραμοπούλου, για την έκτακτη αυτή ενημέρωση. Κατανόηση ζητώ, Κατερίνα Βουτσά, γιατί έχουμε έκτακτη επικαιρότητα. Θέλεις να πάμε να κλείσουμε ή να πάμε σε διαφημίσεις? Να κλείσουμε. Λοιπόν, κλείνουμε. Δεν λέω τίποτα. Απλώς να ευχαριστήσω την Κατερίνα Βουτσά που ήταν απέναντί μου, την Σοφία Γαλάνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τη Δέσποινα Καλοχέρη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους εσάς που ήσασταν στη σημερινή ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Νομίζω ότι έχετε ολοκληρωμένη εικόνα για όλη την επικαιρότητα, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά δύο αγαπημένοι μου φίλοι, ο Μάνος Παρδάλης και η Κασιανή Βραχά, θα είναι μαζί σας για να συνεχίσουν την ενημέρωση από τον Real FM. Ακούσατε όλα τα νεότερα από την κυρία Παπαδημοπούλου, από την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα. Θα έλεγα ότι στην Κερατέα ήταν πιο αισιόδοξη, εκεί που φαίνεται να αντιμετωπίζεται μεγάλη φωτιά από 9 εναέρια μέσα. Καλό απόγευμα από τον Νίκο Στραβελάκη. Ραντεβού αύριο 3 το μεσημέρι. Γεια σας. Να είστε όλοι και όλες καλά.
3: Real FM. Τάκης και
4: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
9: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
10: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
11: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
8: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
11: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
8: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
11: Ναι.
8: Τι βλέπεις?
11: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
8: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
12: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM.

0: 92.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man, καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
1: Πρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλημέρα θα σας πούμε και χρόνια πολλά θα σας πούμε. Ξανά μαζί μετά από δύο ολόκληρες εβδομάδες. Όλοι οι συντελεστές εδώ της εκπομπής είμαστε μαζί σας και ο Γιώργος ο Αναγνωστόπουλος το πρωί, η πρώτη μέρα και αυτός ξεκίνησε την εκπομπή του. Πολλά τα θέματα είναι που θα μας απασχολήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Χρόνια πολλά είπαμε, θα σας ξαναπούμε χρόνια πολλά. Εχτές λοιπόν με κάθε επισημότητα έγινε η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος του Αργίου Διονυσίου στους δρόμους της πόλης. Πάρα πολλοί κόσμος, πολλούς επισκέπτες είχαμε. Ήταν πάρα πολλοί που ήρθαν και αυθημερών και αμέσως μετά τη λιτανία έφυγαν με τα καθιερωμένα δρομολόγια της ακτοπλοϊκής γραμμής. Πάρα πολλοί ξένοι ήρθαν μέσα στην πόλη μας για να δουν τη λιτανία, τους αρέσει πάρα πολύ και από τις τουριστικές περιοχές. Σήμερα λοιπόν τα κεφάλια μέσα που λέμε, αύριο ολοκληρώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις και ξεκινάει η καθημερινότητα με τα θέματά της, ανοίγουν και τα σχολεία σιγά σιγά, οι μαθητές θα προετοιμάζονται για την καινούργια σχολική χρονιά. Εμείς εδώ θα είμαστε μαζί για να επισημάνουμε τα προβλήματα που έχουν οι σχολικές μονάδες. Λοιπόν, πριν τα πούμε όλα αυτά, να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκη. Θα παραμένει έθριος, ζεστός. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 33 βαθμούς Κελσίου, όμως με την υγρασία που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, νομίζουμε ότι έχουμε 38 με 39 βαθμούς. Αυτές οι καιρικές συνθήκες συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες. Εγώ προσωπικά με πολύ μεγάλη ανυπομονησία περιμένω τις πρώτες φθινοπορεινές βροχές. Και δεν ξέρω αν έχετε δει μία σελίδα στο Facebook που λένε «Είμαι και εγώ παιδί του χειμώνα», «Είμαι και εγώ παιδί του χειμώνα, της άνοιξης και του φθινοπόρου, όχι του καλοκαιριού». Λοιπόν, να δούμε έτσι ποια άλλα, να πούμε και το χορηγό μας, χρόνια πολλά και από το χορηγό μας, τα Πλαίστα Ζεμάρια, τα καταστήματα, δύο καταστήματα στο Λαγανά, στο Τσιλιβί, στο Σαρακινάδο, στο Τραγάκι, στο Γαϊτάνι, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με το κατάστημα Γρηγόρης, με τα πολύ ωραία νόστιμα και διάσημα προϊόντα του, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείο Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταμπουλάρι και τα Πλαίστα Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως, ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλαίστα The Market, προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, ισχύουν ακόμη οι καλοκαιρινές προσφορές που έχει σε πάρα πολλά είδη. Λοιπόν, σήμερα πρωί-πρωί έκλεισε το Δημαρχείο. Εμείς βέβαια το γνωρίζαμε από τις προηγούμενες ημέρες. Μία ειρηνική διαμαρτυρία, ένα κλείσιμο χωρίς εντάσεις. Μαζεύτηκε εκεί η ομάδα του ΑΠΣ Ζάκυνθος. Πάρα πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει η ομάδα, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ότι έχασε την έδρα της και δεν μπορεί να παίξει εδώ και θα αναγκαστεί τα πρώτα τουλάχιστον παιχνίδια να τα κάνει εκτός Ζακύνθου. Ξεράθηκε και το χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου. Λοιπόν, σύμφωνα εγώ με τις πληροφορίες που έχω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη φροντίδα του Χλωοτάπητα είχε μία ομάδα πολύ έμπειρων ανθρώπων που από τότε που ήταν δήμαρχος ο κύριος Μποζίκης, ο κύριος Στέλιος Μποζίκης, ο οποίος και αυτός είχε προσπαθήσει πραγματικά πάρα πολύ να αποκαταστήσει τον Χλωοτάπητα εκεί στο γήπεδο, και ο επόμενος δήμαρχος ο κύριος Κολοκοτσάς και ο κύριος Αρετάκης. Αυτή η ομάδα φρόντιζε τον το χορτάρι και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τώρα το τι έγινε δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε ακόμη, δεν έχουμε πάρει καμία επίσημη ανακοίνωση. Είδαμε μια ανακοίνωση που έβγαλε η Δημοτική Αρχή, αλλά δεν μας λέει τι έγινε. Και πραγματικά εγώ έχω την εξής απορία: πού είναι ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού? Και

σχέση με τη δημοτική αρχή. Άλλα περίμενε, άλλα έγινα. Θεωρώ ότι όταν είσαι αντιδήμαρχος και έχεις ένα τομέα, θα πρέπει γενναία να εμφανίζεσαι, να βγαίνεις στα μέσα ενημέρωση και να δίνεις κάποιες απαντήσεις, όπως βγαίνουν και οι άλλοι αντιδήμαρχοι. Για παράδειγμα, και ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος. Όποτε τον, με όλα τα προβλήματα, με όλα αυτά που ακούει, με την καθαριότητα, με τις ελλείψεις, με τα προβλήματα που έχει η πόλη μας. Ο κύριος Τουρκάκης από τη ΔΕΙΑΣ, όλοι οι υπόλοιποι αντιδημάρχοι έχουν στέκονται γενναία και απαντούν και ενημερώνουν τους πολίτες και παραδέχονται όταν κάνουν λάθος κάπου ή όταν δεν κάνουν. Ο κύριος Δρόσος είναι άφαντος. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι ένα νέο παιδί που θα έπρεπε να βγαίνει και να απαντά στα μέσα ενημέρωσης και στους πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει με το γήπεδο και όχι να την πληρώνουν άλλοι εισαγωγικά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα έτσι γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγα

Λοιπόν, σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη Μποζόνο. Ήταν και αυτός το πρωί στη συγκέντρωση της ομάδας και άλλων φίλων της ομάδας, όχι μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονται εδώ, είναι σε προπόνηση εκτός Ζακύνθου. Λοιπόν, θα δούμε γιατί είναι ο μόνος που βγαίνει και απαντάει πραγματικά. Θα δούμε λοιπόν αν τελείωσε η σύσκεψη που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας με τον Δήμαρχο, τι διαβεβαιώσεις πήραν από την Δημοτική Αρχή. Υπάρχουν και τα οικονομικά προβλήματα της ομάδας, τα ακούσατε και στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου του Αναγνωστόπουλου, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ο κύριος Μποζόνος εκεί, ο κύριος Μουζάκης, ανέλησε με κάθε λεπτομέρεια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η ομάδα. Για παράδειγμα, χάνει και από τα εισιτήρια διαρκείας, μια και οι φίλαθλοι εδώ, μια και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν όλους τους αγώνες που θα γίνονται εντός έδρας, δεν αγοράζουν τα εισιτήρια, και από τις διαφημίσεις που μπαίνουν μέσα στο γήπεδο όταν γίνονται οι αγώνες. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, θα δούμε λίγο αργότερα το τι έγινε σε αυτή την συνάντηση με τον Δήμαρχο. Κατά τα άλλα, πάρα πολλοί κόσμος έχει έρθει στο νησί μας. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ήταν δύο πολύ γεμάτοι καλοκαιριά.

καλοκαιρινοί μήνες. Χιλιάδες επισκέπτες ήρθαν στη Ζάκυνθο. Ακόμη έρχονται. Λένε και ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας πάρα πολύ καλός μήνας. Και ο Οκτώβριος μέχρι τις 20-25 Οκτωβρίου πάρα πολλά ξενοδοχεία θα είναι γεμάτα. Λοιπόν, να δούμε τώρα να σας πω ποιες είναι οι εντυπώσεις των επισκεπτών και των Ελλήνων και των ξένων. Αν είναι να κάνουμε μία διαρρύθμιση, τι είναι το πιο καλό, αυτό που τους αρέσει περισσότερο στο νησί, πρώτο θα βάλουμε τις παραλίες. Πραγματικά όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τις παραλίες μας. Εμείς μπορούμε, επειδή μένουμε εδώ, δεν μας αρέσει ο συνωστισμός, οι ξαπλώστρες, οι ομπρέλες που δεν μπορείς να καθίσεις, δεν μπορείς να βάλεις την πετσέτα σου κάπου γιατί δεν υπάρχει και χώρος μεταξύ των ομπρελών, αλλά τέλος πάντων αυτοί δεν τα βλέπουν όλα αυτά, χαίρονται τον ήλιο και τη θάλασσα, τους αρέσει πάρα πολύ το φαγητό μας, δεν ξέρω, όλοι τρελαίνονται για το γύρο και το τζατζίκι και τις πίτες, και εμείς αυτά τα βλέπουμε επειδή τα έχουμε έτσι, ένα πάρα πολύ συνηθισμένο σε εμάς φαγητό. Κοντεύει να φτάσει και 5 ευρώ η πίτα σε μερικά μαγαζιά, νομίζω 4 κάτι, 5 έχει φτάσει. Λοιπόν, αυτοί τους αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα δύο έτσι πράγματα. Η φύση τους έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση απέραντι ελαιώνες μας, τα αμπέλια, το πόσο έτσι περιποιημένα είναι από την ιδιωτική βέβαια πρωτοβουλία, τα αμπέλια και οι ελιές, τα λουλούδια που είναι στην κάτω και στους κάμπους, και τα χωριά μας είναι πάρα πολύ όμορφα. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι που ζούμε εδώ, βλέπουμε και τα σκουπίδια μας και την πλατεία μας που ήταν βρώμικη και πλήθηκε. Μόνο παραμονή του Αγίου Διονυσίου, οφείλω να πω, πλήθηκε το θεατράκι κάτω στην πλατεία. Μία φορά δηλαδή, άντε δύο. Νομίζω δύο φορές έχει πληθεί από αρχές Μαΐου μέχρι σήμερα, έχει πληθεί το θεατράκι. Άλλα σημεία της πλατείας παραμένουν πάρα πολύ έτσι βρώμικα. Δεν ξέρω πόσο στοιχίζει μία υδροφόρα και να έρχεται τουλάχιστον κάθε 15 μέρες μια φορά τη βδομάδα να πλένει εκεί την πλατεία και να είναι έτσι λίγο πιο καθαρή. Αυτά λοιπόν, να τελειώσει ο Αύγουστος και θα πούμε πάρα πολλά τα υπέρ και τα κατά της καλοκαιρινής έτσι περίοδου. Τοποθετήθηκαν και τα Sea Trek στις παραλίες τώρα, τέλος της σεζόν, και η αστική τώρα μπήκε παραμονές του Αγίου και θα κρατήσει νομίζω μέχρι το Νοέμβριο, τέλος Νοεμβρίου, κάτι τέτοιες πληροφορίες έχουμε. Νομίζω ότι η αστική θα έπρεπε να έχει μπει πιο νωρίς. Τώρα ο κόσμος το Σεπτέμβριο, εντάξει, τώρα η αστική στην κοινωνία έπρεπε να έχει μπει από τις αρχές του καλοκαιριού για να κατεβαίνουν στην πόλη, στην πλατεία και να κάνουν και τα ψώνια τους οι άνθρωποι που μένουν στην περιφέρεια. Τώρα να μπει η αστική μέσα στο φθινόπωρο νομίζω ότι δεν έχει πια και τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, να δούμε τώρα κάποιες ειδήσεις από την εξωτερική μας επικαιρότητα. Συνεχίζεται εκεί, δεν έχει αλλάξει κάτι στον πόλεμο και σε όλα αυτά που γίνονται μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλλει πάρα πολύ έτσι σοβαρές και οικονομικές κυρώσεις στο Ιράν που δεν το έχουμε δει ακόμη. Στο Ισραήλ σήμερα το πρωί έγινε μία ενψυχρό εκτέλεση, πυροβόλησαν στο κεφάλι τον αρχηγό της Καυκάσιας Μαφίας. Οι αρχές εξετάζουν το παρελθόν και τις διασυνδέσεις του Γιουσάγεφ στο χώρο του οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή της ενψυχρό δολοφονίας του αρχηγού της μαφίας έξω από πρατήριο καυσίμων στην Κεσάρια του Ισραήλ. Το θύμα λέγεται Γιάννη Γιουσάγεφ, ο οποίος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και πρόσωπα που γνωρίζουν τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος σε αυτές τις περιοχές, ο Γιουσάγεφ είχε αναπτύξει με την πάροδο των ετών ένα ευρύ δίκτυο επαφών με πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα του τοπικού υπόκοσμου εκεί στο Ισραήλ. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ, έτσι, πολύ μεγάλος μαφιόζος, αρχηγός της μαφίας του Καυκάσου, έμενε στο Ισραήλ και βρήκε αυτό το θάνατο σήμερα το πρωί. Οι άλλες εξωτερικές ειδήσεις δεν έχουν αλλάξει και στην Ουκρανία τα ίδια είναι. Συνεχίζεται το μέτωπο εκεί του πολέμου. Γενικά δεν... υπάρχει έτσι κάτι ιδιαίτερο, να έχουν γίνει έτσι κάτι διαφορετικό αυτές τις ημέρες, αυτό το μήνα του Αυγούστου, και τα κόμματα μπαίνουν σε προεκλογικό ρυθμό. Έρχεται και η έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα ακούσουμε και τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Λοιπόν, να δούμε τι έχει να προσφέρει ο καθένας, ποιο είναι το οικονομικό πακέτο του κάθε κόμματος. Νομίζω ότι από την έκθεση και μετά θα ακολουθήσει μια πάρα πολύ έντονη προεκλογική περίοδος, και στο νησί μας βρίσκεται και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία θα δώσει σήμερα το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος 7 η ώρα συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Λοιπόν, να πούμε ότι στη Ζάκυνθο βρίσκεται η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Αυτή θα δώσει συνέντευξη τύπου σήμερα το απόγευμα 7 η ώρα στα γραφεία του Πασόκ. Στα μέσα, στα τοπικά μέσα ενημέρωση. Λοιπόν, περνάμε τώρα. Γρήγορα. Ακούμε λίγο μουσική. Διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσος Μουζάκης για να δούμε αν τελείωσε εκεί η συνάντηση που είχε η ομάδα με τον Δήμαρχο. Τι υπόθηκε, τι διαβεβαιώσεις πήραν και περιμένουμε να δούμε και ένα καινούριο έτσι δελτίο τύπου.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Διονύσιο Μουζάκη, για να δούμε αν ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση που είχε η ομάδα με τον Δήμαρχο. Και θέλω, κύριε Μουζάκη, και καλή σας μέρα και χρόνια πολλά για σήμερα, να μιλήσουμε λίγο για κάποιες, έτσι, ένα ρεπορτάζ που έκανα και εγώ και αφορά το χόρτο του γηπέδου, του Εθνικού μας Σταδίου, λίγο έτσι την ιστορία που έχει, γιατί δεν είναι εύκολη υπόθεση να μπορείς να διατηρήσεις με τις καιρικές συνθήκες που έχουμε εδώ στο νησί μας και με το νερό αυτό τον χλωτάπητα εκεί στο Εθνικό Στάδιο. Λοιπόν, καλή ημέρα, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαριέτα, χρόνια πολλά, βοήθειά μας ο Άγιος, με υγεία, να μας δίνει δύναμη, υγεία. Ό,τι καλύτερο σε όλους.
0: Λοιπόν, να δούμε, εγώ πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, έχω πραγματικά μία απορία. Την είπα και πριν, πού είναι ο αντιδήμαρχος αθλητισμού. Και προσπάθησα και εγώ να επικοινωνήσω μαζί του και τις προηγούμενες ημέρες, να δούμε τι γίνεται με το γήπεδο και σήμερα. Και είναι άφαντος, συσσαγωγικά βέβαια. Ελπίζουμε να είναι καλά ο άνθρωπος, αλλά ένας αντιδήμαρχος αθλητισμού ως ήθιστε οφείλει να βγαίνει και να ενημερώνει τον κόσμο και το κοινό τι γίνεται. Όχι να την πληρώνουν άλλοι, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις Μαριέτα, να σου πω κάτι, ότι εδώ δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος γιατί. Εδώ υπάρχει ένας δήμαρχος, υπάρχει ένας αντιδήμαρχος αθλητισμού και υπάρχει και ένας, τώρα έγινε και ένας υπεύθυνος Δημοτικού Σταδίου.
0: Ναι, για τον κύριο Νίκο Γκλαβά μιλάμε.
1: Ακριβώς. Ο ένας παραπέμπει στον άλλον, ο τρίτος στον τέταρτο.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα για μια δημοτική αρχή. Μιλάμε τώρα για εγκαταστάσεις, δημοτικές εγκαταστάσεις και δεν παίρνει κανείς την ευθύνη για τίποτα.
0: Ναι, αλλά οι αντιδημάρχοι, με συγχωρείτε.
1: Τώρα για την ιστορία.
0: Οι αντιδημάρχοι, γι' αυτό είναι. Ο καθένας έχει τον τομέα του. Λοιπόν, ο τομέας του κυρίου Δρόσου είναι τα αθλητικά, είναι το γήπεδο και ό,τι αυτό συνεπάγεται και όλα τα γήπεδα.
1: Προφανώς. Αλλά από τη στιγμή που ο ίδιος δεν βγαίνει αρισία, έστω και λάθος να έχει κάνει και να το παραδεχτεί, γιατί να είστε σίγουροι ότι όποιος παραδέχεται τα λάθη του ανεβαίνει πολύ περισσότερο στην κοινωνία από κάποιον που κρύβεται. Mm-hmm. Να παραδεχτεί ότι όντως βγήκαν εκτός προγραμματισμού. Όντως ναι. Μπορεί να κάνουν λάθος με τον γεωπόνο που έφεραν το καινούριο για το στάδιο.
0: Ναι.
1: Να παραδεχτεί κάποια πράγματα και να πει κάποια άλλα τα οποία τα ξέρει εκείνος και δεν τα ξέρουμε εμείς.
0: Mm-hmm. Να δούμε λοιπόν λίγο αυτό.
1: Αυτό που θέλω να πω, ναι, έτσι ιστορικά βέβαια,
0: ναι,
1: είναι ότι ο γεωπόνος που ήταν, mm-hmm, τον πήραμε εμείς το 2011, mm-hmm, επί δημοτικής αρχής δική μας.
0: Κυρίου...
1: Τον είχα πάρει εγώ προσωπικά. Ναι. Ναι, από το 2011 με τον κύριο Ποζέκη, όταν υπήρχαν οι καποδιστριακοί δήμοι, ήταν σαν οργανισμός αθλητισμού τότε, καταργήθηκε, ήταν εθνικό στάδιο, το 2011 πέρασε στο Δήμο και τότε ψάξαμε να βρούμε γιατί υπήρχε ένας γεωπόνος από την Αθήνα, ο οποίος έπαιρνε μηνιαίως τότε 5.000 ευρώ. Και όταν έκανε επισπορά η ομάδα, στην επισπορά έπαιρνε 20.000 ευρώ. Επειδή ήταν επανάκριβα και χρώσταγαν και 150.000 για υδροδότηση του σταδίου και για το χόρτο τότε, ψάξαμε να βρούμε τι έπρεπε να γίνει.
0: Η προηγούμενη, πριν από τον κύριο Μποζίκη.
1: Ακριβώς. Που ήταν επί κυρίου συγχωρεμένου του κυρίου
0: Τσακαρόπουλου.
1: Ναι. Βρήκαμε τον καλύτερο που υπήρχε και ήταν και εδώ κοντά, αυτός που ήταν υπεύθυνος για τα γήπεδα του Πύργου, του Πανηλιακού, της Αμαλιάδας, των Λεκενών που είχαν χόρτο,
0: ναι,
1: ήρθε εδώ, ο οποίος αυτός στήχιζε 1.700 ευρώ μαζί με ΦΠΑ τιμολόγιο το μήνα και 7.500 η επισπορά. Ο οποίος, για να δείτε αν ήταν καλός ή όχι, έμεινε από το 2011, που τον φέραμε εμείς μέχρι το 2014, έμεινε και επί δημαρχίας Κολοκοτσά και επί δημαρχίας Αρετάκη.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα τον έβγαλαν, ήρθε λέει μια εταιρεία ένας γεωπόνος που έχει το Καραϊσκάκι, το τηλεοφόρο, δεν ξέρω ποια έχει, μα δεν είναι όλα τα γήπεδα ίδια. Δεν είναι όλα τα χόρτα ίδια. Εδώ το δικό μας το γήπεδο έχει ιδιαιτερότητες. Είναι νησί, έχει πολλή υγρασία, έχει πολύ, πολύ χαλιά νερό, άρα πρέπει να έχει ειδικές συνθήκες που να ξέρει πώς να ρίξεις το λίπασμα, πώς να το ποτίσεις. Εδώ είναι θερμόφυλλο, ενώ όλα τα άλλα δεν είναι θερμόφυλλα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα γήπεδα. Και φτάσαμε τώρα μετά από τόσα χρόνια από γέννηση, από τον καιρό που μπήκε το χόρτο, πρώτη φορά να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται. Πραγματικά όταν το είδα πραγματικά πόνεσε ψυχή μου. Δηλαδή τέτοιο πράγμα ψαθεί, όλο το γήπεδο ψαθεί.
0: Συγγνώμη.
1: Ο δήμαρχος αιτιολογείται ότι ναι. Λέει του το είπε η ομάδα. Τι δουλειά έχει η ομάδα, η ομάδα θα πληρώσει τα σπασμένα.
0: Η ομάδα, ο ΑΠΣ,
1: η ομάδα του ΑΠΣ, ναι.
0: Δηλαδή και τι αυτό, είπε στον δήμαρχο να
1: ναι,
0: βγει.
1: Να αλλάξει λέει το γεωπόνο, δεν το έκανε. Ναι, αλλά την αλλαγή δεν την χρεώνεται η ομάδα, δεν μπορεί να τη χρεώνει στην ομάδα. Και να μας λέει έτσι δημόσια σήμερα το πρωί ότι ζήτησε λέει την αλλαγή η ομάδα. Αυτός είναι δήμαρχος, αυτός παίρνει την πρωτοβουλία, αυτός έχει την ευθύνη, αν κάνει την αλλαγή, αυτόν που είχε να φέρει έναν καλύτερο. Αποδείχτηκε όμως ότι ο τρόπος με τη διαδικασία που χειριζόταν και τέτοια εποχή μιλάμε τώρα για καλοκαίρι που δεν έχει πολύ χρήση το γήπεδο, δεν έχει βροχές και έπρεπε να είναι χαλή, να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Και δεν μπορεί να μου λέει τώρα σε 20 μέρες, 25 θα βγει, θα ξανακάνει, θα ξαναράνει. Έτσι για την ιστορία μιλάμε τώρα. Τώρα όσο για την...
0: Ναι, περιμένετε εσείς. Γνωρίζετε αν ισχύει αυτό? Θα ρωτήσουμε και κάποιον από την ομάδα βέβαια. Η ομάδα ζήτησε την απομάκρυση του συγκεκριμένου γεωπόνου.
1: Προφανώς για να το λέει ο δήμαρχος Παρισία κόσμου σήμερα και η ομάδα να μην αντιδράει. Όντως το ξέρω και εγώ. Εγώ ήμουνα καυστικός και ήμουνα και αρνητικός τελείως να πήγε ο συγκεκριμένος. Γιατί με το συγκεκριμένο που τον είχα φέρει είχαμε πολύ καλή σχέση. Ερχόταν ο ίδιος εδώ όποτε χρειαζόταν είτε λίπασμα είτε κούρεμα. Έφερνε τα δικά του μηχανήματα. Ενώ τώρα από την Αθήνα που είναι αυτή η εταιρεία λένε του υπαλλήλου στο γήπεδο κάνε εκείνο που δεν έχει κανένα δικαίωμα να τα κάνει. Ο υπάλληλος είναι εκεί για να φυλάει το γήπεδο. Όχι είτε να ρίχνει επισπορά, είτε να ρίχνει λίπασμα, είτε να κάνει. Δεν είναι η δουλειά του. Δουλειά είτε να... αυτονόμη ήταν η δουλειά.
0: Δηλαδή το γήπεδο, το χορτάρι τώρα ποιος το φροντίζει, ένας υπάλληλος από την
1: Αθήνα? Ο υπάλληλος ναι, του γήπεδου εκεί.
0: Ναι. Γι' αυτό έγινε και το ό,τι έγινε μάλλον.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Τώρα για το θέμα του γενικά και της καθυστέρησης αλλά και το θέμα του γηπέδου, η ομάδα αποφάσισε σε μια συγκέντρωση που έκανε παραμονή του Αγίου της 23 του μηνός να κάνει μια συμβολική κατάληψη στο Δημαρχείο σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Που όπως και έγινε, γιατί βλέπει ότι με όσες συναντήσεις και να έχει κάνει στα κλειστά γραφεία και στα περίεργα γραφεία και στα μοντέρνα γραφεία, δεν έχει βρεθεί άκρη. Δεν έχει βγάλει άκρη. Γι' αυτό και η ομάδα, ξέρετε πολύ καλά ότι και εμείς όλοι είτε είμαστε έξω από την ομάδα είτε σαν αντιπολίτευση κάνουμε διακριτική κριτική. Κάνουμε διακριτική κριτική γιατί έχει την ευθύνη η ομάδα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ματώσει και βάνουν πάρα πολλά λεπτά, διαχειρίζονται τον τρόπο τον οποίο θα γίνουν οι όποιες εργασίες και θέλουν να έχουν αυτή τον πρώτο λόγο. Εμείς είμαστε διακριτικοί από πίσω, αλλά αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια πανσακηθιακή κινητοποίηση. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι βλέπουν δεν μπορούν να βγάλουν άκρη.
0: Τώρα έτσι όπως είναι...
1: Υποσχέσεις του Δημάρχου, κοιτάξτε να δείτε, όλη η ιστορία είναι και το ανησυχητικό, είναι γιατί δεν έχει βγει ακόμα η εγκυρότητα της κερκίδας.
0: Ναι, να είχαμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα.
1: Ακριβώς. Αυτό όταν ήρθαν 26 Ιουλίου και πήραν τα δείγματα, είχαν πει ότι σε 10 μέρες θα βγάλουν τα αποτελέσματα. Εδώ κλείνουμε ακριβώς ένα μήνα και δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα για αδειοδότηση της κερκίδας, νομιμοποίηση. Γιατί ξέρετε, εάν δεν αδειοδοτηθεί η κερκίδα, δεν νομιμοποιηθεί, δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Όλα τα άλλα είναι περιττά.
0: Ναι.
1: Είναι και ένας λόγος που πιστεύω που καθυστερούσαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί, γιατί η κερκίδα αυτή είναι δίπλα σε μια άλλη κερκίδα
0: που έχει πρόβλημα,
1: η οποία είναι ακατάλληλη τελείως, έχει πρόβλημα. Άρα ο υπολογισμός είναι ποιος μηχανικός, έστω και από αυτή την εταιρεία, θα βάλει υπογραφή ότι αυτή η κερκίδα είναι στατικά εντάξει. Βέβαια μας είπε ο Δήμαρχος ότι έχει πληροφορίες, όχι γραπτός, ότι εγκρίθηκε.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες όμως και οι δικές μας λένε ότι υπάρχει δισταγμός μεγάλος να εγκριθεί.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και γι' αυτό πιστεύω ότι γίνεται όλη αυτή η κολοσιεργία, γιατί δεν ξέρουν ακόμα εάν εγκρίνουν τη στατικότητα της κερκίδας, που βάσει αδειοδότης της κερκίδας θα μπορέσουν να αδειοδοτηθούν και όλα τα άλλα που θα φτιαχτούν.
0: Τώρα...
1: Βέβαια αυτό έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είπε ο Δήμαρχος το καινούριο ότι... Ενώ είχε πει τον Οκτώβρη, μέχρι Οκτώβρη θα είναι έτοιμο το γήπεδο, αυτή τη στιγμή ότι θα αδειοδοτηθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Άρα πήραμε παράταση άλλους 2 μήνες. Ότι απαράκλητα θα είναι 2 μήνες θα διαρκέσει η δημοπράτηση για τα booth που θα πάρουν εκεί τα 2 σαν κοντέινερ που είναι, που πρέπει να βάλουν για να γίνουν
0: τα ιατρία,
1: ναι, ακριβώς. Ότι η δημοπράτηση αυτήν της αγοράς θα πάει 2 μήνες, έχουμε τέλη Αυγούστου, τέλη Οκτωβρίου θα είναι η δημοπράτηση, μέχρι να το πάρει, να έρθουν να τα βάλουν και όλα αυτά, άντε θα φύγει άλλος μισός μήνα και βλέποντας και κάνοντας.
0: Ναι, τώρα έτσι όπως είναι, μπορεί να προπονηθεί η ομάδα μέσα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει είτε αυτό,
0: χρησιμοποιείται,
1: γιατί αν μπει... Η ομάδα θα το διαλύσει τελείως.
0: Mm.
1: Θα φύγει ό,τι σπόρος υπάρχει και δεν θα μείνει τίποτα.
0: Ναι, χρησιμοποιείται και από άλλες ομάδες?
1: Όχι, όχι, καμία.
0: Μόνο,
1: καμία,
0: ναι,
1: δεν χρησιμοποιείται τώρα αυτή τη στιγμή,
0: όχι,
1: από καμία ομάδα.
0: Εάν ήταν σε νορμάλ κατάσταση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
1: Σε νορμάλ κατάσταση.
0: Για προπόνηση.
1: Άμα ήταν σε νορμάλ κατάσταση, αυτή τη στιγμή έκανε στην αρχή η ομάδα που ήταν εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Έφυγε βέβαια, μετά πήγε σε αθλητικό κέντρο και έκανε την προετοιμασία της. Λείπει τώρα τόσο καιρό η ομάδα και σήμερα γυρνάει.
0: Ναι.
1: Μετά από τόσο καιρό, από την πρώτη φορά που είχε φύγει, τα φιλικά τα είχε παίξει έξω, έπαιξε και τον επίσημο αγώνα του κυπέλλου έξω και γυρνάει σήμερα. Τώρα πρέπει να βρει χώρο να προπονηθεί, προφανώς θα πρέπει να πάει στο πλαστικό. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι πολύ επώδυνο για τα πόδια των ποδοσφαιριστών,
0: ναι,
1: να έχουν εναλλαγές χόρτου με πλαστικό.
0: Mm.
1: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή επουδενή λόγο δεν πρέπει να μπει η ομάδα μέσα, τουλάχιστον για 15 μέρες, έτσι ώστε αν και εφόσον γίνει η απαραίτητη, έτσι, διόρθωση του λιπάσματος που είχε πέσει, γιατί προφανώς αυτό ήταν το πρόβλημα και έγινε όπως έγινε το χόρτο, να βγαίνει σιγά σιγά για να μπορέσει να ξαναγίνει όπως ήταν. Θα
0: γνωρίζετε,
1: πάρει και αυτό βέβαια κάποιο χρόνο.
0: Γνωρίζετε πόσο στοιχίζει, πόσο στοίχησε στην ομάδα και όλη αυτή η...
1: Αυτή τη στιγμή
0: η
1: στην ομάδα στοιχίζει 3.000 την ημέρα. Χωρίς βέβαια να πούμε ότι όταν η ομάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει δηλώσει έδρα κάποιο γήπεδο έξω, ας πούμε, του Άργους, τώρα θα παίξει τα 2 παιχνίδια, αλλά και αυτό είναι σχετικό, γιατί αν παίζει μέσα το Άργος, τότε που είπαν ότι θα παίξουμε εμείς τα δικά μας παιχνίδια, πού θα πάμε? Θα πρέπει να βρούμε άλλο γήπεδο. Αυτό το γήπεδο που θα μας το ορίζει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, γιατί θα βλέπει ποιες ομάδες δεν μπαίνουν, ζουν μέσα στις έδρες τους, για να μας ορίζει εμάς. Πέρα από αυτό υπάρχει και ένα πρόστιμο που πρέπει να δίνει η ομάδα. Εκτός από αυτό η ομάδα θα είναι ξενιτεμένη.
0: Γιατί πρόστιμο, γιατί εννοείται?
1: Γιατί δεν έχουμε δική μας έδρα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ξέρετε εντωμεταξύ, αυτό έχει γίνει πανελληνίως γνωστό, ότι έχουμε πρόβλημα στην έδρα, και όπως καταλαβαίνετε όλες οι ομάδες θα κοιτάξουν και το παραμικρό από εδώ και πέρα, εάν είμαστε νόμιμοι σε όλα, έτσι ώστε για να έρθουν να παίξουν στη Ζάκη του.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλάβατε.
0: Δύσκολα.
1: Άρα,
0: τα πράγματα
1: είναι πάρα πολλά.
0: Ναι, οικονομικά δεν
1: ακριβώς
0: είναι.
1: Ακριβώς. Και η φιλάθλη τώρα, βλέποντας όλα αυτά, σου λέει δεν θα είναι Οκτώβρη, θα είναι Νοέμβρη ή Δεκέμβρη. Διστάζουν να πάρουν και διαρκεία, να τα πληρώσουν 250 ευρώ και να πηγαίνουν να πληρώνουν και στην Αθήνα, στο Άργος ή δεν ξέρω πού θα βρίσκονται τα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και άρα αυτοί που διαφημίζονται μέσα.
1: Είναι επιβαρυντικό που πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει, που ο Δήμος πρέπει να βρει έναν τρόπο, τουλάχιστον ένα μέρος από αυτά τα χρήματα, να μπορέσει να τα αντικαταστήσει. οι ανθρώποι έχουν ματώσει πολύ. Και γι' αυτό ακριβώς έγινε μια σήμερα συμβολική κατάληψη. Και με τη βοήθεια των δημοτικών υπαλλήλων μπόρεσε να γίνει όσο πιο μαλλί γινόταν. Mm-hmm. Πραγματικά κανένας δημοτικός υπάλληλος δεν πίεσε έτσι ώστε να μπει στο δημοτικό μέγαρο.
0: Ναι.
1: Κάποιοι πήγαν, άφησαν τα πράγματά τους και βγήκαν έξω. Ήταν όλα ομαλά. Υπήρχε δύναμη ασφαλείας εκεί, η αστυνομία. Δεν έγινε τίποτα το μεμντό ή το να γίνει κάποια παρεξήγηση. Ήταν όλα. Βέβαια δεν παρουσιάστηκε κανείς από τη Δημοτική Αρχή, είτε ένα,
0: ο Δήμαρχος
1: είτε
0: ήταν,
1: κάποιος εκπρόσωπος, μέχρι την ώρα που ήρθε ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Μέχρι τις 9 η ώρα που ήρθε ο Δήμαρχος. Μόνο οι υπάλληλοι του Δήμου που πήγαιναν για την εργασία του.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμαρχος προσπάθησε να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Mm-hmm. Τα πράγματα που έλεγε ήταν τα ίδια που είχε πει και στη διοίκηση. Έγιναν κάποιες απαντήσεις, έγινε και μια μικροπαρεξήγηση με έναν εκεί φίλαθλο και παλιό παίκτη της ομάδος για την αλλαγή του γεωπόνου. Mm-hmm. Γιατί έγινε, ότι υπόθηκε, σας λέω πράγματα που υπόθηκαν δημόσια.
0: Ναι.
1: Ότι η αλλαγή του γεωπόνου έγινε γιατί κάποιοι θα έπαιρναν μίζα, γιατί ήταν πολύ πιο ακριβή από τον προηγούμενο. Αυτά, υπόθηκε γι' αυτό για την κερκίδα, για συστατικό της αρχιεκίδας. Εκεί μας είπε ότι οι πληροφορίες του είναι εκεί, οι δικές μας οι πληροφορίες, όπως και κάποιον άλλον, είναι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Και μετά ανέβηκε η ομάδα πάνω για να κουβεντιάσουν. Δεν ξέρω όμως, αυτό ήταν ένα λάθος πιστεύω τη διοίκηση.
0: Λάθος που ανέβηκε η ομάδα πάνω.
1: Ναι, γιατί λέτε, μέχρι τώρα ανέβαιναν σε κλειστές πόρτες. Και μέχρι τώρα μιλούσα κλειστά. Mm-hmm. Ό,τι έπρεπε να πει, κάτι διαφορετικό, έπρεπε να το πει δημόσια σε όλους, να δεμευτεί σε όλους τους ακυθινούς φιλάθλους.
0: Ναι.
1: Αυτό πιστεύω ότι ό,τι ήταν να πει, έπρεπε να το πει εκεί. Αυτά τώρα τις κλειστές συναντήσεις τι έχουν κάνει όπου λίγες φορές η ομάδα, ακόμα και δύο μέρες πριν, είχαν συνάντηση. Ναι. Δεν είχε κάτι καινούριο να τους πει. Ό,τι έλεγε μέχρι τώρα, τα ίδια είπε. Τουλάχιστον τα είπε δημόσια σε όλους τους ακυθινούς φιλάθλους. Εντάξει, τώρα τι θα ισχύσει και πότε, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε.
0: Πάντως,
1: όμως έχουμε
0: κύριε,
1: καθυστερήσει πάρα πολύ.
0: Όλη αυτή η χαρά, κύριε Μουζάκη.
1: Η κατάσταση του γηπέδου είναι τραγική τελείως. Πραγματικά έχει αποτύχει. Πρέπει να πει και ένα συγγνώμη ότι εντάξει, κάναμε λάθος, κάναμε ένα πείραμα, θέλαμε να δούμε κάτι άλλο, δεν πέτυχε. Δεν είναι ντροπή να λες και συγγνώμη για το λάθος σου. Ίσα-ίσα που στα μάτια του αλουνού έχεις μία εκτίμηση παραπάνω ότι καταλαβαίνεις ότι έχεις κάνει και λάθος.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εντάξει, πάντως έχουν άφαντη είναι, δεν βρίσκονται πουθενά όσοι ασχολούνται δηλαδή με το αντικείμενο του αθλητισμού. Δεν υπάρχουν πουθενά, δεν ξέρω που είναι και γιατί είναι.
0: Ναι.
1: Και αν πληρώνουν, γιατί πληρώνονται για αυτοί, γιατί έχουν πάει και υπεύθυνοι.
0: Ναι.
1: Προφανώς εγώ στη θέση τους θα είχα φύγει. Εάν, γιατί μπορεί κάποιοι δημοτικοί συμβούλοι, όπως λέτε, ας πούμε ο κύριος Γιακουμέλος, ξέρω εγώ, ότι είπε ότι παρουσιάζεται. Ο κύριος Γιακουμέλος παρουσιάζεται γιατί ο Δήμαρχος έδωσε 10 εκατομμύρια για πάρτι του. Ο κύριος Γιακουμέλος παρουσιάζεται γιατί ενάβλωσε ιδιωτική εταιρεία για να, αφού αδυνατούσε σαν αντιδήμαρχος αυτός, να κάνει τη δουλειά του. Πώς να μην παρουσιαστεί να πει. Βέβαια θα δούμε τι θα παρουσιαστεί να πει, γιατί μετά από 40 μέρες σκεφτήκανε να βάλουν επιτροπή παρακολούθησης του ιδιώτη που έχει τα σκουπίδια. Και 40 μέρες τι κάνανε φτούνι που μαζεύαν τα σκουπίδια, ποιος το παρακολουθούσε.
0: Μάλιστα,
1: αυτά είναι όμως κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: ακριβώς
0: κάτι
1: ότι
0: άλλο
1: θα μπορούσε να πει ο αντιδήμαρχος, ξέρεις κάτι, δεν με βοηθάς, δεν μου δίνεις κονδύλια, παρετούμε.
0: Ναι. Μάλιστα, και εμείς ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες να βγει ο κύριος Δρόσος να δώσει αυτές τις απαντήσεις. Πάντως εγώ να πω, κύριε Μουζάκη, θυμάμαι
1: κάτι άλλο θέλω να πω, θέλω να πω, γιατί ακούγεται πολύ συχνά και δεν έχουμε και ανάθεμα στους άλλους. Εγώ δεν λέω, έγινε κάτι τώρα το οποίο δεν είχαν βοηθήσει και οι προηγούμενες δημαρχίες.
0: Ναι.
1: Όμως καλός ή κακός, στις προηγούμενες δημαρχίες υπήρχε το όπλο που είχαν, ότι εδίνανε παράταση οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Εκεί όμως, κάποια στιγμή εδώ και 1,5-2 χρόνια, είχε πει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ότι το τέλειο 25 πρέπει να αδειοδοτηθούν όλα τα γήπεδα. Το είχε πει.
0: Ναι, είναι δύσκολα πάντως να ξέρετε αυτές οι διαδικασίες.
1: Προσέξτε, ναι. Εγώ σας λέω εδώ και 2 χρόνια το λένε.
0: Ναι.
1: Η Δημοτική Αρχή που ανέλαβε την 1η-1η του 24 ήξερε ότι τέλειο 25 θα αδειοδοτηθούν. Αμή τι άλλο, εάν δεν ήξερε ότι η ομάδα θα ανέβει β' εθνική να χρειαστεί όλα αυτά, τουλάχιστον το κομμάτι της κερκίδας, της στατικότητας της κερκίδας, έπρεπε να το είχε ήδη κάνει. Και ξέρετε γιατί. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ότι για να φτιαχτεί το κλειστό,
0: ναι,
1: εκεί που είναι στο γήπεδο, πρέπει να είναι νομιμοποιημένες όλες οι εγκαταστάσεις που έχει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για να φτιαχτεί το κλειστό που λέμε στο,
0: ναι,
1: γήπεδο, όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις έπρεπε να τα νομιμοποιημένες.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινήσει κερκίδα το κλειστό.
1: Ακριβώς, όχι.
0: Αν δεν
1: διοδοτηθεί η κερκίδα. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ομολογώ δεν το γνωρίζαμε κάτι αυτό.
1: Λοιπόν, σας το λέω εγώ. Και κάτι άλλο. Οι δημοτικές αρχές είναι συνέχεια η μία της αλληνής. Δεν μπορεί να ρίξει σαν άθεμα στην άλλη. Γιατί είναι κάτι συνέχεια. Έγινε τώρα. Όμως, πώς ο κύριος Σταθινόπουλος 1η-1η του 24, 8-1, παίρνει 200 άτομα χωρίς, όταν κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος, και παίρνει 200 άτομα με τα λεφτά που είχε αφήσει ο κύριος Αρετάκης, γιατί αυτοί θα στοιχίζανε 2 εκατομμύρια. Ένα 800 με 2 εκατομμύρια. Πού θα τα είχε βρει τα λεφτά? Ήξερε ότι υπήρχανε. Του είχε αφήσει ένα κομπόδεμα ο κύριος Αρετάκης. Και έτσι πήρε 204-211 άτομα.
0: Ναι.
1: Με αδιαφανείς διαδικασίες, με έκτακτες... ήταν έκτακτη ανάγκη που ακόμα και τώρα είμαστε σε έκτακτη ανάγκη. 200-300 έχουμε, δεν ξέρω πού και πού είναι αυτοί.
0: Μάλιστα. Θα
1: λοιπόν,
0: τα δούμε και
1: θέλω
0: αυτά...
1: να πω, ναι, ότι οι δημοτικές αρχές έχουν συνέχεια. Δεν μπορεί να... Καλός ή κακός, κακός. Είχανε τη δυνατότητα οι άλλες δημοτικές αρχές και φέρναμε άδειες με τον τρόπο που ήτανε. Δεν μπορεί να ρίχνουμε τώρα το ανάθεμα στις άλλες. Και στο φινάλε δεν ήρθε τώρα να μπει το Γενάρη. Είναι 2,5 χρόνια δημοτική αρχή. Θα μπορούσε να είχε κάνει έστω την αδειοδότηση της κερκίδας. Η στατικότητα που αυτό ήταν προαπαιτούμενο για να φτιαχτεί το κλειστό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε χρόνο αρκετό από εδώ και πέρα να τα σχολιάζουμε. Να δούμε βέβαια και εμείς, επιμένω ότι περιμένουμε και μία απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού για όλα αυτά βέβαια που είπαμε πριν από λίγο.
1: Πού γίνονται.
0: Ναι, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εδώ κυρίες και κύριοι θα μείνουμε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Να δούμε ένα δελτίο τύπου που έστειλε εκτές από το γραφείο τύπου του Δημάρχου για το θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Λοιπόν, στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα παρακάτω. Ο Δήμος Ζαγκίνθου κατανοεί την αγωνία των φιλάθλων και των ανθρώπων του αθλητισμού για την επιστροφή του ΑΠ Ζάκυνθο στη φυσική του έδρα. Αυτός είναι και ο στόχος της Δημοτικής Αρχής, να είναι ένα από τα ελάχιστα αδειοδοτημένα γήπεδα στην Ελλάδα και στο νησί μας. Για όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί σχετικά με το Δημοτικό Στάδιο, ο Δήμος έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και υλοποιεί απολύτως μόνος του και με δικούς του πόρους. Αμέλειες και ελλείψεις δεκαετιών καλύπτονται μέσα από ελάχιστο χρονικό διάστημα με κατεπίγουσες διαδικασίες δημοσίου και με χρήματα της κοινής κοινωνίας για πρώτη φορά στο νησί μας. Σχετικά με το Χλωοτάπητα, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η ανάδοχος εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έδωσαν να έχει ολοκληρωθεί εντός λίγων ημερών. Το Δημοτικό Στάδιο ολοκληρώνεται και αδειοδοτείται με έργα διαδικασίες και θεσμικές αποφάσεις, πάντα σε συνεργασία με την ομάδα και σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης της ΕΠΟ και της Superlink 2. Ο Δήμος σέβεται απολύτως το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Είμαστε δίπλα στην αγωνία όλων των Ζακυνθινών και την επιθυμία η ομάδα να παίξει στην έδρα της, γιατί η ομάδα δεν είναι μία ακόμη ομάδα της Ζακύνθου, είναι η Ζάκυνθος. Είναι η μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Δεν μπορεί όμως να θεωρήσει αποδεκτή την κατάληψη και το κλείσιμο του Δημαρχείου ή άλλων δημοτικών κτηρίων, καθώς αυτό σημαίνει παρεμπόδιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πολιτών. Απειλές για καταλήψεις και κλεισίματα των υπηρεσιών του Δήμου, που με υπερβάλλον ζήλο προσπαθούν να φέρουν εις πέρας αυτό το μεγάλο και έκτακτο βάρος υπό την πίεση του χρόνου. Δεν θα δεχτούμε και ζητούμε από την διοίκηση της ομάδας να σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων και της Δημοτικής Αρχής, ώστε να δούμε την ομάδα μας να παίζει μία μέρα νωρίτερα στην έδρα μας. Οι πόρτες του Δήμου είναι ανοιχτές στο διάλογο, η Δημοτική Αρχή είναι στο γήπεδο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις. Ο κοινός στόχος είναι ένας, η Ζάκυνθος να επιστρέψει στο γήπεδό της. Ας την αφήσουμε μακριά και ας την προστατέψουμε από κάθε λογής πολιτικά παιχνίδια. Και τέλος, ο Δήμος Ζακύνθου παραμένει προσιλωμένος σε αυτό το στόχο και στις δεσμεύσεις του απέναντι στην ομάδα και στους Ζακυνθινούς.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθεια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Αφήνουμε λίγο τα αθλητικά θέματα και πάμε στα αγροτικά. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον κύριο Διονύση Βερζάγια. Είναι η περίοδος συγκομιδής της Σταφίδας, για να δούμε πώς πάει η φετινή χρονιά από άποψη εισοδιάς, αν είμαστε σε καλύτερο ή χειρότερο ή στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Καλό μεσημέρι, κύριε Βερζάγια, και χρόνια σας πολλά.
1: Καλό μεσημέρι σας, στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά και υγεία.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς πάμε φέτος?
1: Κοιτάξτε, όπως γίνεται κάθε χρόνο, πάμε από το κακό στο χειρότερο.
0: Αυτό είναι, το λέτε, είναι χρονιά... μικρότερη παραγωγή? Γιατί?
1: Κοιτάξτε, λόγω της κλιματικής αλλαγής και λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο από την κλιματική αλλαγή, αλλά και από την αγροτική πολιτική η οποία ακολουθείται, εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς δεν πάμε καλά. Μας έχει περάσει πάρα πολύ κλιματική αλλαγή, έχουμε αρρώστιες, έχουμε διάφορα τα οποία δεν είναι εύκολα να αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε μία μείωση της παραγωγής σε ποσοστό που κινδυνεύει να χαθεί και συνεδεμένη επιδότηση.
0: Τόσο μεγάλη είναι η μείωση?
1: Ναι, διότι πάρα πολλοί παραγωγοί δεν θα καλύψουν τα κιλά που χρειάζονται για να πάρουν τη συνεδεμένη ενίσχυση.
0: Ναι, πόσα κιλά χρειάζεται ένας παραγωγός για να πάρει την ενίσχυση?
1: Χρειάζεται 150 κιλά το στρέμμα.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω της τυζάκης που οι καλλιέργειες είναι εξαιρετικές, δεν είναι αδεγόμενες όπως είναι σε άλλες περιοχές.
0: Ναι.
1: Σε μια καλή χρονιά η παραγωγή δεν ξεπερνάει τα 200 κιλά.
0: Ναι.
1: Οπότε φέτος είναι μια ζημιά η οποία ξεπερνάει το 40% από την μία πρώτη εικόνα που έχουμε. Mm-hmm. Η ζημιά εκεί χρημάται γύρω στο 40%. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Έχει έρθει και ειδικά μετά τη βροχή που είχαμε, η ζημιά παρουσιάστηκε τώρα στον τρίγο. Δεν προχώρησε. Κάτι ζημιά έγινε στο τσαμπί εκεί πέρα που λέμε, στο πόδι, και τα σταφύλια δεν προχώρησαν. Συν το ότι είχαν λίγα σταφύλια γεννήσει, υπήρχαν προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν πάρα προβλήματα τα οποία είναι ενήμερα πάνω στο Υπουργείο. Ενημερώσαμε και τον Υφυπουργό που ήταν σήμερα στη Ζάκηθο, που είχε έρθει λόγω του Αγίου. Mm-hmm. Έχουμε ενημερώσει και τον ΕΛΓΑ και τώρα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μπα και καταφέρουμε και μειωθούν τα κιλά και μπορέσει ο κόσμος και να μην χάσει την επιδότηση.
0: Ναι. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Είναι εφικτό? Έχει ξανασυμβεί?
1: Αυτό μπορεί να γίνει. Γίνεται εφόσον ο ΕΛΓΑ εκτιμήσει τη ζημιά, το ποσοστό της ζημιάς.
0: Ναι.
1: Βέβαια ο ΕΛΓΑ παρεμβαίνει σε περιπτώσεις όπου αποζημιώνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ζημιά είναι τέτοια που δεν αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Ζητάμε λοιπόν εμείς απλά να εκτιμήσει τη ζημιά για να έχουμε τα δικαιολογητικά για να μπορέσουμε να... Αυτό όμως πριν 3 χρόνια που είχαμε το ίδιο πρόβλημα με τον Περονόσπορο, έγινε η εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ, τότε είχαμε ζημιά 70%. Δυστυχώς όμως τα χαρτιά από τον ΕΛΓΑ δεν έφτασαν ποτέ στο Υπουργείο, δεν έφτασαν στο ΠΚΠ ποτέ, με αποτέλεσμα να χαθεί η τότε επιδότηση.
0: Ναι. Εσείς τώρα, κύριε Πρόεδρε, βλέπετε χρόνο με το χρόνο όλο και λιγότερη παραγωγή να ασχολούνται με το αντικείμενο της σταφίδας?
1: Ναι, δεν το βλέπω μόνο, δεν το βλέπω εγώ. Είναι τα νούμερα τα οποία είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή γινόταν μια παραγωγή σταφίδας στην Ελλάδα που ξεπέραγε τους 60.000 τόνους και τώρα είμαστε κάτω από 10.
0: Και στη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο,
1: όχι, στη γενικά πανελλαδικά.
0: Ναι, Ζάκυνθος, Νομπός Ηλίας εδώ.
1: Είχε μια παραγωγή 6.000 τόνους. Mm-hmm. Φέτος η εκτίμησή μου θα είναι πολύ κάτω από 1.000.
0: Τι παραγωγή είχε, μπορείτε
1: να δείτε? 6.000 τόνους είχε.
0: Πότε, δηλαδή, εδώ και 50 χρόνια, να πούμε?
1: Εδώ και 15-20 χρόνια.
0: Δεν είναι μεγάλο και τώρα είμαστε κάτω από...
1: Και τώρα είμαστε κάτω από 1.000 τόνους.
0: Πάρα πολύ μεγάλη
1: είναι
0: διαφορά.
1: Πάρα πολύ μείωση και δυστυχώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, εάν συνεχίσει αυτή η αντιαγροτική πολιτική, και ειδικά για το θέμα της τραφίδας, θα πάει προς εξαφάνιση. Όπως έχουν εξαφανιστεί και άλλα προϊόντα από την Ελλάδα.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει για να

0: Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε υγιής ανταγωνισμό. Γίνεται εισαγωγή σταφίδα από τρίτες χώρες, η οποία είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τον καταναλωτή. Αν σας πω με επίσημα στοιχεία φέτος, και εσείς μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του ΕΟΦ να το διαπιστώσετε, ότι φέτος η Ζακυνθινή φάγαμε τη χριστουγεννιάτικη κουλούρα με σταφίδα Αργεντινής και 30 του Δεκέμβρη οι παρτίδες αυτές οι σταφίδες που είχαν εισάγει και φάγαμε εμείς την κουλούρα, χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή για την κουλούρα, τις απέσυραν από την αγορά σαν καρκινογόνες. Είναι ξεκάθαρα τα στοιχεία τα οποία έχουμε. Δηλαδή το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ο ανταγωνισμός ο οποίος έχουμε, ο οποίος δεν είναι υγιής ανταγωνισμός. Εισάγονται προϊόντα από τρίτες χώρες με καρκινογόνα φυτοφάρμακα και δεν γίνεται κανένας έλεγχος στην Ελλάδα.
1: Μόνο δηλαδή η Ελλάδα εισάγει. Ναι.
0: Ελληνοποιούνται και βαφτίζονται ελληνικές και βαφτίζονται ακόμα και τα κοινωνία. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
1: Εμείς που εξάγουμε το νησί μας, η Ζάκυνθος, σε ποιες αγορές, μόνο Αγγλία.
0: Εμείς εξάγουμε στις ευρωπαϊκές χώρες, Αγγλία, Ολλανδία είναι οι βασικοί πελάτες, η Γερμανία ήταν. Και στην Αυστραλία είχαμε εξάγει παλιότερα.
1: Ναι,
0: άρα είναι ανάλογα με το πώς κινείται η αγορά και πώς κινούνται οι τιμές.
1: Ναι. Η Αγγλία είναι η βασική μας χώρα, παραμένει.
0: Η βασική χώρα είναι η Αγγλία. Όμως, όπως είπαμε και σήμερα στον Υπουργό, εάν θέλει να μας στηρίξει η περιφέρεια, η οποία δυστυχώς μας σαμποτάρει, το λέω ξεκάθαρα, το είπα στον Υπουργό σήμερα, εάν η περιφέρεια ήθελε να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα, δεν χρειαζόταν να ψάχνουμε αγορές εκτός Ιωνίων νήσων. Η αγορά των Ιωνίων νήσων μπορεί να καλύψει άνετα και την παραγωγή της σαφίδας και την παραγωγή του κρασιού και την παραγωγή του λαδιού.
1: Γιατί σας αποτάρει η περιφέρεια, γιατί το λέτε αυτό?
0: Δεν ασχολούνται, λέει, μόνο με τον τουρισμό. Δεν ασχολούνται. Θα σας δω ένα παράδειγμα. Όταν ο περιφερειάρχης ήταν 2,5 χρόνια, κάθε που έρχεται στη Ζάκη και ορκώθησε ένα δυο μας στον Εγχαλό να συζητήσουν για τα θέματα, δυστυχώς δεν έχει επισκεφθεί ποτέ τα γραφεία της Ένωσης. Και γενικότερα έχουμε μια διαγροτική πολιτική η οποία δεν περιγράφει θεμολογία. Ενώ θα μπορούσαμε να υπάρξει μια συνεργασία στα Ιόνια νησιά και τα προϊόντα μας να καταναλώνουν στα Ιόνια νησιά λόγω τουρισμού. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα. Εδώ στην τοπική αγορά από τους επιχειρηματίες έτσι, που υπάρχει έτσι.
0: Κοιτάξτε,
1: ενδιαφέρον για αγορά σταφίδες από την Ένωση.
0: Ξεκινήσαμε
1: στην αρτοπία, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, η αρτοπία, εγώ έχω τα στοιχεία και δεν μπορεί κανείς να με διαψεύσει. Τα στοιχεία 20ετίας βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο μειώνεται η κατανάλωση της ακινδυνίας σταφίδας, διότι εισάγεται σταφίδα φτηνή από τρίτες χώρες και προτιμούν τη σταφίδα την εισαγόμενη. 1-2 φούρνοι δουλεύουν αποκλειστικά με ακινδυνή σταφίδα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να μας αποσχολήσει στους Αργεντινούς, τουλάχιστον να μας ενημερώνουν για τι προϊόν πουλάνε, έτσι. Να ξέρουν δηλαδή, δεν μπορούν να δίνουν δηλαδή, τα σταφιδόψωμα ή τα παξιμάδια στην ίδια τιμή με τη ζακρινή σταφίδα. Εντάξει, είναι ακριβότερη γιατί είναι σταφίδα που παράγεται στην Ευρώπη με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αλλά να ξέρει ο καταναλωτής τι αγοράζει.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο μας πρόβλημα αυτό είναι. Τώρα, όσον αφορά τον τουρισμό, κάναμε κάποιες επαφές που ξεκίνησε η σεζόν. Να σας πω την αγία μου αλήθεια, δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος. Δηλαδή, δεν στηρίζουν οι επιχειρηματίες όσο θα έπρεπε να στηρίζουν. Και πρέπει να καταλάβουν ότι εντάξει, καλός ο τουρισμός, όλα αυτά είναι όμορφα και ωραία, αλλά όταν εγκαταλείπουν τον πρωτογενή τομέα, ο μεγάλος κίνδυνος είναι οι φωτιές. Το έχω πει και θα το συνεχίσω να το λέω. Όσο εγκαταλείπονται οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αυτές γίνονται εστία φωτιάς. Πού θα πάμε σε αυτή την κατάσταση, για πέστε μου.
1: Αυτό το προϊόν που έχετε, τη σταφίδα με τη σοκολάτα, πώς πάει εμπορικά?
0: Κοιτάξτε, πάει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν στηρίζεται όσο θα στηρίζεται. Γι' αυτό ψάχνουμε νέες αγορές, διότι από την Ζακυνθινή αγορά ή από την αγορά των Ιωνίων δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι.
1: Ναι. Δεν το βλέπουμε όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν το συναντάμε και σε πολλά έτσι. Δηλαδή, θα θέλαμε να το δούμε εδώ και σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω, το βλέπουμε σε κάποια. Εγώ προσωπικά που μου αρέσει πάρα πολύ και το αγοράζω. Το βλέπουμε σε συγκεκριμένα μανάβικα. Πού αλλού πωλείται αυτό, πού αλλού υπάρχει?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει και σε κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως σας είπα, δειλά-δειλά. Δεν γίνεται.
1: Δεν έχετε μεγάλη έτσι
0: στήριξη.
1: Παραγωγή.
0: Δεν γίνεται. Παραγωγή έχουμε, δεν είναι το πρόβλημα μας εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται η στήριξη που πρέπει να γίνει.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Καταλάβατε. Τώρα, παραδείγματος χάρη, γίνεται μια προσπάθεια να το μπουν και στις βίλες και στα ξενοδοχεία. Μας ζητάνε μικρότερες συσκευασίες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Όσο μικρώνει την συσκευασία, τόσο ακριβότερη είναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η συσκευασία της σοκολάτας είναι στα 90 γραμμάρια, μας ζητάνε στα 40 γραμμάρια και στα 50 γραμμάρια.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι η διαφορά θα πάει στη συσκευασία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι.

0: Τελευταίο στην έκθεση θα πάτε?
1: Σε ποια έκθεση αγώνες?
0: Θα υπάρχει την περίπτερο της...
1: Στην έκθεση της Θεσσαλονίκης θα έχει περίπτερο από την γνωρίζουμε το κουμαγητήριο. Και μάλλον θα στείλουμε και κάποια προϊόντα.
0: Ναι. Έχετε έρθει σε επαφή με το επιμελητήριο ή ακόμη δεν έχετε?
1: Έχουμε έρθει σε επαφή με το επιμελητήριο. Και δεν έχουμε τη στήριξη την οποία θα πρέπει να έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι θέματα τα οποία θα συζητάμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Θα γίνει μια έκθεση το άλλο Σάββατο στη Κεφαλονιά.
0: Ναι, κάτι είχαμε διαβάσει γι' αυτό.
1: Μετά τώρα... από πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει, περιμένουμε να δούμε τώρα τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Από ό,τι ενημερωθήκαμε, θα γίνει το άλλο Σάββατο στις 5 του μήνα.
0: Αυτή η έκθεση είναι αγροτικών προϊόντων
1: είναι
0: μόνο?
1: Είναι μια έκθεση τοπικών αγροτικών προϊόντων. Είναι αυτό το οποίο φωνάζουμε χρόνια.
0: Περιμένετε, είναι για μόνο για όλα τα Επτάνησα?
1: Είναι για τα Επτάνησα.
0: Ναι. Αυτή η έκθεση γιατί δεν γίνεται και εδώ κάτι τέτοιο? Παλιά θυμόμαστε, γινόταν στο προαύλιο χώρο του σχολείου του Άμμου. Με το επιμελητήριο βέβαια είχε αναλάβει τότε διοίκηση του η πρωτοβουλία. Ναι. Δεν γίνεται εδώ, γιατί δεν γίνεται μια έκθεση τοπικών προϊόντων? Γιατί να γίνει στην Κεφαλονιά και να μην γίνει εδώ?
1: Διότι μας έφαγε ο πληθυσμός. Μας έφαγε ο πληθυσμός. Ασχολούμαστε μόνο με τον τουρισμό. Και τίποτα παραπάνω. Δεν σκεφτόμαστε ότι αν συμβεί μια στραβή, τι θα γίνει, δεν είπαμε. Και γι' αυτό καταλήγουμε τα πάντα. Γι' αυτό και καταλήγουμε. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε νέοι άνθρωποι με τον πρωτογενή τομέα. Σε λίγα χρόνια δεν υπάρχει τίποτα. Μια ζούγκλα θα είναι, εστίες φωτίας θα έχουμε και τίποτα παραπάνω. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Δυστυχώς όμως, όπως επίσης, πρέπει να μας προβληματίσει και το θέμα υγείας. Μην ξεχνάμε ότι η Ζάκυνθος έχει πολύ υψηλά ποσοστά καρκίνου, έτσι. Αυτό που οφείλεται, δεν οφείλεται στην κακή διατροφή που κάνουμε. Δεν οφείλεται στα εισαγόμενα προϊόντα με καρκινογόνα, φυτοφάρμακα που καλλιεργούνται. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή, πρέπει να μας απασχολήσει. Δυστυχώς όμως. Ο νεοπλουτισμός δεν μας αφήνει περιθώριο να συμβούμε κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Να πω μόνο το εξής. Αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, οι αγρότες, όχι μόνο της Ακίνθου, όχι της Ελλάδας, με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Ενώ θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για να μπορέσουμε να πάρουμε την προκαταβολή τον Οκτώβρη, δυστυχώς δεν έχει ανοίξει το σύστημα ακόμα στο 100%. Παλεύουμε από τα προθέσεις την Παρασκευή να ανοίξει το σύστημα και το μόνο που βλέπουμε είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία των παραγωγών. Δηλαδή θα πρέπει ο παραγωγός να έρθει 2-3 φορές στα γραφεία της Ένωσης για να ολοκληρώσει την αίτησή του. Τα μεταφέραμε και αυτό στον Υπουργό σήμερα.
0: Ναι.
1: Όπως και προθέσεις την Παρασκευή μιλήσαμε με την ΑΔΕΕ. Η απάντηση είναι ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα και προσπαθούν να το λύσουν. Σημασία έχει ότι 15 του Σεπτέμβρη που λύγει η προθεσμία δεν υπάρχει περίπτωση να τα χαρτιά έτοιμα.
0: Ναι, διότι
1: η γραφειοκρατική διαδικασία έχει αυξηθεί. Σήμερα θα σας πω ότι σήμερα ξεκινήσαμε να δουλεύουμε το σύστημα παρόν των προβλημάτων που έχει.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μία ώρα διαδικασία για να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
0: Μία
1: γιατί
0: αίτηση.
1: Είναι πάρα πολλά τα δικαιολογητικά που ζητάνε φέτος λόγω της ΑΔΕΕ και μία αίτηση για να ολοκληρωθεί θέλει τουλάχιστον μία ώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει
0: και
1: να γίνει.
0: Πόσοι είναι αυτοί που πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις?
1: Η Ζάκη θα είναι γύρω στις 3.000 αιτήσεις.
0: 3.000. Μάλιστα.
1: Και καταλαβαίνετε, λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι 15 Σεπτέμβρη αποκλείεται να προλάβουμε. Πώς θα γίνουν οι πλήρωμες τον Οκτώβριο, που βλέπεις να γίνουν οι πλήρωμες τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω τους συναδέλφους μου να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και την υπομονή τους και θα ταλαιπωρηθούμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Ναι. Είναι μια ταλαιπωρία η οποία αναδικαιολογείται. Ναι. Ίσως να χρειαστεί, δηλαδή, να περάσουμε από τα γραφεία της Ένωσης για 2-3 φορές. Γιατί φοβάμαι ότι δεν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
0: Κάποιοι είναι και ηλικιωμένοι.
1: Το πρόβλημα
0: βέβαια,
1: το οποίο έχει δεν το λύνουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το λύνουν.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε
1: και
0: Πρόεδρε.
1: Εγώ σας
0: να είστε καλά και κουράγιο.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όσο μπορέσουν, μια δεύουμε. Γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, λίγο πριν περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, θα να σας πω ότι θα έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Μουσείου Σολομού και επιφανώς Ακίνθιο, κυρία Ελένη Πιλαρινού, είναι για το γνωστό θέμα της μιας δημοπρασίας που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου από τον Ιταλικό οίκο Μπερτολάμι. Και σε αυτή τη δημοπρασία θα υπάρχει μια εικόνα που λέγεται ότι είναι της Παναγίας της Σκοπιώτισσας. Λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Σολομού, αφού πληροφορήθηκε αυτό το γεγονός, απευθύνθηκε στην Υπουργό Πολιτισμού προκειμένου να πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα της σε λόγω εικόνας από ειδικούς, και αφού συμμετάσχει το Υπουργείο Πολιτισμού στην δημοπρασία, να περιέλθει στη συλλογή του Μουσείου, εάν βέβαια δουν ότι αυτή η εικόνα πραγματικά είναι από την λόγω εκκλησία. Είναι ένα μοναδικό κειμήλιο, αν όντως είναι. Λοιπόν, πρέπει να έρθει στη Ζάκυνθο, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου ευελπιστεί ότι το Υπουργείο θα ανταποκριθεί σε αυτό του το αίτημα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγα λεπτά με την κυρία

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία με την κυρία Ελένη Πιλαρινού. Θα την έχουμε όμως μαζί μας αύριο. Εμείς να διαβάσουμε τώρα το δελτίο από το Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίου σχετικά με αυτό το θέμα. Λοιπόν, στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα παρακάτω. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίου, αφού πληροφορήθηκε ότι η εικόνα της Παναγίας Σκοπιώτισσας πρόκειται να δημοπρατηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 από τον Ιταλικό οίκο Bertolami Fine Art, ανέλαβε πρωτοβουλία και απευθύνθηκε στην Υπουργό Πολιτισμού προκειμένου να πιστοποιηθεί η αυθεντικότητά της εν λόγω εικόνας από ειδικούς. Και αφού συμμετάσχει το Υπουργείο Πολιτισμού στη δημοπρασία, να περιέρθει στη συλλογή του μουσείου. Με τη σκέψη ότι ένα τέτοιο μοναδικό κοιμήλιο πρέπει να έρθει στη Ζάκυνθο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου ευελπιστεί ότι το Υπουργείο θα ανταποκριθεί στο αίτημά του. Πραγματικά είναι πάρα πολύ έτσι περίεργο εάν αυτή η εικόνα όντως είναι αυθεντική, γιατί πίσω γράφει η Παναγία Σκοπιώτισσα. Πώς έφτασε στα χέρια του ιδιώτη, ο οποίος ανέλαβε να δώσει στον γνωστό αυτό ιταλικό οίκο την εικόνα της Παναγίας της Σκοπιώτισσας και να δημοπρατηθεί. Θα πρέπει λοιπόν το μοναδικό αυτό, εάν είναι αυθεντικό, έτσι, το μοναδικό αυτό κοιμήλιο να αγοραστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως έχει γίνει και με άλλα έργα σε άλλες δημοπρασίες, και να περιέλθει εδώ στη Ζάκυνθο, να φιλοξενηθεί στο Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων. Την κυρία Ελένη Πιλαρινού θα την έχουμε μαζί μας αύριο.

Λοιπόν, να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις. Στην ενίσχυση της τουριστικής προβολής των Ιωνίων Ίσο προχωρά η περιφέρεια. Δρομολογεί νέα ψηφιακή καμπάνια με παρουσία κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η περιφέρεια προχωρά στην διαδικασία απευθείας ανάθεση για την προβολή του τουριστικού προϊόντος στην ψηφιακή έκδοση του οικονομικού ταχυδρόμου. Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα δράσης τουριστικής προβολής περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, το οποίο έχει λάβει την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για το 2026. Συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται με τη στρατηγική εξωστρέφεια της περιφέρειας και την προσπάθεια να ενισχυθεί η παρουσία των Ιωνίων Ίσων στην εγχώρια τουριστική αγορά, αξιοποιώντας παράλληλα τη δυναμική για την προβολή που προσφέρει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η καμπάνια θα αναπτυχθεί στην ψηφιακή έκδοση του οικονομικού ταχυδρόμου και θα περιλαμβάνει την παρουσία της περιφέρειας κατά τη διάρκεια της 90ης έκθεσης. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η προβολή βίντεο της περιφέρειας Ιωνίων Ισιών που έχει ήδη εγκριθεί από τον ΕΟΔ, καθώς και η αξιοποίηση μπάνερ και άλλων ψηφιακών εφαρμογών. Αυτά λοιπόν από την προβολή της που θα κάνει η περιφέρεια για όλα τα Ιόνια νησιά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τώρα να δούμε έτσι κάποια άλλα θέματα. Υπάρχει μια κατεπίγουσα εγκύκλειος για την αντιπλημμυρική θωράκιση εν όψη του χειμώνα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κινητοποιεί δήμους και περιφέρειες με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων κατά τον ερχόμενο χειμώνα. Κάποιοι λένε ότι θα έχουμε και φέτος πάρα πολλές βροχές που θα ξεκινήσουν από νωρίς, από το Σεπτέμβριο. Τώρα, τι θα πρέπει να γίνει? Άμεσος έλεγχος των υποδομών, τη χαρτογράφηση των κινδύνων, συσκέψεις και συντονισμοί από μερικές μόνο. Οι συσκέψεις και συντονισμοί είναι μερικές μόνο από τις μία υποχρεώσεις τις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει για άλλη μια χρονιά ο μηχανισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και φέτος πραγματικά προβλέπεται να έχουμε έτσι έναν ιδιαίτερα, έτσι λένε τουλάχιστον, από τις πάρα πολύ μεγάλες ζέστες που θα έχουμε έως το τέλος του Αυγούστου, θα μπούμε από το δεύτερο δεκαπεντήμερο και μετά σε ένα έτσι ιδιαίτερα βροχερό Σεπτέμβριο. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς εξελιχθούν και όλα αυτά τα φαινόμενα. Οι περιφέρειες και οι δήμοι οφείλουν να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίζουν κάτι τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα.

Λοιπόν, έχουμε μπει σιγά σιγά, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, έτσι δυναμικά έχει ξεκινήσει και βλέπουμε και τις εκπομπές, όλες οι εκπομπές από χτες έχουν ξεκινήσει δυναμικά στο προεκλογικό, έχουν μπει για τα καλά στο προεκλογικό κλίμα. Σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ εδώ του πρώτου θέματος,

ψηφοδέλτια. Να δούμε τώρα, έχουν ήδη λέει ανακοινωθεί 12, ενώ οι 100 θα γίνουν γνωστοί μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολύ μεγάλη περιέργεια έχουμε για τη Ζάκυνθο. Ποιοι θα είναι άραγε, εκτός φυσικά από τον βουλευτή, τον κύριο Ακτύπα, ακούγονται πάρα πολλά ονόματα και του... Όνομα του προηγούμενου υποψηφίου, του δικηγόρου κυρίου Νίκου Πέτα, και το όνομα κάποιου έτσι πολύ γνωστού παιδιάτρου, και της Μαρίας και της κυρίας Μαρίας Λιβέρη, η μοναδική γυναίκα υποψήφιος πρέπει να έχει το ψηφοδέλτιο. Τώρα η Νέα Δημοκρατία ξεκινά πάρα πολύ δυναμικά την προετοιμασία για τις εθνικές εκλογές την άνοιξη του 2027, με πάρα πολλές περιοδίες τελεχών στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της Διεθνού Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί πραγματικά έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και τα άλλα ψηφοδέλτια, είναι του κυρίου Βελόπουλου, είναι και άλλα 2-3 ψηφοδέλτια, και η κυρία Καριστιανού έχει πάρα πολύ κόσμο από την Βόρεια Ελλάδα, και ο κύριος Νασιός έχει και εκεί αρκετό κόσμο. Λοιπόν, και ξεκινάει, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η Νέα Δημοκρατία σε εκείνες τις περιοχές, όμως έχει και σε άλλους νομούς πρόβλημα. Δηλαδή στους νομούς εκεί, στον Ορινόκο, στον Τρικάλων, στα χωριά εκεί της Θεσσαλίας που αποδεκατίστηκαν πάρα πολλά μεγάλα κοπάδια εγωπροβάτων χωρίς να έχουν πάρει εξαιτίας στην... της ασθένειας, χωρίς οι αγρότες να έχουν πάρει τα χρήματα για να αντικαταστήσουν τα κοπάδια τους, και εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια από όσο διαβάζουμε. Λοιπόν, έχουν λέει ήδη οριστικοποιηθεί 12 υποψηφιότητες σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις για τουλάχιστον 100 επιπλέον υποψηφίους αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ η ηγετική ομάδα του Πρωθυπουργού έχει αναλάβει το συντονισμό της εκστρατείας, δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση του κυβερνητικού έργου και στην προετοιμασία για την επόμενη τετραετία. Εδώ στην Ιόνιο Περιφέρεια ακούγεται πάρα πολύ για την Κέρκυρα το όνομα της κυρίας Ιδραίου. Ήταν προηγούμενη δήμαρχος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Ακούγεται πάρα πολύ το όνομα της κυρίας Ιδραίου. Να δούμε εάν αυτό τώρα θα μένει και να οριστικοποιηθεί, αν θα είναι η ίδια υποψήφια. Τώρα λέει για την πρώτη Θεσσαλονίκης, έχουν ήδη πάρει θέση Θανάση Τσιούρας, Γιάννης Παπαγεωργίου και Νίκος Παπαϊωάννου. Στο νησί της Σάμου κατεβαίνει Μάνος Λογοθέτης. Στα Τρίκαλα ξανά ο προηγούμενος πάρα πολύ επιτυχημένος δήμαρχος και νυν υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου. Και στην πρώτη Αθήνα, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Αυτή είναι η 12 σίγουροι. Και φυσικά εξετάζονται και έχουν πέσει στο τραπέζι πάρα πολλά ονόματα για όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Στην Κέρκυρα λοιπόν, εδώ παραμένει έτσι η κυρία, η πρώην δήμαρχος, κυρία Μερόπη Ιδραίου. Δεν έχουμε πληροφορίες για το τι θα γίνει για τα άλλα νησιά. Και στην Κρήτη θα δοθεί μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Εξετάζονται οι τελικές προσθήκες σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθη. Εκεί έχει και ο κύριος Τσίπρας, έχει αρκετό κόσμο εκεί από την Κύπρο, από την Κρήτη, και ο κύριος Ανδρουλάκης. Δύσκολη είναι η Κρήτη για την Νέα Δημοκρατία αυτή την περίοδο. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε να περάσει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ακούσουμε και τις ανακοινώσεις του Υπουργού για τα νέα οικονομικά μέτρα. Μεγάλο λέει θα είναι το καλάθι για όλες τις κατηγορίες, μέχρι και με οικογένειες με 2 παιδιά θα υπάρξουν κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις και θα δοθούν και εκεί επιδόματα. Λοιπόν,

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Θα είναι η κυρία Ελένη Πιλαρινού, θα είναι αύριο μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Αύριο 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, αμέσως μετά σύνδεση Μερία FM, και μετά θα είμαστε εμείς μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γεια σας και να προσέχετε.

0: Πρίσμα 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Prisma 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 ημέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ρίσμα 90 και 2.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 ημέρες, σπάει ταμείο στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Χρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Σ' αγαπώ, όμως θα πρέπει να σου το πω, πως δεν αφήνεις έτσι εύκολα μια τέτοια αγάπη. Γιατί δεν θα έρθουνε πολλές, ούτε στις μέρες τις καλές, που να τις μοιάζουν ούτε λίγο, όσο κι αν

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

σε πλάσω πως ήθελε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan, Οδύσσια, συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ρίξε το θάνατο στις φωτιάς το χορό, στις φωτιάς το χορό, στις φωτιάς το χορό.

Έβρεχε σταμάτητα στη βρέστη τότε και περπατούσες γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.

0: άντρας προφυλαγόταν κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα. Και αθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

ήσυχη και ευτυχισμένη. Στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη. Τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάνο, Μπάρμπαρα.

0: Πρίσμα 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.